0: Αθηναίες, Αθηναίοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 98 και 3 στον Αθήνα 984 στον σταθμό της πόλης. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Είμαι η Ναταλία Κανταρτζή και αυτή είναι η ώρα που λέμε «Να η Αθήνα». Συνάδελφοι δημοσιογράφοι, συντελεστές αυτής της εκπομπής, Γιώργος Παπάζογλου, Γιώργος Μανουσακάκης, Μιχάλης Λεγάκης και Χρήστος Κάπος. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984 ή μέσω του email του σταθμού μας σε 984onair@gmail.com. Επίσης μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Η ομάδα που δημιουργήσαμε φέρει το όνομά της «Να η Αθήνα». Η Αθήνα έχει πάντα κάτι να μας πει. Είναι κάποιες ιδέες που αλλάζουν τον κόσμο και που πολλές φορές ξεκινούν από έναν άνθρωπο ο οποίος τολμά να δει λίγο πιο μακριά από την εποχή του. Σήμερα, 10 Ιουλίου, η μέρα γέννησης του Νίκολα Τέσλα, τιμούμε έναν από τους μεγαλύτερους εφευρέτες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έναν επιστήμονα που με το έργο του άνοιξε τον δρόμο για τον εξηλεκτρισμό του πλανήτη και έθεσε τις βάσεις για πολλές από τις τεχνολογίες που σήμερα θεωρούμε αυτονόητες. Περισσότερο από έναν αιώνα μετά, η καινοτομία εξακολουθεί να διαμορφώνει τις πόλεις μας και η Αθήνα μας επιχειρεί να αξιοποιήσει την τεχνολογία όχι ως αυτό σκοπό, αλλά ως εργαλείο για μια πιο λειτουργική, πιο έξυπνη και πιο φιλική καθημερινότητα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα από τον συνάδελφο δημοσιογράφο διαπιστευμένο στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον Δήμο Αθηναίων, Γιώργο Μανουσακάκη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ναταλία.
0: Σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάνει αναφορά στα 2,5 χρόνια θητείας του και γι' αυτό θα μιλήσουμε τώρα για αυτή τη μήνυ
1: κάνει ένα μήνυ απολογισμό. Ένα μήνυ απολογισμό για τα 2,5 χρόνια της θητείας του. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, έχει κάνει ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου εκεί αναφέρεται, ξεκινά μάλλον το βίντεό του με το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας, ένας δρόμος ο οποίος ήταν κλειστός εδώ και 6 χρόνια όπως αναφέρει και τώρα πλέον είναι ανοιχτός προς τους κατοίκους, τους επισκέπτες, τα αυτοκίνητα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς προκειμένου και να εξυπηρετηθεί η πόλη ακόμα καλύτερα και να είναι και μια περιοχή η οποία όντως είναι ένας δρόμος και ένας χώρος που έχει φτιαχτεί που είναι υπόδειγμα για την πόλη. Στη συνέχεια του απολογισμού του, ο κύριος Δούκας αναφέρεται στα 13.000 δέντρα που έχουν φυτευτεί, στη δημιουργία 5 πάρκων, στην εξοικονόμηση των 75 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των σχολείων της πρωτεύουσας, στη διπλή ανάπλαση, στις 24 νέες παιδικές χαρές και βέβαια στην εικόνα της πόλης με τα έξυπνα συστήματα στην καθαριότητα, είτε αυτά έχουν να κάνουν με αισθητήρες είτε έχουν να κάνουν με εξοπλισμό. Τέλος, ο κύριος Δούκας δίνει έμφαση στο κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου με το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας που στηρίζει τα ευάλωτα νοικοκυριά της πρωτεύουσας με τον μηδενισμό των δημοτικών τελών στα ευάλωτα νοικοκυριά, πρόσφατα με τη διανομή των 100 κλιματιστικών, αλλά και με άλλες δράσεις οι οποίες στηρίζουν τις οικογένειες, τους Αθηναίους ή τους κατοίκους της Αθήνας οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα ή να το πούμε αλλιώς τα φέρνουν βόλτα δύσκολα.
0: Μάλιστα, Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, η αναφορά στον Νίκολα Τέσλα είναι μια καλή αφορμή για να συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Αθηναίων, τις εφαρμογές που ήδη χρησιμοποιούν οι πολίτες, αλλά και όσα σχεδιάζονται για το μέλλον. Καλεσμένος μας στο στούντιο είναι ο αντιπρόεδρος της ΔΑΕΜ και τέος πρόεδρος της ΔΕΡΑ, ο κύριος Νίκος Λαλιώτης, και μαζί του θα συζητήσουμε πώς η τεχνολογία μπορεί να κάνει την πόλη πιο αποτελεσματική, πιο ασφαλή και πιο ανθρώπινη. Καλωσορίσατε.
1: Καλησπέρα, κυρία Κανταρτζή. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να που ξαναβρισκόμαστε.
0: Ναι, έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την τελευταία μας συνάντηση σε αυτό το στούντιο, σε αυτή την εκπομπή. Κύριε Λαλιώτη, για όσους ακούν, Δήμο Αθηναίων, ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία μηχανογράφησης και επιχειρησιακών μονάδων. Τη ΔΑΕΜ, όπως την συνηθίζουμε να τη λέμε. Αλλά δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, ποιος είναι ο ρόλος της, τι είναι αυτή η εταιρεία και πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια.
1: Πραγματικά χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για τη ΔΑΕΜ, γιατί και εγώ όταν αλλάξαμε πόστα και πήγα αντιπρόεδρο στη ΔΑΕΜ, με ρωτούσαν οι φίλοι μου που πήγε στην ΔΑΕΜ και δεν ήξεραν τι είναι η ΔΑΕΜ. Διαπίστωσα δηλαδή ότι δεν είναι γνωστό το έργο της, παρόλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο που κάνει. Η ΔΑΕΜ λοιπόν είναι η εταιρεία του Δήμου της Αθήνας που εισάγει την πόλη στη σύγχρονη τεχνολογία, στη σύγχρονη εποχή, στην τεχνητή νοημοσύνη. Δημιουργεί εφαρμογές που διευκολύνουν πάρα πολύ την ζωή των κατοίκων. Είναι υπεύθυνη για τη μηχανοργάνωση του Δήμου, υπεύθυνη για τα δημοτικά πάρκινγκ.
0: Φαντάζομαι ως υπεύθυνη για τη μηχανοργάνωση θα πρέπει να ξεκίνησε.
1: Ναι, έτσι ξεκίνησε. Και βέβαια και είναι υπεύθυνη για τα δημοτικά πάρκινγκ, όπως είπα, και για τις θέσεις στάθμευσης και όλα τα συστήματα ελέγχου και επιτήρησης. Οργανώνει επίσης ημερίδες, εκπαιδευτικά σεμινάρια.
0: Λοιπόν, ποια είναι τα πιο σημαντικά έργα που τρέχει αυτή τη στιγμή η ΔΑΕΜ? Έχουμε δει κάποιες νέες εφαρμογές και να ξεκινήσουμε με την τελευταία, την πιο πρόσφατη, με το Parkout, που είναι μια εφαρμογή που βασίζεται στη συνεργασία των ίδιων των οδηγών.
1: Ακριβώς.
0: Πιστεύετε εσείς ότι οι Αθηναίοι είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν αυτή τη λογική?
1: Ποτέ δεν είμαστε έτοιμοι να υιοθετήσουμε καινούργιες λογικές, αλλά οφείλουμε να κάνουμε τις προσπάθειες και να προχωράνε τα πράγματα.
0: Να πούμε λίγο τι είναι το Parkout.
1: Το Parkout είναι η πιο πρόσφατη εφαρμογή που έχουμε φτιάξει. Σκοπός είναι να ακουφίσουμε τους δημότες από το μεγάλο πρόβλημα του παρκαρίσματος και να εισάγουμε και μια νέα κουλτούρα συνεργατικότητας. Αντί να είμαστε τόσο ανταγωνιστικοί, δηλαδή βλέπουμε πολλές φορές τσακώνονται για μια θέση πάρκινγκ ή οδηγία.
0: Αυτά είναι από τα φαινόμενα που συναντάμε καθημερινά.
1: Λοιπόν,
0: και να σταματάνε μόνο στην αντιπαράθεση, στη λεκτική, καλά θα ήταν.
1: Ναι, συνεχίζουμε και... Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτό? Αυτό μπαίνουμε στην εφαρμογή parkout.gr, δηλώνουμε τα στοιχεία του αυτοκινήτου μας, τύπο, χρώμα, τα δύο τελευταία ψηφία της πινακίδας μας. Ενημερώνουμε για τη θέση που βρισκόμαστε και για την πρόθεσή μας να φύγουμε από τη θέση. Οπότε ένας άλλος οδηγός που ψάχνει στην περιοχή για πάρκινγκ και που έχει μπει στο σύστημα μπορεί να κλειδώσει τη θέση και να έρθει εκεί που είμαστε εμείς για να παρκάρει. Αυτή είναι η λογική. Θα μου πείτε, θα πρέπει να περιμένεις μέχρι να έρθει ο άλλος οδηγός για να...
0: Δεν θα αποφεύγεις τους κύκλους.
1: Ναι. Όχι, το θέμα είναι ότι είσαι παρκαρισμένος. Μπαίνεις στο σύστημα, λες εγώ έχω την πρόθεση να φύγω, φεύγω. Μπαίνει ο άλλος οδηγός που ψάχνει, βλέπει ότι εκεί είναι και κλειδώνει εκείνη τη στιγμή και λέει έρχομαι εγώ.
0: Θα πρέπει να γίνονται συγχρόνως όλα αυτά.
1: Υπάρχει δυνατότητα βέβαια ότι μπορείς να πεις σε 10 λεπτά θα είμαι εκεί, οπότε δε, όταν θα πας εσύ εκεί να φύγεις με το αυτοκίνητό σου μπορεί να έχει έρθει ήδη ο άλλος. Το θέμα είναι ότι πρέπει σιγά σιγά να μπούμε σε μια άλλη κουλτούρα συνεργασίας.
0: Αυτή η εφαρμογή λειτουργεί σε όλες τις περιοχές του Δήμου Αθηναίων?
1: Λειτουργεί σε όλες τις περιοχές του Δήμου Αθηναίων, ναι. Και είναι μια εφαρμογή που δεν ανακαλύψαμε εμείς τον τροχό. Υπάρχει σε πολλές πόλεις, στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στην Αμερική, που έχει αποτελέσματα και που έχει βελτιώσει πάρα πολύ τα πράγματα. Δεν μπορούμε δηλαδή τα προβλήματα είναι τόσο πολλά που δεν μπορείς να περιμένεις μόνο από τη διοίκηση να λύσει προβλήματα. Πρέπει και οι πολίτες, εμείς όλοι μας, να έχουμε την αίσθηση ότι συμβάλλουμε στη λύση. Γινόμαστε η λύση του προβλήματος και όχι να δημιουργούμε και εμείς πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Βέβαια, για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, η Αθήνα κάθε χρόνο σπάει νέα ρεκόρ στον τουρισμό, mm-hmm. και βλέπουμε διαρκώς προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση από τα τουριστικά λεωφορεία. Είδα ότι πρόσφατα έγινε μια σύσκεψη για το Athens Bus Parking. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα που έρχεται και ξαναέρχεται κάθε καλοκαίρι, κυρίως όπου είναι περισσότερο επιβαρημένη η πόλη. Μπορεί μια ψηφιακή εφαρμογή να συμβάλλει σε αυτό? Μπορεί η ΔΑΕΜ δηλαδή να συμβάλλει σε αυτό? Ποιος ήταν ο στόχος αυτής της σύσκεψης?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα το ότι έχουμε τουρισμό είναι ένα πολύ θετικό πράγμα για όλους μας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μπουν κανόνες και πρέπει να διαχειριστούμε όλο αυτό το κύμα των τουριστών, γιατί αλλιώς και η ζωή στην πόλη γίνεται αβίωτη. Οπότε ο στόχος αυτής της σύσκεψης και γενικά όλης της του σχεδιασμού του Δήμου είναι να ρυθμιστούν κάποια πράγματα. Φυσικά και η ΔΑΕΜ μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ με τη δημιουργία τέτοιων εφαρμογών και να στηρίξει πάρα πολύ αυτή την υπόθεση.
0: Ένα άλλο θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τους πολίτες είναι η ασφάλεια. Μιλάμε για το Safe Athens. Στο ξεκίνημά της η εφαρμογή αυτή είχε τα μικροπροβληματάκια της. Πώς λειτουργεί σήμερα? Έχετε κάποια στοιχεία να μας δώσετε? Μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη τελικά και σε ποιες περιπτώσεις?
1: Έχω χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την εφαρμογή, γιατί θυμάμαι όταν κάναμε ακόμα το προεκλογικό αγώνα για το Δήμο, είχα γράψει τότε ένα άρθρο που το είχα πει ότι πρέπει να γίνει αυτό και, okay, και τώρα χαίρομαι πολύ που το βλέπω να έχει υλοποιηθεί. Mm-hmm. Αυτό είναι μια εφαρμογή που ξέρει που βρίσκεσαι και με το πάτημα ενός σκουπιού κινδύνου στέλνεται ένα σήμα στην αστυνομία, όπως και σε ένα δικό σου άνθρωπο που έχεις προεπιλέξει. Καταλαβαίνουν ότι κινδυνεύεις και έρχονται στο σημείο που βρίσκεσαι. Και πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, γιατί όλη αυτή η βιότητα που βλέπουμε και που νιώθουμε όλοι μας, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, για τα παιδιά, για ηλικιωμένους, αλλά και για όλους μας, όλοι μας μπορούμε να βρεθούμε σε ένα κίνδυνο, ότι είναι πολύ χρήσιμο να μπορείς να αντιδράσεις, να έχεις ένα κουμπί που θα το πατήσεις, mm-hmm. χωρίς να χρειαστεί να μιλήσεις στο τηλέφωνο, χωρίς να χρειαστεί καν να καταλάβει ο άλλος που, ότι μιλάς στο τηλέφωνο.
0: Ξεπεράστηκαν τα προβλήματα αυτά που είχε.
1: Ξεπερνιούνται, ναι. Και να σας πω και κάποια στοιχεία έτσι για τους αριθμούς, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3.600 περίπου χρήστες αυτής της εφαρμογής. Από πέρυσι τον Ιούνιο μέχρι σήμερα έχουν γίνει 110 επικοινωνίες με την αστυνομία, 128 επικοινωνίες με τους οικείους, αυτούς που έχουν προεπιλέξει δηλαδή οι άνθρωποι, και 115 άνθρωποι έχουν πατήσει το κουμπί ότι είμαι ασφαλής. Και να σας πω και κάτι ακόμα, ότι τέλος Αυγούστου έχουμε προγραμματίσει να ανοίξουμε την εφαρμογή και για όλη την Αττική, όχι μόνο στα πλαίσια του.
0: Άρα υπάρχει διαδημοτική συνεργασία.
1: Ναι. Θα είναι μια σημαντική κίνηση.
0: Να μιλήσουμε πάλι λίγο, να έρθουμε στο park out. Από την ημέρα που ξεκίνησε η εφαρμογή αυτή να λειτουργεί, έχετε κάποια στατιστικά στοιχεία να μας δώσετε?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε 6.500 χρήστες.
0: 6.500
1: χρήστες.
0: Και άρα είναι μεγάλο το ενδιαφέρον.
1: Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Και σκοπός όλων μας είναι αυτό, να το διαφημίσουμε, να το κάνουμε γνωστό, να αρχίσει να το βιώνει ο δημότης. Και ότι, όπως είπα και στην αρχή, πρέπει λίγο να αλλάξουμε λίγο την κουλτούρα μας. Να γίνουμε πιο φιλικοί και πιο συνεργατικοί ο ένας με τον άλλον.
0: Ναι, το να αλλάξει η κουλτούρα μας. Βέβαια θα πρέπει να αλλάξει και η κουλτούρα ενός μεγάλου δήμου και να περάσει πια στην ψηφιακή εποχή, και αυτό είναι αναπόφευκτο. Η ΔΑΜΕ επενδύει και στην τεχνητή νοημοσύνη. Τι αλλάζει στην καθημερινότητα των δημοτικών υπαλλήλων? Υπάρχουν κάποια εργαλεία, κάποια co-pilot που βοηθούν τους εργαζόμενους?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τους δημότες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και στο site ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης, όπου ο κάθε πολίτης μπορεί να ζητήσει πληροφορίες για το οποιοδήποτε θέμα και να πάρει τις πληροφορίες αυτές που χρειάζεται. Επίσης υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι που μπορείς να κλείσεις ένα ραντεβού με την υπηρεσία που χρειάζεσαι, χωρίς να υπάρχει αυτή η δυσκολία, ουρά, να πας, να τηλέφωνα, όλα αυτά.
0: Και τα τηλέφωνα, ναι.
1: Είναι κάτι που διευκολύνει πάρα πολύ. Και φυσικά και οι δημοτικοί υπάλληλοι εκπαιδεύονται σε αυτό. Είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε με τη νέα εποχή. Δεν γίνεται να κρατήσουμε αυτή την εξέλιξη, την τραγδαία εξέλιξη.
0: Είδαμε ότι ο Δήμος Αθηναίων αναβαθμίζεται ψηφιακά με συμμέχο και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Κάνουμε πολλές συνεργασίες και με ερευνητικούς φορείς και με πανεπιστήμια και με startups πολλές.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάμε εδώ στη μουσική επιλογή τη δική σας. Αμέσως μετά σε τίτλους ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου και επιστρέφουμε.
1: Ωραία.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι η εκπομπή Νάη Αθήνα. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 είναι ατελεία Κάνταρτζή. Καλεσμένος στο στούντιο του σταθμού ο κύριος Νίκος Λαλιώτης, αντιπρόεδρος της ΔΑΕΜ και τέως πρόεδρος του Αθήνα 984. Συζητούσαμε για τη ΔΑΕΜ και με αυτό κλείσαμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Αλλά να σταθούμε λίγο ακόμα πριν περάσουμε σε άλλα θέματα. Καθώς υπάρχουν πολλά ζητήματα τεχνολογίας.
1: Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν. Ήθελα να συμπληρώσω κάτι που δεν είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι για το Park Out, ότι υπάρχει και ένα πρόγραμμα επιβράβευσης.
0: Όπως?
1: Δηλαδή, όσους περισσότερους, όσες φορές περισσότερες έχεις αφήσει τη θέση σου και έχεις μπει στο σύστημα και λες ότι φεύγω από τη θέση, κερδίζεις πόντους και αυτό εξαργυρώνεται σε εισιτήρια από την Τεχνόπολη, καύσιμα, ταξίδια ίσως.
0: Άρα
1: είναι κάτι που το χτίζουμε σιγά σιγά και θα χτίσουμε.
0: Ότι θα πρέπει να κατεβάσετε εσείς που οδηγείτε στο κέντρο και στις γειτονιές της Αθήνας την εφαρμογή Park Out. Μπορείτε να μπείτε και στο σίτιο Βάθενος νομίζω, αλλά ακόμα και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας να μπείτε www.athina984.gr, θα το βρείτε, θα βρείτε τον τρόπο πώς να κατεβάσετε αυτή την εφαρμογή, η οποία θα διευκολύνει τη ζωή σας όσοι είστε οδηγοί, είπαμε, και βέβαια θα έχετε και κάποιο όφελος από την εφαρμογή αυτή, από τη χρήση της.
1: Ωραία, λοιπόν, θα ήθελα πολύ γρήγορα να πω και μερικές άλλες σημαντικές εφαρμογές, γιατί πρέπει να ακουστούν αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ένα σημαντικό βήμα που έχει γίνει στην πόλη είναι ότι υπάρχουν πλέον 129 σημεία δωρεάν Wi-Fi σε κάθε 129 γειτονιές. Σημεία που μπορεί να βρει κανείς και στο site του Δήμου να ψάξει και να βρει που βρίσκονται αυτά τα σημεία δωρεάν Wi-Fi. Έχουμε βάλει επίσης 100 περιβαλλοντικούς αισθητήρες σε διάφορα σημεία της πόλης που μετράνε το διοξείδιο του άνθρακα, την υγρασία, τα μικροσωματίδια. Και τα οποία ο πολίτης μπορεί πάλι να ελέγξει στο Citizen Hub γειτονιές Αθήνας, αυτό είναι το site, ενώ ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε όπως είπαμε και πριν με πανεπιστήμια, startups που παίρνουν αυτά τα στοιχεία και για ερευνητικούς σκοπούς, αλλά δημιουργούν οι startups και ένα προϊόν το οποίο το πουλάνε και συμβάλλουν έτσι και στο ΑΕΠ της χώρας, αφού δημιουργούν το προϊόν, το πουλάνε και υπάρχει και η φορολογία, καταλάβατε. Οπότε, να συνεχίσουμε με την τοποθέτηση. Έχουμε τοποθετήσει ήδη ενεργειακούς μετρητές σε όλα τα σχολεία της Αθήνας, που μετράνε την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου, του νερού, και έτσι έχουμε μια πλήρη εικόνα της κατανάλωσης ενέργειας στα σχολεία. Έχουμε τοποθετήσει ήδη τις 50 πρώτες βάσεις για δημοτικά ποδήλατα και εντός του σε λίγο καιρό θα αγοραστούν και τα ποδήλατα.
0: Το θέμα μας είναι και οι ποδηλατόδρομοι.
1: Και γίνονται και ενέργειες να ενταχθεί η Αθήνα σε αυτό το δίκτυο των ευρωπαϊκών ποδηλατοδρόμων. Νομίζω ότι θα πάνε καλά αυτά. Από Σεπτέμβριο θα υπάρξει μια εφαρμογή που θα ενοποιεί όλες τις πληροφορίες για τις διαδρομές της Αθήνας. Δηλαδή θα φαίνεται η διαθεσιμότητα των δημοτικών πάρκινγκ, τα ποδήλατα που είπαμε, τα δρομολόγια των λεωφορείων. Θα υπάρχει δυνατότητα αγοράς καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης, χρόνου δηλαδή. Και κάτι άλλο. Και στα απορριμματοφόρα έχουν μπει κάποιες ειδικές δαγκάνες που πλέον ζυγίζουν τους κάδους και έτσι μπορούμε να ξέρουμε πού χρειάζεται περισσότερη ανάγκη, πού υπάρχει περισσότερη ανάγκη να περάσει το δεύτερη φορά ή τρίτη φορά και πού υπάρχει λιγότερη, ώστε να γίνουν και τα δρομολόγια πιο αποτελεσματικά και να... Αυτά έτσι πολύ λίγα πράγματα για τη ΔΑΕΜ.
0: Και έτσι να καταλάβει ο κόσμος, οι ακροτές μας, ότι οι δημότες, ότι όταν μιλάμε για τη ΔΑΕΜ υπάρχουν από πίσω ένα σωρό εφαρμογές τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει προς όφελός του. Τώρα, ο Δήμαρχος σήμερα έκανε έναν απολογισμό για τα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής. Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε τρεις ουσιαστικές αλλαγές που έγιναν στην Αθήνα, ποιες θα ήταν αυτές στα 2,5 χρόνια θητείας της Δημοτικής Αρχής?
1: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι βρισκόμαστε στο πιο δύσκολο σημείο της θητείας. Είμαστε στο μέσον που θα πρέπει να αρχίζουν να οριμάζουν οι σχεδιασμοί και να αρχίζει να φαίνεται το αποτύπωμα, να γίνεται ορατό στην πόλη. Δεν σας κρύβω ότι η διοίκηση της πόλης είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα και συνεχώς αντιμετωπίζει προβλήματα, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας, διάφορα προβλήματα. Αλλά πιστεύω ότι τα σημαντικότερα επιτεύγματα τα οποία θα χαρακτηρίσουν και την δική μας τη θητεία είναι η διπλή ανάπλαση που προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Πρόκειται για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ένα τεράστιο πάρκο αναψυχής και μια άλλη εικόνα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πολύ σημαντικό θεωρώ ότι στο τέλος της θητείας θα έχουμε μια πολύ καθαρότερη πόλη με περισσότερους βυθιζόμενους κάδους, πιο αποτελεσματικό σύστημα αποκομιδής. Πολύ σημαντικό είναι αυτό, μια τελευταία απόφαση που πήραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι το δάνειο,
0: το δάνειο για τα σχολεία,
1: των 75 εκατομμύριων που πηγαίνει αποκλειστικά για τα σχολεία και για, για τον εξυγχρονισμό τους. Υπάρχει βέβαια και ως εξαγγελία που αν αυτό πραγματοποιηθεί θα είναι και αυτό πολύ σημαντικό, είναι η δημοτική συγκοινωνία, η οποία είναι ένα κομμάτι που το ασχολείται και η ΔΑΕ με αυτό, και βεβαίως το πράσινο. Το πράσινο πάει πολύ καλά, ήδη έχουν φυτευτεί χιλιάδες δέντρα, είμαστε δηλαδή μέσα στους στόχους τους χρονικούς που είχαμε θέσει. Και βέβαια και όλη αυτή η ψηφιακή, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της πόλης που έχει αναλάβει η ΔΑΕΜ να ολοκληρώσει.
0: Το πιστεύετε εσείς ποιο μπορεί να είναι το μεγαλύτερο στίχημα που παραμένει ανοιχτό ή μπορεί να παραμένει ανοιχτό μέχρι το τέλος της θητείας σας?
1: Εγώ τώρα, προσωπική μου γνώμη είναι αυτή, έτσι, και όχι τόσο ως δημοτικός σύμβουλος ή κάποιος άνθρωπος πολιτικός, τέλος πάντων, ως πολίτης. Θεωρώ ότι η καθαριότητα πρέπει να είναι το βασικό πράγμα που θα πρέπει να επιτύχουμε. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι αυτό που πονάει και τους κατοίκους και τους επισκέπτες.
1: Ναι. Βέβαια υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που υπάρχουν προβλήματα, όπως κάθε μεγαλούπολη, και ειδικά η Αθήνα που έχει ένα τέτοιο κύμα τουριστών. Όταν έρχονται 7 και 10 εκατομμύρια τουρίστες στην Αθήνα, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτά να καθαριστούν με έναν εξοπλισμό που καλύπτει 700.000 ανθρώπους που είναι οι κάτοικοι της Αθήνας. Αυτά για...
0: Βέβαια έρχονται, είδαμε σήμερα ότι προκηρύχθηκαν και θέσεις για την πρόσληψη 500 και πλέον για την καθαριότητα των σχολείων.
1: Είναι μια προσπάθεια, μια γενική προσπάθεια που γίνεται για την βελτίωση της καθαριότητας.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι οι πολίτες, οι δημότες λένε ότι οι αλλαγές μπορεί να μην γίνονται τόσο γρήγορα όσο θα ήθελαν, αλλά φαντάζομαι ότι κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων και όσων δημάρχων μπορεί να πέρασαν, το βασικότερο είναι αυτό το θέμα της καθαριότητας, τα πεζοδρόμια, είναι τα προβλήματα. Αυτά είναι η καθημερινότητα του δημότη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται στην υλοποίηση?
1: Ξέρετε, είναι δύσκολο. Γιατί όταν είσαι απ' έξω, νομίζεις ότι έλα θα γίνει, γιατί δεν γίνεται, η κριτική είναι εύκολη. Όταν όμως μπαίνεις μέσα στο πρόβλημα και έχεις και βλέπεις και τις δυνατότητες που έχεις, είναι πραγματικά δύσκολο. Είναι πραγματικά δύσκολο και γι' αυτό παίρνει και τόσο χρόνο, και δεν οφείλεται μόνο σε αβελτηρίες ή αβλεψίες της Δημοτικής Αρχής ή κάποιων ανθρώπων του Δήμου. Υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα χρηματοδότησης, υπάρχουν γραφειοκρατικά προβλήματα, υπάρχουν πολιτικά προβλήματα και κόντρες και όλα αυτά. Δηλαδή είναι ένα σύνολο πραγμάτων τα οποία οφείλει να ξεπερνάς κάθε φορά, αλλά πιστεύω ότι τα ξεπερνάμε και προχωράμε και στο τέλος της θητείας τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα.
0: Να ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ πέρα. βλέπουμε μια περίοδο έντονης πολιτικής πίεσης για την κυβέρνηση, αλλά και γενικότερα μια αυξημένη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Πώς διαβάζετε εσείς το σημερινό πολιτικό κλίμα?
1: Κυρία Κανταρτζή, ας μιλήσω για τον εαυτό μου. Θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος πολύ δημοκρατικός, μετριοπαθής, που ενδιαφέρεται πολύ για τις μεταρρυθμίσεις και για το μέλλον της χώρας και της κοινωνίας μας. Η χώρα έχει ανάγκη από πολύ βαθιές μεταρρυθμίσεις και κοινωνικές συνενέσεις. Θεωρώ πολύ σημαντικό μια αλλαγή στην κατεύθυνση της παιδείας, την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ακρίβειας, του δημογραφικού, της κλιματικής αλλαγής και φυσικά πάνω απ' όλα, γιατί η καιρή είναι δύσκολη, και η στρατιωτική και η διπλωματική οχύρωση της χώρας. Αν θέλουμε δηλαδή να έχουμε ελευθερία και να έχουμε τον τρόπο ζωής που έχουμε σήμερα. Αυτό που βλέπω σήμερα είναι ότι επικρατεί γενικά ένας αναβρασμός, μια ανασφάλεια στην κοινωνία, και αυτό που με φοβίζει είναι ότι δημιουργούνται κάποια μέτωπα ανορθολογισμού και δυστυχώς και κάποια μέτωπα αμφισβήτησης της δημοκρατίας. Αυτό είναι και ένα διεθνές πρόβλημα. Το ιδανικό για μένα θα έπρεπε να υπάρξει μια συνένεση στα βασικά ζητήματα της χώρας από υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις, και από εκεί και πέρα να ασχοληθούμε και να στηρίξουμε τους θεσμούς της δημοκρατίας, το πολίτευμα μας, την οικονομία μας, την αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου.
0: Πιστεύετε εσείς ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να αποτελέσει ένα χώρο μεγαλύτερης συνένεσης, ή και αυτή παραμένει ακόμα σε μια έντονα πολιτική, κομματική λογική, όχι πολιτική?
1: Ο χώρος τοπικής αυτοδιοίκησης προσφέρεται για συνένεση, γιατί είναι πολύ κοντά στα προβλήματα οι πολιτικές δυνάμεις και πολλές φορές υπάρχει συνεργασία. Και δεν κρύβω βέβαια, ειδικά στο Δήμο της Αθήνας, ότι έχει σχωρήσει και η κεντρική πολιτική σκηνή. Δηλαδή υπάρχουν κάποια προβλήματα πολιτικά τα οποία δεν έχουν άλλη λογική παρά μόνο την αντιπολίτευση που...
0: προς το Δήμο.
1: Προς το Δήμο. Τέλος πάντων, αυτό είναι το πολιτικό παιχνίδι. Συνεχίζουμε και προχωράμε.
0: Σήμερα είχαμε δύο σημαντικές εξελίξεις. Η μία στην υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην τραγική υπόθεση της Μαρφίν. Πρόκειται για περιπτώσεις που θυμίζουν, μας υπενθυμίζουν ότι η ασφάλεια παραμένει, αυτό που λέγαμε και πριν, ένα από τα βασικά ζητούμενα για τους πολίτες. Και να κάνω και μια ίσως άκομψη σύνδεση. Στο Δήμο Αθηναίων ξεκινά και η εκπαίδευση των νέων δημοτικών αστυνομικών. Πώς μπορεί να συμβάλλει η ενίσχυση της δημοτικής αστυνομίας στην καθημερινή αίσθηση ασφάλειας των πολιτών, σε συνεργασία βέβαια πάντα και με την ελληνική αστυνομία?
1: Θεωρώ θλιβερό και τραγικό μαζί ότι υπάρχουν σήμερα ακόμα μυαλά που δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή, που θεωρούν τη βία ως λύση, ως πολιτική πράξη δικαιολογημένη, επειδή έτσι νομίζουν. Εδώ χρειάζεται μια ειλικρινής καταδίκη από τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, χωρίς κλείσιμο ματιού και επεκφυγές. Θέλω να επικροτήσω κι εγώ την κίνηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος πήγε στην κηδεία της άτυχης γυναίκας που έχασε τη ζωή της.
0: Πήγανε και αντιπροσωπείες και των υπόλοιπων κομμάτων.
1: Αυτό είναι πάρα
0: πολύ και ο Πρωθυπουργός.
1: Πολύ σημαντικές κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή της καταδίκης, της τρομοκρατίας, και το μήνυμα ότι δεν υπάρχει πολιτική δύναμη στη χώρα που θα το ανεχτεί. Αλλά για να είναι ολοκληρωμένο, εγώ θεωρώ ότι, και το είχα πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο σε μια παρέμβασή μου, ότι εδώ χρειάζεται να αλλάξουν και συμπεριφορές μεταξύ μας, δηλαδή μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Να μην υπάρχει αυτή η τοξικότητα στο λόγο, να μην υπάρχει αυτή η προσβλητικότητα. Γιατί όπως είπα κιόλας, ότι όταν αυτά τα ακούει η κοινωνία, και υπάρχει μια στοχοποίηση όταν ακούει ότι εσύ είσαι άχρηστος, εσύ είσαι προδότης, εσύ είσαι έτσι, δεν ξέρεις τι θα του πει το μυαλό του άλλου και να, όταν σε έχουν στοχοποιήσει. Και έχουμε υποφέρει πάρα πολύ και στη χώρα από αυτές τις λογικές. Η δημοτική αστυνομία, όπως ξέρετε, δεν έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες να κάνει, αλλά κάνει ό,τι μπορεί και ήδη από την αρχή της θητείας μας έχει υπογραφεί και ένα μνημόνιο συνεργασίας με την αστυνομία. Υπάρχουν κοινές περιπολίες, υπάρχει συνεργασία, υπάρχουν και σε τεχνολογικό επίπεδο.
0: Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε το υπόλοιπο του χρόνου να το αφιερώσουμε στο κλείσιμο και στον Αθηναϊνέο 84. Ωραία.

0: Εδώ είμαστε και όπως σας είπαμε θα κλείσουμε με τον Αθήνα 984. Εσείς έχετε μια ιδιαίτερη σχέση πέρα από τη θητεία σας εδώ. Έχετε και μια εκπομπή. Είναι η συναυλία του Σαββάτου, μεταδίδεται 7 με 8 τα πρωινά το Σάββατο.
1: Ναι, συνεχίζεται η εκπομπή.
0: Ναι, ναι. Σας κράτησε.
1: Όχι μόνο με κράτησε, μου δώσε πολύ μεγάλη χαρά και πραγματικά είναι κάτι που συνεχίζω να το κάνω με πολύ έτσι κέφι και με πολύ ευχαρίστηση και ελπίζω να το ευχαριστούνται και οι ακροατές.
0: Ναι, είναι. Είχε και μια παράδοση στην κλασική ναι. μουσική ο Αθήνα 984. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, βέβαια δεν είναι και πολύ μακρινή η θητεία σας στο... ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σταθμού, αλλά ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε?
1: Ήταν αρκετές. Πρώτα-πρώτα έπρεπε να κάνουμε τις κινήσεις αυτές που έπρεπε για να ανέβει η ακροματικότητα του σταθμού. Βρήκαμε ένα σταθμό με πολύ χαμηλή ακροματικότητα και με ένα διαφορετικό
0: προσανατολισμό.
1: Οπότε η κίνηση που κάναμε εμείς, η απόφαση κεντρική, ήταν να ξαναγίνει ο σταθμός ένας δημοσιογραφικός σταθμός, να ξαναβρει το DNA του. Και νομίζω ότι το πετύχαμε αυτό. Ήδη όταν έφυγα εγώ, ο σταθμός ήταν τρεις φορές επάνω στην ακροματικότητα. Και πιστεύω ότι έχει βρει τη θέση του στα ενημερωτικά ραδιόφωνα και δίνει το στίγμα του. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να βάλουμε μια τάξη και στα διοικητικά και στα οικονομικά, πάρα πολλά πράγματα και στα κτηριακά. Είναι ένα παλιό κτίριο εδώ πέρα το οποίο βγάζει συνέχεια κάποια προβλήματα. Εντάξει, είχα αρκετούς πονοκεφάλους να σας πω την αλήθεια, αλλά το ευχαριστήθηκα πολύ.
0: Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
1: Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και πραγματικά δεν νομίζω ότι το έχω ξεπεράσει και ότι θα το ξεπεράσω ποτέ τον 984. Είναι ένα σταθμό που αγάπησα πάρα πολύ, όπως και τους ανθρώπους του. Και έκανα ό,τι μπορούσα για να ξαναβρει αυτή την έγκλη του παρελθόντος και να αντιμετωπιστούν και όλα τα προβλήματα που προκύπτουν.
0: Και είναι ένα σταθμό στον οποίο με πολύ αγάπη επιστρέφεται κάθε Σάββατο.
1: Βέβαια, βέβαια. Και ελπίζω και οι άνθρωποι του 984 να με θυμούνται με μια θετική, έτσι, με ένα θετικό πρόσημο.
0: Αμένει να το δούμε.
1: Να το δούμε στην πράξη.
0: Και επειδή ο χρόνος τελειώνει της εκπομπής, ήθελα να σας ρωτήσω ότι αν πούμε ότι ξαναβρισκόμαστε μετά από 2 χρόνια εδώ, στο τέλος της θητείας της Δημοτικής Αρχής, τι θα θέλατε να έχει αλλάξει στην καθημερινότητα των Αθηναίων για να μπορούμε να πούμε ότι, για να συνδέσουμε και τη ΔΑΕΜ, ότι η τεχνολογία άξιζε πραγματικά τον κόπο?
1: Η τεχνολογία αξίζει τον κόπο γιατί με έναν τρόπο μειώνει και τις ανισότητες. Οποιοςδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει τη τεχνολογία και να επωφεληθεί από αυτό. Τώρα εγώ, όπως σας είπα και πριν, θεωρώ πολύ σημαντικό ότι στο τέλος της θητείας θα πρέπει η πόλη να είναι μια καθαρότερη πόλη.
0: Που να μπορεί να ανασένει.
1: Που να μπορεί να ανασένει. Με περισσότερο πράσινο. Και αν μπορούσαμε, γιατί ξέρω τις δυσκολίες και δεν μπορώ να πω ότι σίγουρα, αλλά να γίνει προσπάθεια και για να καλύτερα πεζοδρόμια, καλύτερους δρόμους. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολα, είναι λίγα τα χρήματα, αλλά αν μου λέγατε το ιδανικό, ποιο θα ήταν? Θα ήταν μια καθαρότερη Αθήνα, μια πιο πράσινη Αθήνα και με καλύτερα πεζοδρόμια.
0: Μάλιστα. Και στο σημείο αυτό λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μιλήσαμε για την τεχνολογία, την καινοτομία, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα στην Αθήνα πιο εύκολη. Ευχαριστώ θερμά τον καλεσμένο μας, τον αντιπρόεδρο της ΔΑΕΜ, τον κύριο Νίκο Λαλιώτη, για τη σημερινή παρουσία του εδώ στο στούντιο. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή την ίδια για ώρα, από το Βαγγέλη Δημακόπουλο, το Χρήστο Κάπο και την Ατελία Κανταρτζή που ήταν στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. και αμέσως μετά Ευτύχης, Γρυφάκης και Οράθινας.

ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου. With one...

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Ολονύχτια η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες για την κατάσβεση της φωτιάς σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο όμορφο χώρο η Λάρισας. Το έργο των πυροσβεστών δυσκολεύουν οι εκρήξεις που σημειώνονται κατά διαστήματα από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά που υπάρχουν εντός των εγκαταστάσεων. Στους κατοίκους της περιοχής εστάλει μήνυμα μέσω του 112 λόγω των πυκνών καπνών. Στην περιοχή έχει μεταβεί ένα κριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λάρισας προκειμένου να συλλέξει στοιχεία και να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωση της φωτιάς. Σε αστυνομικούς της τρομοκρατικής υπηρεσίας που μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη καταθέτουν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη Βαγενέστορα και τραυμάτισε άλλα 4 άτομα. Στον ανακριτή ναυπλίου οδηγούνται σήμερα οι 2 αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται για τον βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου την περασμένη Τετάρτη μετά από καταδίωξη. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι 2 συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο 3 ανθρώπων το Μάιο του 2010, σύνοδο Σταδίου. Οι 2 42χρονοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Διεθνές ένταλμα σύλληψη αποστέλλεται στις Βρετανικές αρχές ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας και μια 46χρονη, η οποία τα τελευταία χρόνια ζει στη Βρετανία και εμπλέκεται στην υπόθεση. Παρατείνεται ως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Στη Γερμανία, σε εξέλιξη είναι από χθες το βράδυ, αστυνομική επιχείρηση έξω από σούπερ μάρκετ του Βερολίνου, όπου ένοπλος κρατά όμοιρο μια γυναίκα. Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με το δράστη, του οποίου το κίνητρο δεν έχει γίνει γνωστό. Σήμερα λήγει η 24ωρη προθεσμία που φέρεται να έχει δώσει η κυβέρνηση Τραμπ στο Ιράν, προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση, με την οποία σύμφωνα με το Άξιος αναγνωρίζει ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά και θα δεσμεύεται να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, στην Νότια Ισπανία. Σύμφωνα με τις αρχές, τα θύματα είναι κατά κύριο λόγο ή και εξ ολοκλήρου ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την πύρινη λέλαπα εγκλωβίστηκαν. Στη Γαλλία, σε συνθήκες καύσωνα, θα παραμείνουν και το Σαββατοκύριακο οι δυτικές περιοχές, ενώ υπό έλεγχο τέθηκε μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία του νομού Ίντρε, η οποία έχει κάψει 900 εκτάρια βλάστησης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν, ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8,61 μέτρα στο Diamond League του Μονακό, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει το απόλυτο σημείο αναφοράς στο Άλμες Μήκος. Η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ, όπου την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Για τα προημιτελικά, τα μεσάνυχτα παίζουν Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 8, ακολουθεί η εκπομπή «Συναυλία του Σαββάτου» με τον Νίκο Λαλιώτη.
2: Αθήνα 984.

Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Johannes Brahms. Τέταρτη συμφωνία, πρώτο μέρος. Συμφωνική ορχήστρα του Λονδίνου, Natalie Schlutzmann στη διεύθυνση. Και θα συνεχίσουμε με Brahms χωρίς διακοπή, με το Intermezzo Opus 119, νούμερο 1, με το Radu Lupu στο πιάνο.

Τσαϊκόφσκι για τη συνέχεια, Οκτώβριος από τη σουίτα Εποχές, Κάτια Μπουνιά της Βίλιας στο πιάνο. Και θα συνεχίσουμε πάλι χωρίς διακοπή με Αλεξάνδρα Σκριάμπιν, Etude Opus 2 νούμερο 1, πάλι με την Κάτια Μπουνιά της Βίλιας στο πιάνο.

Σεργέι Ραχμάνινοφ για τη συνέχεια, Λάργο από το 4ο κοντσέρτο για πιάνο. Ορχήστρα της Φιλαδέλφειας, Ντανιήλ Τριφόνοφ στο πιάνο.

Τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Τσαϊκόφσκι, φινάλε από την Παθητική Συμφωνία. Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, Λέοναρντ Μπέρνστάιν στη διεύθυνση. Αγαπητοί μου ακροατές, σας εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Σε εξέλιξη η φωτιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο ομορφοχώρι Λάρισας. Το έργο των πυροσβεστών δυσκολεύουν οι εκρήξεις που σημειώνονται κατά διαστήματα από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά που υπάρχουν εντός των εγκαταστάσεων. Στους κατοίκους της περιοχής εστάλει μήνυμα μέσω του 112 λόγω των πυκνών καπνών. Στην περιοχή έχει μεταβεί ένα κριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λάρισας, προκειμένου να συλλέξει στοιχεία και να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αστυνομικούς της αντιδρομοκρατικής υπηρεσίας που μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη καταθέτουν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα και τραυμάτισε άλλα 4 άτομα. Στον ανακριτή ναυπλίου οδηγούνται σήμερα οι 2 αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται για τον βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου την περασμένη Τετάρτη μετά από καταδίωξη. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι 2 συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο 3 ανθρώπων το Μάιο του 2010, Συνοδός Σταδίου. Οι 2 42χρονοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Διεθνές Έντελμα Σύλληψης αποστέλλεται στις Βρετανικές Αρχές ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας και μια 46χρονη, η οποία τα τελευταία χρόνια ζει στην Βρετανία και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Παρατείνεται ως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Συνεχίζει τη σοκοματική αντιπαράθεση των ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή την σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φαμελού. Σε ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης καλεί τα μέλη του κόμματος να συμμετάσχουν μαζικά στη σημερινή συνεδρίαση, η οποία ωστόσο αναβλήθηκε από την αναπληρώτρια γραμματέα. Η κυρία Αναστασία Σαπουνά ζητά να συνεδριάσει πρώτα τη Δευτέρα η πολιτική γραμματεία, ώστε να κινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και να προγραμματιστεί η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Στη Γερμανία, σε εξέλιξη είναι από χθες βράδυ αστυνομική επιχείρηση έξω από το σούπερ μάρκετ του Βερολίνου, όπου ένοπλος κρατά όμηρο μια γυναίκα. Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δράστη, του οποίου τα κίνητρα δεν έχουν γίνει γνωστά. Σήμερα λήγει η 24ωρη προθεσμία που φέρεται να έχει δώσει η κυβέρνηση Τραμπ στο Ιράν, προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση με την οποία, σύμφωνα με το Άξιος, θα αναγνωρίζει ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά και θα δεσμεύεται να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν, ο Μίλτος Σεντόγλου πέταξε τα 8,61 μέτρα στο Diamond League του Μονακό, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει το απόλυτο σημείο αναφοράς στο άλμες μήκος. Η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ, όπου την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, Τρίτη 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. More.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Σάββατο 11 Ιουλίου του 2026, η ώρα είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά, Ανατολή Ηλίου. Είχαμε στις 6 και 10, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 50 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Λίλη Φωτοπούλου, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 213-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη, έως τις 10 θα είμαστε μαζί. Θα δούμε το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις δύο πολύ σοβαρές εξελίξεις που έχουμε τόσο στην τραγωδία της Θεσσαλονίκης όσο και στο έγκλημα της Μαρφίν. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν, της τράπεζας Μαρφίν, που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Οι δύο 42χρονοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Να πούμε ότι διεθνές ένταλμα σύλληψης αποστέλλεται στις Βρετανικές αρχές ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας και μία 46χρονη, η οποία τα τελευταία χρόνια ζει στη Βρετανία και εμπλέκεται στην υπόθεση. Μακάρι, θα πω εγώ, η υπόθεση να είναι δεμένη από την πλευρά της αστυνομίας και οι υπεύθυνοι για αυτό το έγκλημα να οδηγηθούν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, έστω και αν έχουν περάσει τόσα χρόνια. Μακάρι. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι σε αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη καταθέτουν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα και τραυμάτισε άλλα 4 άτομα. Έχουμε λοιπόν δύο πολύ σοβαρές υποθέσεις όπου ευτυχώς φαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις, και λέω φαίνεται διότι πολύ απλά τα στοιχεία αυτά θα κριθούν από την ελληνική δικαιοσύνη. Έχουμε φωτιά σε εξέλιξη σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσκολεύουν οι εκρήξεις που σημειώνονται κατά διαστήματα από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά που υπάρχουν εντός των εγκαταστάσεων. Στους κατοίκους της περιοχής εστάλει μήνυμα μέσω του 112 λόγω των πυκνών καπνών. Στην περιοχή έχει μεταβεί ένα κριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λάρισας προκειμένου να συλλέξει στοιχεία και να διερευνήσει τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Τώρα, στην πολιτική επικαιρότητα, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζεται η εσωκομματική αντιπαράθεση με αιχμή την σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Σε ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης καλεί τα μέλη του κόμματος να συμμετάσχουν μαζικά στη σημερινή συνεδρίαση, η οποία ωστόσο αναβλήθηκε από την αναπληρώτρια γραμματέα, η κυρία Αναστασία Σαπουνά. Ζητά να συνεδριάσει πρώτα τη Δευτέρα η πολιτική γραμματεία ώστε να κινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και να προγραμματιστεί η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Στη Γαλλία τώρα σε συνθήκες καύσωνα θα παραμείνουν και το Σαββατοκύριακο οι δυτικές περιοχές, ενώ υπό έλεγχο τέθηκε μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία του νομού Ίντρι, η οποία έχει κάψει 900 εκτάρια βλάστησης. Στην Ισπανία τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, στην νότια Ισπανία. Σύμφωνα με τις αρχές, τα θύματα είναι κατά κύριο λόγο οι εξ ολοκλήρου ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την πύρινη λέλαπα εγκλωβίστηκαν. Λοιπόν, πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν, ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8,61 μέτρα στο Diamond League του Μονακό, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει το απόλυτο σημείο αναφορά στο άλμα εις μήκος. Στο Μουντιάλ, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ, όπου την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σαν σήμερα το 1982 η Ιταλία κατακτά για τρίτη φορά το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, νικώντας στο τελικό της Μαδρίτης τη Δυτική Γερμανία με 3-1. Λοιπόν, πάμε στα του καιρού.
Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρεια άνεμη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 36 βαθμούς και την ισχυωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 26,1 βαθμούς. Η υγρασία αγγίζει το 61%. Και για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Είναι η ώρα που αναχωρούν τα πλοία. Έχουμε όμως και πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το Δαφνί μέχρι τον Σκαραμαγκά.

0: Λοιπόν, πάμε στην Καθημερινή. Βασικός τίτλος: Οι φωτογραφίες των διακοπών και η ταυτοποίηση με τεχνητή νοημοσύνη. Πώς το ελληνικό FBI 16 χρόνια μετά έφτασε σε συλλήψεις για τη Μαρφίν. Επίσης, φεύγουν S-400 και έρχονται τα F-35. Τι συζητούν Άγκυρα και Μόσχα. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα: Μείωση τιμών σε βενζίνη και ντίζελ. Συμφωνία κυβέρνησης και διηληστηρίων. ΣΥΡΙΖΑ, τσουνάμι αποχωρήσεων βουλευτών. Επίσης, πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας απογευματινή. Ξερίζωσαν δύο γένειες τρομοκρατών, βγαίνουν οι κουκούλες από τους δολοφόνους της Μαφρίν και της Βάγιας. Χειροπέδεσε πέντε από τους φωνιάδες και διεθνές ένταλμα σύλληψης για μία 46χρονη. ΣΥΡΙΖΑ εκενώνεται Κουμουνδούρου, αναζητείται αρχηγός και φθηνότερα κάψιμα έως 31 Αυγούστου. Τέλος, πράσινο φως σε 7 ξένα ιδιωτικά πανεπιστήμια από το Σεπτέμβριο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο. Έχει περισσότερες πληροφορίες τόσο για την υπόθεση τη Μαρφίν όσο και τη Θεσσαλονίκη. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Να ξεκινήσουμε με τη Μαρφίν.
1: Ναι. Να πούμε ότι τρεις κατηγορούμενοι, οι δύο συλληφθέντες, οι δύο 42χρονοι, πέρασαν χθες στο κατόφλι του εισαγγελέα, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή.
0: Έχουν παραγραφεί πολλά άλλα αδικήματα, Δημήτρη, έτσι.
1: Ναι, ουσιαστικά μόνο το αυτό, οι δολοφονίες, η ανθρωποκτονία κατά συρροή παραμένει. Παραγράφεται στα 20 χρόνια, είμαστε στα 16. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Η δικηγόρος που έκανε δηλώσεις είπε ότι αρνούνται τις κατηγορίες, όσο βλάχτηκε να μελετήσει τη δικογραφία και θα ανταπούνε όλα την Τρίτη στην ανακρίτρια. Ενώ το τρίτο πρόσωπο, μια 46χρονη γυναίκα, τα τελευταία χρόνια, πάνω από 6-7 χρόνια, μένει στην Αγγλία και έχει κάνει οικογένεια, έχει δύο παιδιά και αναμένεται να εκδοθεί, να γίνει το ένταλμα σύλληψης διεθνές, προκειμένου να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές εκεί της Αγγλίας και της Μεγάλης Βρετανίας και να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή της.
0: Δημήτρη, πώς έφτασαν οι αρχές σε αυτά τα πρόσωπα?
1: Να πούμε, Γιάννη, καταρχήν ότι το είχε πει και ο κ. Χρυσοχοΐδης ότι για αυτή την υπόθεση δεν θα σταματήσουν οι έρευνες. Και γι' αυτό, μάλιστα, όταν είχε δημιουργηθεί αυτή η νέα Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο ελληνικό FBI, είχε φτιάξει μια ομάδα έμπειρων αξιωματικών που ασχολούνταν αποκλειστικά με αυτή την ιστορία, με αυτή την υπόθεση. Οι πληροφορίες αναφέρουν και από το δικαστικό ρεπορτάζ ότι στις αρχές του 2025 έφτασα στο email ένα ανώνυμο email μήνυμα όπου περιείχε ονόματα και οπτικό υλικό, δεν διευκρινίζεται αν είναι βίντεο ή φωτογραφίες. Γι' αυτό έδωσε μια νέα όθηση στις έρευνες. Την υπόθεση στην έρευνα αυτή τη φορά την ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και δόθηκε πρόσβαση στα αρχεία, στους αξιωματικούς και από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Εκεί διαπιστώθηκε ότι σε συνδυασμό με το καινούργιο υλικό που έφτασε στα χέρια τους, ότι βρέθηκαν φωτογραφίες από μια υπόθεση του 2020, όταν η Αντιτρομοκρατική είχε κάνει μια έφοδο σε μια γιάφκα στο Κουκάκι, που είχαν βρεθεί οπλισμός και εκρηκτικά και σφαίρες. Διαπιστώθηκε ότι η αποθήκη αυτή, η γιάφκα, είχε νοικιαστεί σε ένα πρόσωπο, σε ένα γνωστό αντιοξουσιαστή, συνεργός και του Παλαιοκώστα, και ακολούθησαν έρευνες στο σπίτι του. Εκεί εντοπίστηκε ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, όπου μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν, πέρα από το ότι βρέθηκε μια προκήρυξη τρομοκρατικής οργάνωσης για ανάληψη ευθύνης, εντοπίστηκαν και πολλές φωτογραφίες, όπου τότε δεν είχε δοθεί κάποια ιδιαίτερη σημασία. Ήταν φωτογραφίες προσωπικές από διακοπές από παλαιότερα χρόνια. Μέσα σε αυτό, λοιπόν, το αρχείο βρέθηκαν φωτογραφίες του 2010, όπου ταυτοποιήθηκαν άτομα, τα πρόσωπα, σε συνδυασμό με το υλικό το καινούργιο που είχε σταλεί πριν ένα χρόνο. Κυρίως εντοπίστηκαν ότι τα τρία αυτά άτομα έκαναν διακοπές το 2010, λίγο καιρό δηλαδή μετά την εμπριστική επίθεση, και ουσιαστικά φορούσαν τα ίδια ρούχα από τις εικόνες που έβλεπαν οι αξιωματικοί κατά τη διάρκεια των εκείνης της ημέρας των
0: επεισοδίων.
1: Η αστυνομία, Γιάννη, από τα πρώτα καιρό τότε της επίθεσης, της μπρεστικής φωνικής επίθεσης στην Μαρφίν, είχε εικόνα τι ακριβώς είχε γίνει. Δηλαδή, στη Σταδίου είχαν κινηθεί μέσα στη διαδήλωση δύο ομάδες αναρχικών. Η μία έκανε επίθεση εμπριστική στον Ιαννό το βιβλιοπωλείο.
0: Το βιβλιοπωλείο, ναι.
1: Και η άλλη ταυτόχρονα έκανε επίθεση στη Μαρφίν, ακριβώς απέναντι είναι αυτά τα δύο κτίρια, τα σημεία συνοδό Σταδίου. Ωστόσο, επειδή φορούσαν μάσκες, κουκούλες, μπουφάν, δεν μπορούσαν να τους ταυτοποιήσουν. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Είχαν γίνει πολλές έρευνες, είχαν ξεκινήσει, αλλά πάντα σταμάταγαν στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν ικανά στοιχεία προκειμένου να στηθεί η δικογραφία για να ταυτοποιηθούν τα συγκεκριμένα άτομα. Άλλωστε, θυμόμαστε ότι το 2016 είχε γίνει και μια δίκη, είχε κατηγορηθεί ένας νεαρός τότε και είχε αθωωθεί. Ναι. Οπότε ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί και πάντα σταματούσαν οι έρευνες εκεί. Ότι ενώ τους βλέπουμε ποιοι είναι, ξέρουμε ότι είναι αυτός, αλλά φοράει κουκούλα και δεν μπορούμε να τον, ταυτοποιήσουμε. Και μάλιστα είχε οπτικό υλικό καθ' όλη τη διαδρομή μετά την επίθεση στη Μαρφίν. Τα ίδια άτομα έκαναν επίθεση κατά
0: πάντως,
1: τη διάρκεια.
0: Συγγνώμη Δημήτρη, αυτό το άτομο που είχε κατηγορηθεί τότε δεν είναι μέσα στους συλληφθέντες, έτσι δεν είναι? Στους τωρινούς εννοώ. Καμία σχέση. Καμία.
1: Τα τρία αυτά άτομα, Γιάννη, που είναι τα σημερινά, δεν είχαν ποτέ,
0: αναφερθεί. Ή αν είχαν απασχολήσει, ήταν για κάτι.
1: Για άλλες υποθέσεις.
0: Για άλλες υποθέσεις.
1: Οι δύο 42χρονοι είναι γνωστοί στις αρχές ως άτομα του αντιεξουσιαστικού
0: χώρου.
1: Μέχρι εκεί. Δεν είχαν μπει στον κύκλο των ερευνών για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχαν φτάσει μέχρι την συγκρούση εκείνη την ημέρα, όπου έκαναν τέτοιου είδους επιθέσεις. Και μάλιστα είχαν κάνει επίθεση και στα γραφεία της νομαρχίας της περιφέρειας Αττικής, στην αρχή της συγκρού, όπου τότε δεν ήταν διαδηλωτές μέσα για να μπερδευτούν στον κόσμο και τους είχαν καταγράψει οι κάμερες πεντακάθαρα, να το πούμε έτσι, αλλά με τις κουκούλες που δεν μπορούσαν να ταυτοποιηθούν. Έτσι λοιπόν, το καινούργιο αυτό υλικό με εκείνες τις φωτογραφίες που βρέθηκαν το 2020, αλλά είναι διακοπές από το 2010, λέει η αστυνομία, λένε πληροφορίες, ότι φτάσαμε στην ταυτοποίησή τους. Μάλιστα, για τον έναν είναι 100% σίγουρο ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο άτομο και με άλλα στοιχεία τα οποία δεν διευκρινίζονται περί τίνος πρόκειται. Τώρα, οι δύο φαίνεται να έχουν ενεργό ρόλο σε αυτή την επίθεση. Η 46χρονη φαίνεται να έχει περιφερειακό ρόλο. Δεν είναι μόνο αυτά τα τρία. Στο ανώνυμο email φαίνεται να αναφέρονται και άλλα άτομα. Είναι μια ομάδα περίπου 6-7 ατόμων που έκαναν την επίθεση. Ταυτοποιήθηκαν οι τρεις συγκεκριμένοι. Μένει να δούμε αν η έρευνα θα οδηγήσει και σε άλλους εμπλεκόμενους, και βέβαια να δούμε και ποια στάση θα κρατήσουν οι τρεις. Οι δύο φαίνεται να έχουν αρνητική στάση, ότι δεν έχουν καμία σχέση. Να δούμε τι θα πει και ποια θα είναι και η στάση της 46χρονης γυναίκας, η οποία, να πούμε, από την αστυνομία λένε ότι έχει αποστασιοποιηθεί από τον αντιεξουσιαστικό χώρο όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είχε κάποια συνέχεια στη δράση της. Πήγε στην Αγγλία, όπου εκεί έκανε οικογένεια και, όπως είπαμε, έχει και δύο παιδιά.
0: Πάμε στην τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη, ναι, το λέγαμε ότι από τις πρώτες ώρες μετά την δολοφονική επίθεση.
0: Διέρεαν πληροφορίες και στοιχεία ότι υπάρχουν στοιχεία. Έτσι,
1: ναι, ότι έχει προχωρήσει σημαντικά η έρευνα της αστυνομίας. Απλά ήθελε το χρόνο της. Η αστυνομία δεν κινείται με βάση τους δημοσιογραφικούς χρόνους, να το πούμε έτσι, μέχρι να είναι σίγουροι ότι πρόκειται για τα συγκεκριμένα άτομα. Καταρχήν διευκρινίζεται ότι αυτό μας δίνει πληροφορίες, ότι στις τρεις μπρεστικές επιθέσεις έγιναν από δύο διαφορετικές ομάδες. Η πρώτη ομάδα κινήθηκε στις δύο πρώτες μπρεστικές επιθέσεις, όπου τα σπίτια, οι πολυκατοικίες εκεί είναι πολύ κοντά, και η τρίτη επίθεση, η οποία αποδείχθηκε και φωνική, πραγματοποιήθηκε από το συγκεκριμένο άτομο που έχουμε τις συλλήψεις. Πρόκειται για ένα νεαρό ζευγάρι, 26 ετών η γυναίκα, 29 ετών ο άντρας, και ένας τρίτος νεαρός, ο οποίος μπλέκεται ως συνεργός, αφού έδωσε το σπίτι του για να βρουν καταφύγιο οι δύο δράστες. Οι δύο πρώτοι, το ζευγάρι, είναι γνωστό στις αρχές. Μάλιστα, 26χρονη γυναίκα έχει πιο βαρύ παρελθόν ποινικό, αφού πριν 4 χρόνια είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για συμμετοχή σε μια ομάδα αναρχική δράση στη Θεσσαλονίκη, όπου τους αποδίδονται περισσότερες από 25 μπλητσικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και μάλιστα έστειλαν και αναρτούσαν και μηνύματα στο γνωστό site του εξωτερικού χώρου, αναλαμβάνοντας με προκηρύξεις την ανάληψη ευθύνης αυτών των επιθέσεων. Η 26χρονη είχε καταδικαστεί, της είχε τουλάχιστον αποδοθεί μία από αυτές τις επιθέσεις ότι εμπλέκεται. Είχε καταδικαστεί για κάποιους μήνες φυλακή και είχε αποφυλακιστεί.
0: Yes.
1: Βρέθηκε, είναι από την Αθήνα, μένει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αλλά μετά την εμπλητική επίθεση είχε πάει στα Χανιά για να κρύψει τα ίχνη, για να χαθούν τα ίχνη.
0: Άρα αντιλαμβάνουμε ότι εκεί πρέπει να περιμένουμε και άλλες εξελίξεις, δηλαδή προσαγωγές σε συλλήψεις για τη δεύτερη ομάδα.
1: Για να δεν διευκρινίζεται αν έχει προχωρήσει τόσο πολύ η έρευνα για τη δεύτερη ομάδα, αλλά κρίθηκε από τους αξιωματικούς σκόπιμο να προχωρήσει σε αυτές τις συλλήψεις για να μην χαθούν τα ίχνη τους, γιατί τους είχαν υπό παρακολούθηση και ίσως λένε πληροφορίες κάτι να ετοίμαζαν για να είτε να πάνε διακοπές είτε κάπου να πηγαίναν, και ίσως γινόταν δυσκολότερη η διαδικασία των συλλήψεων.
0: Yes.
1: Και γι' αυτό αποφάσισαν να γίνει χθες. Ο 29χρονος είναι και αυτός ενεργό μέλος του αντιεξουσιακού χώρου στην Θεσσαλονίκη. Αυτό που το πώς εντοπίστηκαν είναι από τις κάμερες ασφαλείας, από το πλούσιο βιντεοληπτικό υλικό. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι γιατί οι αστυνομικοί εξέταθαν βιντεοληπτικό υλικό και πολλές μέρες πριν την επίθεση και μέρες μετά την επίθεση.
0: Και από εκεί προκύπτει ότι είχε γίνει και κατόπτευση του χώρου.
1: Έτσι εντοπίστηκαν ουσιαστικά, διότι τους είδαν την προηγούμενη μέρα να κάνουν κατόπτευση του χώρου και να μπαίνουν σε ένα σπίτι 150-200 μέτρα μακριά από την πολυκατοικία. Από αυτό το σπίτι το διαμέρισμα βγήκαν μετά από 24 ώρες και έκαναν την εμπριστική επίθεση, ξαναμπήκαν στο ίδιο σπίτι και ξαναβγήκαν πάλι μετά από 24 ώρες χωρίς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και έτσι ταυτοποιήθηκαν. Άλλαξαν ρούχα, άλλαξαν για να μην δείξουν κανένα στοιχείο και έτσι τους εντόπισαν, συνελήφθησαν και συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ως συνεργός για αυτή την επίθεση.
0: Ας ελπίσουμε, Δημήτρη, ότι τα στοιχεία της αστυνομίας θα είναι αρκετά ώστε να δεθούν και οι δύο πολύ σοβαρές υποθέσεις. Είχαμε ζήσει το έγκλημα της Μαρφίν τότε με τα επεισόδια. Ο ρόλος της δικαιοσύνης είναι σημαντικός. Πρέπει να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη και να πληρώσουν για αυτό το έγκλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Να πούμε ότι για την υπόθεση της Μαρφίν υπάρχει μια επιφυλακτικότητα.
0: Πονάει πολύ, πάρα πολύ, και η Θεσσαλονίκη και η υπόθεση της Μαρφίν.
1: Το λένε και οι συγγενείς, μακάρι, αν είναι αυτοί, λένε οι δράστες. Από την αστυνομία μας λένε ότι είναι σοβαρή υπόθεση. Τόσο η αστυνομία λένε, όσο και οι εισαγγελικές αρχές που είδαν τους φακέλους, αξιολόγησαν τα στοιχεία και αποφάσισαν να βγάλουν εντάλματα σύλληψης, δεν θα το έκαναν αν δεν ήταν σίγουροι ότι υπάρχουν ικανά στοιχεία για να στηριχτεί μια τέτοια δικογραφία. Τον τελευταίο λόγο σίγουρα τον έχει η δικαιοσύνη, η οποία θα αποφασίσει στο δικαστήριο αν είναι οι δράσεις ή όχι. Αλλά αυτό λένε από τις αστυνομικές πηγές, ότι δεν θα προχωρούσαμε αν δεν είχαμε ικανά στοιχεία προκειμένου να φτάσουμε στη συλλήψη αυτών των ατόμων, διότι πέσου υπάρχουν συγγενείς, οικογένειες, οι συνάδελφοι των θυμάτων που περιμένουν να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την υπόθεση και δεν θα κάνουν μια κίνηση που δεν θα είχε το σωστό αποτέλεσμα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Παραπολιτικά, φορομπόνους για συνεπείς στο νέο, το νέο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων. Επίσης, διπλό χτύπημα των αρχών για Μαρφίν και Θεσσαλονίκη. Ιστορική σημασία συλλήψης για το έγκλημα της Σταδίου. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, φάκελο σύνοδος ΝΑΤΟ, τείχος από το Κογκρέσο για τα F-35 στην Τουρκία. Αυτά από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Πάμε στα νέα. Παζάρια που αλλάζουν τις ισορροπίες, S-400 στον κόλπο, τα F-35 στην Τουρκία. Φάκελο σύνοδος ΝΑΤΟ, γιατί ο Τραμπ τα δίνει όλα στον Ερντογάν. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Τρομοκρατία, φως στο σκοτάδι της Μαρφίν και της Θεσσαλονίκης. Και η Λερναία Ύδρα των Υποκλοπών, ένα σκάνδαλο που δεν μπορεί να συγκαλυφθεί. Στον Ελεύθερο Τύπο, μείωση ανάσα στα καύσιμα, μετροέκπληξη από τον Μητσοτάκη. Επίσης, διπλό χτύπημα στην τρομοκρατία, δολοφονία Βάγιας Νέστορα και έγκλημα Μαρφίν. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Ένα άλλο θέμα, και στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε επίσης τα σενάρια της επόμενης ημέρας. Μαλλιά κουβάρια στην αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στην εφημερίδα των Συνταχτών. Προς νέο διπολισμό, έρευνα της ΑΛΚΟ για την εφημερίδα των Συνταχτών. Κλείνει η ψαλίδα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Ελληνοτουρκικά ΝΑΤΟ απειλεί νέα πτώχευση λόγω εξοπλισμών. Και στην πρώτη σελίδα, Κώστας Γαβρόλου, συνέντευξη ο συντονιστής της κοιόδους κυβέρνησης του κόμματος του κ. Τσίπρα. Διπλό σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ειδικό μισθολόγιο για εκπαιδευτικούς. Αυτά από την εφημερίδα των Συνταχτών. Στη Δημοκρατία, συλλήψεις με άρωμα εκλογών είναι ο τίτλος. Τα παίζει όλα για όλα Μητσοτάκης για να αλλάξει το βαρύ κλίμα. Τώρα ρίχνει στο τραπέζι και το χαρτί της τρομοκρατίας. Διπλή πρόκληση Τούρκων γιόρτασαν χθες τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Και άσχετος και ανενημέρωτος ο Γεραπετρίτης για τους S-400 της Τουρκίας. Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία. Στην κόντρα, το κόλπο Ερντογάν για να πάρει τα F-35, μυστική συμφωνία με Πούτιν για να πουλήσει τους S-400 σε χώρα του κόλπου. Αλέξη Τσίπρας, εθνική ήττα που τη χρεώνεται προσωπικά ο Μητσοτάκης. Μαρφίν για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Κατά συρροή κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες. Πώς το βαθύ λαρέγγι τους έδωσε στο ελληνικό FBI. Τι λένε οι πρατηριούχοι, έρχεται μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά και ενημέρωση οδή στην Αττική το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα φέτος. Αυτά από την εφημερίδα Κόντρα.

Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Εκλογικό παιχνίδι με την τρομοκρατία είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Επίσης στην πρώτη σελίδα, ψηφιακό μητρό για την καταγραφή των ποινικών υποθέσεων διαφθοράς. Αυτά από την εφημερίδα Εστία. Στο λόγο, μπόνους από τα δηληστήρια, δέσμευση για μείωση 10 λεπτά του ευρώ στη βενζίνη και 5 λεπτά του ευρώ στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, στα 40 εκατομμύρια ευρώ το κόστος. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. 16 χρόνια μετά, πώς το ελληνικό FBI έφτασε στη λήψη φερόμενων ως δραστών για την εμπιστική δολοφονία των τριών στην Μαρφίν. Πάμε στην εφημερίδα Καρφί. Εφιάλτη Σαμαρά χτυπά την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας στους τέσσερις γαλάζιους ψηφοφόρους δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα του Μεσίνιου. Η σκιά της αποστασίας πλανάται πάνω από το Μαξίμου. Από το Καρφί πάμε στην εφημερίδα Βραδινή. Ήρθε η ώρα της δικαιοσύνης, λήψης για τις ανεξιχνίας της δολοφονίας στο κέντρο της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη. Εκτός και φορομπόνους για συνεπείς και νέους επαγγελματίες, διεύρυνση των ελαφρύνσεων σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο εν ώψη ΔΕΘ. Τουρκία η Άγκυρα πουλάει τους S-400 και ξεμπλοκάρει τα F-35. Σαμαράς ψαρεύει έμπειρα στελέχη, ψάχνει νέα πρόσωπα. ΑΔΕ άρση της κατάσχεσης ακινήτων για να πουληθούν. Αυτά από την εφημερίδα Βραδινή. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις οικονομικές εφημερίδες. Είναι αυτεμπορική μέτρα για όλους στο πακέτο της ΔΕΘ. Το τραπέζι, φόροι, τεκμήρια, εισφορές, στοχευμένες παρεμβάσεις, στοίχημα, η ακρίβεια και η στέγη. Διοκτικές αρχές, δύο συλλήψεις και ένα ένταλμα για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Και πάμε στην εφημερίδα Αξία. Σαφάρι ξένων για το επόμενο deal στις τράπεζες, μπαράζ επαφών με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα πριν από τα αποτελέσματα εξαμήνου. Πρόορες κάλπες μέσα στο φθινόπωρο, τρεις υποψήφιες ημερομηνίες. Επίσης, ΝΑΤΟ διαζύγιο σχεδιάζει η Ευρώπη με απομόνωση του Τραμπ. Και στην εφημερίδα Κεφάλαιο, πακέτο ΔΕΘ κατάργησε τεκμαρτού για τους επαγγελματίες, όλο το σχέδιο και χρονοδιάγραμμα του οικονομικού επιτελείου, πόσο είναι το δημοσιονομικό κόστος ελάφρυνση στα σενάρια στο τραπέζι. Οικονομία, ο Περσικός ξαναγράφει τον προϋπολογισμό και πόλεμος ή τα διαρκείας του Τραμπ στο Ιράν. Τέλος, αγορές καμπανάκια για κίνδυνο απότομης διόρθωσης, η φόβη για φούσκα της τέχνητης νοημοσύνης. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 44 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω γρήγορα στην παρέα μας τον διεθνολόγο, καθηγητή στρατιωτικών σχολών, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, διάβαζα νωρίτερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, υπάρχουν σε όλες τις εφημερίδες τα απόνερα του ΝΑΤΟ. Για παράδειγμα, τα νέα λένε γιατί ο Τραμπ τα δίνει όλα στον Ερντογάν. Και αναφέρεται βεβαίως και στα παζάρια με τους S-400 και τα F-35. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω για το αν θεωρείτε ότι είμαστε κοντά σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή να διώξει αυτό το βάρος των S-400 από πάνω του ο Ερντογάν προκειμένου να μπει στο πρόγραμμα των F-35.
1: Από διάφορες πληροφορίες που έχουμε, γιατί η επίσημη ενημέρωση
0: δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει ακριβώς, είναι περιορισμένη. Ουσιαστικά είναι αδύνατη, είναι μόνο προθέσεις που υπάρχουν, γιατί ακριβώς είναι ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα το θέμα των S-400, δηλαδή η κατοχή και η χρήση οπλικών συστημάτων τα οποία δεν είναι συμβατά με τους κανόνες των οπλικών συστημάτων του ΝΑΤΟ, είναι από τα πλέον δύσκολα ζητήματα σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αν συνδυάσουμε ορισμένα σημεία, δηλαδή τα κομμάτια ενός παζλ τα οποία λέει ότι από τη μία πλευρά η Τουρκία κλείνει συμφωνίες για να προμηθευτεί σύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα από ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα την Γαλλία, και από την άλλη πλευρά τη συζήτηση που έγινε με τον πρόεδρο Τραμπ για το θέμα των F-35 αλλά και την αναβάθμιση των F-16 που και αυτή είναι καθυστερημένη και άρα είναι κρίσιμη επίσης.
0: Σε Viper, έτσι, την αναβάθμιση.
1: Ακριβώς. Όλο αυτό δηλαδή θα μπορούσε να συνδυαστεί με αυτή το ρεπορτάζ το οποίο κυκλοφορεί ότι η Τουρκία είναι σε πολύ προχωρημένες επαφές με το Κατάρ για να δώσει το να πουλήσει το συγκεκριμένο σύστημα. Mm. Εδώ λοιπόν τι σημαίνει από τη μία πλευρά ότι όντως το Κατάρ είδαμε ότι είχε ανάγκη αντιαεροπορική προστασία, δηλαδή έσπευσε να ζητήσει βοήθεια από την Ελλάδα, ας πούμε, όταν υπήρχε η κρίση με το Ιράν. Και από την άλλη πλευρά λοιπόν αυτά τα τρία μαζί ενδεχομένως να μας δείχνουν μια κατεύθυνση. Mm. Η οποία μένει βέβαια να τη δούμε πώς θα ολοκληρωθεί ειδικότερα. Βέβαια θα έλεγα ότι δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί στο πώς θα δούμε τις όλες τις εξελίξεις ή να βάζουμε ένα σχήμα μηδενικού αθροίσματος με την Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ υπάρχει ένας μεγάλος κερδισμένος που είναι ο Ταΐπ Ερντογάν, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρει κάτι. Αλλά ακόμη και αν πάρει το σχεδιασμό της Τουρκίας ολοκληρωθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτόματα ακυρώνεται ο σχεδιασμός της Ελλάδος ή ότι πρέπει να θεωρήσουμε ότι εμείς βγαίνουμε χαμένοι από όλη αυτή τη διαδικασία η οποία υπάρχει στο εσωτερικό της Ατλαντικής Συμμαχίας.
0: Yes. Από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι οι Ευρωπαίοι πλέον οδηγούνται στο να χτίσουν μια δική τους άμυνα.
1: Κοιτάξτε, αυτό πλέον είναι η νέα πραγματικότητα, θα έλεγα. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ, και πλέον δεν είναι προσωποπαγές το ζήτημα, ακόμη και αν είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του πρόεδρου των ΗΠΑ, όλο το κατεστημένο, το γραφειοκρατικό κατεστημένο της πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας, τον είπα, κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση. Άρα για την Ευρώπη δεν υπάρχει πολυτέλεια να θεωρήσει ότι είμαστε σε μια κακή εντός εισαγωγικών στιγμή. Ας το πούμε έτσι με τον πρόεδρο Τραμπ και ότι ένας άλλος πρόεδρος θα επανέλθει στην αρχική προσέγγιση που λέει ότι οι ΗΠΑ εγγυώνται την ασφάλεια της Ευρώπης. Άρα από τη μία πλευρά αυτό το οποίο συνδέεται με μια γενικότερη και θα έλεγα που αρχίζει να αποκτά και διαχρονικά χαρακτηριστικά πολιτική. Γιατί μεν είδαμε διαφοροποίηση κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Biden. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπήρξε ένα πολύ μεγάλο γεγονός το οποίο οδήγησε στο να ενεργοποιηθεί πάλι πολύ έντονα οι ΗΠΑ στην ασφάλεια της Ευρώπης, και ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία. Άρα ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μπροστά σε μια συνθήκη που λέει ότι δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένη την πρόθεση των ΗΠΑ να συνεχίσει να στηρίζει μέσω από τη μεγάλη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Δεύτερον, υπάρχουν αποκλίνουσες προσεγγίσεις πλέον. Δεν είναι μια ενιαία η προσέγγιση της Δύσης όπως συνηθίζαμε να λέμε. Δηλαδή δεν έχουν την ίδια στρατηγική αντίληψη. Δεν έχουν την ίδια προσέγγιση στις απειλές. Είδαμε ότι ακόμη και στο ΝΑΤΟ οι ΗΠΑ προσπάθησαν να χαμηλώσει το λεκτικό της επίσημης αναγνώρισης της απειλής από τη Ρωσία. Άρα αυτό δείχνει ότι για τις ευρωπαϊκές χώρες τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και χώρες όπως είναι η Βρετανία και άλλες, η απειλή της Ρωσίας σταθμίζεται διαφορετικά από τις ΗΠΑ. Άρα όλο αυτό, αν το συνδυάσουμε και με τις προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή για πρώτη φορά να έχει επίτροπο αρμόδιο για την άμυνα, να τρέχει προγράμματα εξοπλιστικά, αμυντικών εξοπλισμών, τα οποία τα χρηματοδοτεί με διάφορες μορφές και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Π.χ. το SAVE δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μορφή δανείων. Και με τον εκπεφρασμένο στόχο το 2030 να έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό, συνθέτουν την αναγκαιότητα ότι πρέπει να πάει μπροστά σε δύο κατευθύνσεις βέβαια. Δεν πρέπει να το βλέπουμε όλο αυτό αντιδιαστολή στο ΝΑΤΟ. Μία κατεύθυνση είναι πιο ενεργός συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, γιατί ξέρετε δεν είναι ούτε εύκολο ούτε και λογικό να αφήσεις έναν δομημένο σχηματισμό, ένα δομημένο συνασπισμό, το οποίο έχει δομή δυνάμεων, έχει στρατηγία, έχει μέσα ασκήσεις, όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο υπάρχει στο ΝΑΤΟ και είναι εξαιρετικά χρήσιμο και κρίσιμο, για να πας σε κάτι καινούργιο από την αρχή. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία πλευρά, αν προσπαθούν τα ευρωπαϊκά κράτημα, να το πω σωστά, να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ, και εδώ έρχεται το παράθυρο ευκαιρίας που βλέπει η Τουρκία, και από την άλλη πλευρά να προχωρήσουν καθ' αυτού στη λεγόμενη ευρωπαϊκή άμυνα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα. Σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα για την ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να έχει καθοριστικό ρόλο. Το ρωτώ διότι η Ελλάδα επενδύει σημαντικά κεφάλαια στην άμυνα και έχει και την τεχνογνωσία.
1: Σωστά. Και έχει και την πολιτική βούληση, να το πω έτσι, δηλαδή από τις χώρες οι οποίες εγκαίρως, Για ιδιαίτερους λόγους. Κάποιοι εξ αυτών είναι αυτοί οι οποίοι είπατε εσείς ήδη. Δηλαδή ότι η Ελλάδα, όπως μία από τις χώρες που είχε εξωτερική απειλή πριν να διωγγωθεί η απειλή από τη Ρωσία και να καταστεί για σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, είχε τρέξει αυτό το σχεδιασμό και έβαζε πάντα την ανάγκη της αμυντικής ολοκλήρωσης. Σας θυμίζω ότι παλιότερα, όταν υπήρχαν τις συζητήσεις για την ευρωπαϊκή άμυνα και για το ευρωπαϊκό.
0: Ναι, και για το ευρωπαϊκό. Στα χαρτιά.
1: Για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, αυτή η ρήτρα που τόσο συζητήθηκε στην περίπτωση της Κύπρου, η ρήτρα αλληλεγγύης, ήταν ελληνική πρόταση. Δηλαδή προτάθη επί κυβερνήσεων Κώστα Σιμίτη στο πλαίσιο των συζητήσεων για το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης. Άρα και πιο πρόσφατα, για να πάω σε αυτό το οποίο είπατε, είδαμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό μαζί με τον Πολωνό Πρωθυπουργό να είναι αυτοί οι οποίοι βγήκαν μπροστά και στο ζήτημα της αντιπυραυλικής ασπίδας, αλλά και στην ανάγκη να υπάρξει μία άμυνα, ένας σχεδιασμός για το ζήτημα των drones με την anti-drone πολιτική. Άρα η Ελλάδα και πολιτικά βάζει τις δικές της κατευθύνσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού, δηλαδή ότι όχι μόνο Ανατολή, αλλά και Νότος. Άρα και αυτά τα ζητήματα που σας είπα, αλλά και να έχει σημαντική εμπλοκή. Κοιτάξτε εδώ όμως, αυτό το οποίο ουσιαστικά θα αλλάξει πίστα, να το πω έτσι σχηματικά, και πρέπει να το βάζουμε στη συζήτηση εφόσον θέλουμε να κάνουμε συγκρίση με την Τουρκία, είναι το εξής. Οι ευρωπαϊκές χώρες, και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, με μια εξαίρεση στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν έχουν μεγάλη συμμετοχή σε επιχειρήσεις είτε του ΝΑΤΟ είτε και σε κάποιες από αυτές τις οποίες κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είδαμε πρόσφατα την Ελλάδα να έχει ενεργό ρόλο στις ασπίδες, στις θαλάσσιες επιχειρήσεις που είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Να ξέρουμε ότι μεγαλύτερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε εντός του ΝΑΤΟ είτε εκτός του ΝΑΤΟ θα σημάνει αναγκαιότητα για μεγαλύτερη συμμετοχή στρατιωτών από τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το διαχειριστούμε. Δεν λέμε ότι θα πάνε σε ζώνες πολέμου απαραίτητα και θα εμπλακούν και θα πάμε στην συζήτηση για τα φέρετρα, αλλά να ξέρουμε ότι ένα από τα πλεονεκτήματα που βάζει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ είναι ότι εγώ έχω πολύ μεγάλο στρατό, έχω πρόσημο στρατό, ο οποίος πηγαίνει παντού.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Καραδράντο. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Καλή
0: σας ημέρα, να είστε καλά. Συζητούσαμε με τον διεθνολόγο, καθηγητή στρατιωτικών σχολών, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καραδράντο.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 9, για την ακρίβεια είναι 8 και 56 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πάμε και θα ακούσουμε το ένθετο Ανάσης Ιστορίας σε εκφώνηση Νέας Αγγελοπούλου και σε κείμενα Δημήτρη Τσιβελέκη, δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ζαμαρία. Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, για να σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τα λέμε λοιπόν σε λίγο.

0: Ανάσες Ιστορίας.
1: Ιουλίου 1975, Κινέζοι αρχαιολόγοι ανακοινώνουν την ανακάλυψη ενός τεράστιου αρχαιολογικού χώρου κοντά στην πόλη Σιάν της Κίνας, όπου εντοπίζεται ένα εντυπωσιακό νεκροταφείο με χιλιάδες πύληνα αγάλματα πολεμιστών. Ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος ανακαλύφθηκε τυχαία ένα χρόνο πριν από αγρότες που έσκαβαν για ένα πηγάδι. Στο εσωτερικό του χώρου βρέθηκαν περίπου 6.000 αγάλματα στρατιωτών, αλόγων και αρμάτων, κατασκευασμένα από πυλό και τοποθετημένα σε πολεμική διάταξη. Τα αγάλματα χρονολογούνται γύρω στο 221 π.Χ. και συνδέονται με τον τάφο του πρώτου αυτοκράτορα της ενωμένης Κίνας, του Τσινγκ Σι Χουάνγκ. Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο του πύληνου στρατού

0: Του δεν είναι ο αριθμός των στρατιωτών, αλλά η αιμονική λεπτομέρεια στην κατασκευή τους. Κάθε μορφή παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά, εκφράσεις και ενδυμασίες, γεγονός που αποκαλύπτει το υψηλό επίπεδο τέχνης και οργάνωσης της εποχής. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι ο πύλινος στρατός δημιουργήθηκε για να προστατεύει συμβολικά τον αυτοκράτορα στη μεταθανάτια ζωή. Θεωρήθηκε ως μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα και το μνημείο αναγνωρίστηκε αργότερα ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από την UNESCO, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
1: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Σε αστυνομικούς της τρομοκρατικής υπηρεσίας που μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη καταθέτουν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη Βαΐα Νέστορα και τραυμάτισε άλλα 4 άτομα. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στο τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 10 στην Οδό Σταδίου. Οι δύο 42χρονοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Διαθέσει έντελμα σύλληψης αποστέλλεται στις Βρετανικές Αρχές ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας και μια 46χρονη, η οποία τα τελευταία χρόνια ζει στη Βρετανία και εμπλέκεται στην υποθεση. Σε εξέλιξη φωτιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας, το έργο των πυροσβεστών δυσκολεύουν οι εκρήξεις που σημειώνονται κατά διαστήματα από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά που υπάρχουν εντός των εγκαταστάσεων. Στην περιοχή έχει μεταβεί ένα κριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λάρισας, προκειμένου να συλλέξει στοιχεία και να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς. Παρατείνεται ως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Συνεχίζεται η σωκοματική αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Σε ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης καλεί τα μέλη του κόμματος να συμμετάσχουν μαζικά στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία ωστόσο αναβλήθηκε από την αναπληρώτρια γραμματέα. Η κυρία Αναστασία Σαπουνά ζητά να συνεδριάσει πρώτα τη Δευτέρα η πολιτική γραμματεία, ώστε να εκκινήσει διαδικασία εκλογής Προέδρου και να προγραμματιστεί η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, όπου ήχησαν σιρήνες συναγερμού. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας δήλωσε ότι τραυματίστηκαν 6 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύονται. Στη Γερμανία, σε εξέλιξη από χθες βράδυ, αστυνομική επιχείρηση έξω από σούπερ μάρκετ του Βερολίνου, όπου ένοπλος κρατά όμοιρο μια γυναίκα. Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με το δράστη, του οποίου το κίνητρο δεν έχει γίνει γνωστό. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν, ο Μίλτος Εντόγλου πέταξε 8,61 μέτρα στο Diamond League του Μονακό, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει το απόλυτο σημείο αναφοράς στο αλμύς μήκος. Η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984.
5: Εννέα και 4 πρώτα λεπτά, επιστρέψαμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Λίλη Φωτοπούλου. Η Κάτια Παυλίδη σου μουσικές επιλογές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στο 2-13-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα στοιχεία για τον καιρό. Έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρεια άνεμοι 4 έως 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς και την Ισιωτική χώρα τους 32 με 34. Στην Αθήνα έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 28,1 βαθμούς. Η υγρασία είναι στο 46%. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Πολύ αυξημένη, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι έως και τον Σκαραμαγκά. Επαναλαμβάνω, στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου.

0: Λοιπόν, καλωσορίζω αμέσως κυρίες και κύριοι στη συντροφιά μας τον πρόεδρο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, τον κύριο Παναγιώτη Ψαρό. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πρόεδρε, πρόσφατα η χώρα μας βρέθηκε στο ευρωπαϊκό βάθρο των χωρών με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις πτήσεις. Φαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Έχετε καλύτερη εικόνα από όλους μας για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και στα περιφερειακά αεροδρόμια αλλά και στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Κοιτάξτε, το θέμα των καθυστερήσεων δεν είναι φετινό.
0: Φυσικά.
1: Είναι τα τελευταία χρόνια. Είμαστε σταθερά στην κορυφή της Ευρώπης. Οι λόγοι είναι αυτό που λέμε συνέχεια, ότι δεν έχουμε διαθέσιμο προσωπικό ούτε σύγχρονο εξοπλισμό και αυτό δημιουργεί μοιραία ένα περιορισμό στην χωρητικότητα που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Προσωπικό από τη μία πλευρά προσλαμβάνουμε και σε μεγάλους αριθμούς, αλλά για να εκπαιδευτεί αυτό θα χρειαστούν τουλάχιστον ένα-δύο χρόνια ακόμα. Δηλαδή, ελπίζουμε το καλοκαίρι του 2027 να είναι καλύτερα τα πράγματα και το 2028 να πάμε ακόμα καλύτερα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, κάποιος που θα προσληφθεί σήμερα θέλει τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια για να μπει βάρδια μόνος του, για να το πούμε έτσι, αν καταλάβουμε, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή, οι συνάδελφοι που προσλήφθηκαν τον Οκτώβριο του 2025, δηλαδή πριν μερικούς μήνες, οι οποίοι τελείωσαν τη βασική εκπαίδευση και έχουν πάει στις μονάδες τους για να κάνουν την εκπαίδευση στη μονάδα με έναν εκπαιδευτή δίπλα. Αυτοί θα μπορέσουν να ξεκινήσουν να είναι παραγωγικοί από το καλοκαίρι του 2027 και σταδιακά να εντάσσονται και να γίνονται πλήρως ισότιμοι, ας πούμε, με όλους τους υπόλοιπους ελεγκτές που είμαστε τόσα χρόνια, για να μπορούν να αλλάξουν πλήρως τις βάρδιες. Και έχει να κάνει με την εμπειρία, τις ειδικότητες που έχει κάποιος. Καταλαβαίνετε, ένα επάγγελμα που δεν μαθαίνεται από την κανάλι. Και επίσης έχουμε το πρόβλημα του εξοπλισμού που ακόμα περιμένουμε να δούμε φως στο τούνελ. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε μια τεράστια αύξηση στην κίνηση, η οποία κάθε χρόνο πάει ρεκόρ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας, που έχει και τη μεγαλύτερη υποστελέχωση και ταυτόχρονα έχει και τη μεγαλύτερη ανάγκη σε απόλυτους αριθμούς ελεγκτών, το οποίο διαχειρίζεται το FIR Αθηνών, δηλαδή οτιδήποτε είναι στον αέριο χώρο που διαχειρίζεται η Ελλάδα, και πέραν από τις αυξαναχωρήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια διαχειριζόμαστε και τις υπερπτήσεις, πτήσεις που μπορεί να ξεκινάνε ας πούμε από το Λονδίνο για να πάνε στο Ντουμπάι, περνάνε πάνω από τον αέριο χώρο της Ελλάδας. Και ειδικά με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, όπου έχουν κλείσει πολλές οδεύσεις για τα αεροσκάφη που θέλουν να περάσουν από τη Μέση Ανατολή και να μπουν στην Ευρώπη ή να πάνε δυτικότερα προς την Αμερική, υπάρχει μια τεράστια αύξηση γιατί πλέον έχουν κλείσει άλλες οδεύσεις και
0: αναγκάζονται και περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο.
1: Σωστό. Οπότε δημιουργεί τεράστια πίεση στο σύστημα και μοιραία δημιουργεί καθυστερήσεις για όλα τα αεροσκάφη που πετάνε στον εναέριο χώρο της Ελλάδας. Όμως, να σημειώσω ότι μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία, οι καθυστερήσεις της αφήξης του Ελευθέριος Βενιζέλος συγκεκριμένα έχουν μειωθεί μάλιστα από μερικές μέρες, από 1η Ιουνίου μέχρι και αρχές Ιουλίου που το είχα δει, ήταν μείον 40% σε καθυστερήσεις που οφείλονται αποκλειστικά στον χρόνο κυκλοφορίας. Και εδώ φαίνεται ότι οι συνάδελφοι κατά από αντίξωες συνθήκες στην ουσία καταφέρουν και κάνουν ένα μικρό θαύμα.
0: Να ρωτήσω το εξής. Εγώ θυμάμαι τις απεργιακές σας κινητοποιήσεις, τα λέγαμε και τότε, και ζητούσατε δύο βασικά πράγματα. Στελέχωση, δηλαδή νέες προσλήψεις. Έγινε, μου είπατε αυτό.
1: Και
0: υλικοτεχνική υποδομή. Είχαμε ζήσει πρόσφατα και το γενικό blackout στο FIR. Ρωτώ το εξής. Υπάρχει ζήτημα στην ασφάλεια των πτήσεων? Να ξεκινήσουμε από εκεί, με τα μέσα που έχετε τώρα στη διάθεσή σας. Τίθεται τέτοιο ζήτημα ή όχι?
1: Δεν τίθεται ζήτημα.
0: Δεν τίθεται.
1: Γιατί θα εξυπηρετούμε τόσα όσα είναι δυνατόν να εξυπηρετούμε ασφάλεια. Όμως μοιραία δημιουργείται όλη αυτή η δυσφορία που τη βλέπουμε κατά καιρού στη δημοσιότητα και δημιουργεί καθημερινά και για εμάς μια πίεση, γιατί προφανώς και εμάς δεν μας αρέσει να καθυστερούν τα αεροπλάνα και να ταλαιπωρούνται επιβάτες. Και αυτό από μόνο του είναι μια πίεση, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι άλλο να κάνουν πράγματα που δεν είναι ασφαλή.
0: Σωστό. Σωστό. Έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να πάρετε νέα υλικοτεχνική υποδομή?
1: Δυστυχώς η απάντηση δεν είναι απόλυτο ναι. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, ειδικά μετά την ιστορία με το blackout το Γενάρη.
0: Ναι.
1: Και εκεί που πλέον κατάλαβαν όλοι ότι ο τρόπος που προσπαθούσαμε να προμηθευτούμε το συγκεκριμένο σύστημα επικοινωνιών φωνής που εξυπηρετεί το κέντρο περιοχής Αθηνών Μακεδονίας Όπως λέγαμε χρόνια ότι ο τρόπος που πήγαν να το κάνουν δεν ήταν σύνομος και δεν θα περνούσε ποτέ, το ηλεκτρικό μας δικαίωσε, δύο φορές έκοψε την λόγω προμήθεια και μπροστά στο βάρος των γεγονότων ήρθε το Υπουργείο να μπει στη λύση της δωρεάς για να μπορέσει να παρακάμψει όλη αυτή την διαδικασία που είχαμε μπροστά μας. Mm-hmm. Και να μπορέσουμε γρήγορα να έχουμε ένα σύστημα. Αυτό προχωράει. Φαίνεται, δηλαδή, αισιοδοξούμε ότι αρχές του 27 θα το έχουμε. Οπότε το καλοκαίρι του 27 να μπορούμε να δουλέψουμε αυτό το σύστημα και να έχουμε πλέον σύγχρονες επικοινωνίες φωνής στο κέντρο λόγω χωρίς Αθηνών και στην προσήκηση της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο ίδιο κτίριο.
0: Αυτό έχει να κάνει μόνο με την Αθήνα, Πρόεδρε?
1: Αυτό το σύστημα που σας λέω, ναι, σας λέω συγκεκριμένα, είναι για τις αφήξεις στο Βενιζέλο και οτιδήποτε είναι στο FIR Αθηνών, που είναι το κέντρο λογοκρισίας Αθηνών Μακεδονίας, είναι στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, εκεί στεγάζεται, και λίγο παραδίπλα είναι την προσέγγιση της Αθήνας. Τώρα, στα περιφερειακά αεροδρόμια, παρότι έχει ξεκινήσει από το 23 η προμήθεια του συστήματος, αντίστοιχου συστήματος, έχουμε το θέμα ότι μέχρι σήμερα, μέχρι πριν ένα μήνα, δεν είχε παραδοθεί σχεδόν κανένα. Τώρα ξεκίνησαν να παρέδονται, γιατί πλέον έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, μετά από 3 χρόνια δηλαδή. Και εκεί βλέπουμε ότι ειδικά στα μεγάλα περιφερειακά αεροδρόμια θα έχουν μια καθυστέρηση στην έλευση αυτού του νέου συστήματος φωνής. Έχουμε νέο σύστημα στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά, γιατί ήταν μέρος της σύμβασης παραχώρησης και ο παραχωρησιούχος είχε την ευθύνη να το κάνει και το έκανε. Η Φράπορτ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οπότε στις επικοινωνίες φωνής να πω ότι κάτι πάει να γίνει. Στο θέμα όμως των συστημάτων επιτήρησης, που είναι το μεγάλο αγκάθι, δηλαδή το σύστημα που βλέπουμε τα αεροπλάνα στον αέρα.
0: Και διαχειρίζεται τις πτήσεις αυτό το σύστημα?
1: Αυτό το σύστημα που έχουμε.
0: Είναι μόνο επιτήρησης.
1: Είναι ένα συνολικό σύστημα εξεργασίας δεδομένων που παίρνει τους στόχους, δηλαδή τα αεροπλάνα, και τα συνδυάζει με τα δεδομένα του σχεδίου πτήσης. Και είναι ένα σύστημα που βλέπεις, και μαζί με αυτό είναι και το ενσωματώνει τη λειτουργία του περίφημου DLS, που τι είναι, στέλνεις, αντί να μιλάς στον πιλότο συχνότητα, πατάς ένα κουμπί και φεύγει ένα μήνυμα από το σύστημα στον πιλότο για να του πεις τι θέλεις. Να μπορεί να εξυπηρετήσεις περισσότερο πλάνο. Το οποίο έχουμε καταδικαστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η έλλειψη αυτού του συστήματος. Αυτό το σύστημα λοιπόν έχει περάσει από 40 κύματα. Επί τα τελευταία 8 χρόνια προσπαθεί να περάσει η λύση της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία που το προμηθεύει τώρα. Έχει πέσει μία φορά στο ηλεκτρικό, τώρα πάει με άλλη μορφή. Έχουν υπάρξει καταγγελίες από ανταγωνιστικές εταιρείες. Υπάρχει ένα περίεργο κλίμα που πρέπει να λυθεί γρήγορα. Για μας ο πιο σίγουρος τρόπος είναι να ακολουθήσουμε πιστά τις διαδικασίες της νομοθεσίας, γιατί οτιδήποτε άλλο απλά θα καταρρεύσει και απλά θα χάσουμε περισσότερο χρόνο για να το ξανααναστήσουμε, ας πούμε, όπως έγινε το σύστημα επικοινωνίων φωνής που καταλήξαμε στη δωρεά. Εδώ λοιπόν είναι ο γόρδιος δεσμός που πρέπει να λυθεί και να λυθεί με γνώμονα, όχι απλά να υπογράψουμε μια σύμβαση για να πούμε ωραία, τσεκάραμε το κουτάκι αυτό και είμαστε εντάξει. Να κάνουμε μια σύμβαση που να έχουμε μεγάλες ανάγκες να πάρουμε ένα καινούργιο σύστημα.
0: Να μπορεί να υλοποιηθεί.
1: Και γρήγορα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή δεν μας κάνει να μας φέρουν ένα σύστημα σε 5 χρόνια. Θέλουμε, ας πούμε, γρήγορα να βαθμιστεί αυτό που έχουμε σε 1-2 χρόνια και μετά μπορεί να έρθει και ένα καινούργιο τρίποτα. Αλλά πρέπει γρήγορα να έρθει μια αλλαγή, γιατί από το 28 και μετά θα έχουν τελειώσει, όπως φαίνεται, και οι εργασίες στο Ελευθέριο Βενιζέλος που θα επεκταθεί. Οπότε θα έχει ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση. Και δεν έχουμε την πολυτελεία να μείνουμε πίσω.
0: Μάλιστα. Εγώ κρατώ από την επικοινωνία μας ότι δεν υπάρχει ζήτημα στις ασφάλειες πτήσης. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε μπροστά μας κάνα 2-3 χρόνια δύσκολα όσον αφορά τη διαχείριση αυτού του ζητήματος.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Του ζητήματος, όχι της ασφάλειας πτήσεων. Αυτό δεν υπάρχει ζήτημα. Όσον αφορά
1: της
0: εναέρειας κυκλοφορίας. Ναι. Ναι. Και κρατώ επίσης ότι όπου παραχωρήθηκαν τα περιφερειακά αεροδρόμια, επειδή το προβλέπει η σύμβαση, έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις. Έτσι δεν είναι?
1: Για να το πω ακριβώς, παρότι παραχωρήθηκαν 14 αεροδρόμια, ναι, τα 2 ήταν η υποχρέωση του αναδόχου και αυτή η υποχρέωση έχει υλοποιηθεί. Δηλαδή, εκεί που υπήρχε υποχρέωση, έχει υλοποιηθεί σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό είναι γεγονός.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Συζητούσαμε με τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, τον κύριο Παναγιώτη Ψαρό.

Να σας πω, κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα το 1988 τρομοκρατική ενέργεια με 9 νεκρούς και 71 τραυματίες που αποδίδεται στον Παλαιστίνιο Αμπού Ντιλάν σημειώνεται στο ελληνικής ιδιοκτησίας κρουαζιερόπλοιο Σίδηροφόρο Ρόδος που πλέει ανοιχτά του Αργοσαρονικού με 471 επιβάτες. Σαν σήμερα το 1995 οι Σέρβοι της Βοσνίας καταλαμβάνουν τη μουσουλμανική πόλη της Τσεμπένιτσα και σκοτώνουν 8.000 κατοίκους της. Σαν σήμερα το 2001 σε συναυλία του Sting στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας εμφανίζεται ο Γιώργος Νταλάρας και τραγουδούν μαζί το Mad About You. Σαν σήμερα το 2003 εντοπίζεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης η άγνωστη οδή του Ανδρέα Κάλβου «Ελπής Πατρίδος», του πρώτου του ποίηματος που έγραψε στην ελληνική γλώσσα. Και σαν σήμερα το 2004 ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής παρευρίσκεται ως μάρτυρας στο γάμο της κόρης του Τούρκου ομολόγου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εντείνοντας τις προσπάθειες για την προσέγγιση των σχέσεων των δύο χωρών.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
0: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9:32 πρώτα λεπτά. Θα αναφερθούμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας τον πολιτικό αναλυτή, των ιδρυτών της Good Affair, τον Γιώργο Τράπαλη. Γιώργο, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Χαίρομαι που σε ακούω. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, τα βλέμματα όλων είναι αυτό το Σαββατοκύριακο στραμμένα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου και τις εσωκομματικές αναταράξεις που έχουμε για το εάν πρέπει ή όχι να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα είναι, για σήμερα είναι προγραμματισμένη. Να ρωτήσω για το εάν κατά την εκτίμησή σου πλέον είναι το κύκνιο άσμα όλες αυτές οι εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως φαίνεται, ναι, και σε κάθε ερευνητική διαδικασία αγκομαχάει και να έχει ποσοστά τα οποία είναι άξια προς έρευνα. Και δευτερευόντως το να έχει ποσοστά τα οποία μπορούν να τα εξασφαλίσουν από κάποιες συνθήκες όχι την είσοδο στη Βουλή, ένα πιθανά 1,5% το οποίο μπορεί να τον βοηθήσει σε μια επόμενη μέρα να έχει ο επικεφαλής του και η ομάδα του να έχει μια λογική αποζημίωση κόμμα.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει κάτι τουλάχιστον αυτόνομα. Το γεγονός ότι μπορεί να έρθει σε συμφωνία με κάποιο άλλο χώρο πιθανά δεν είναι απίθανο να συμβεί. Πάντως, ναι, το κύκνιο άσμα δεν είναι καθόλου μακριά.
0: Ναι. Η ομάδα Φάμελου έχει κλείσει στον Αλέξη Τσίπρα, για να το θέσω με όρους ποδοσφαιρικούς, έχει κλειδώσει αυτό?
1: Και αν
0: τους θέλει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Εγώ δεν ξέρω αν τελικά ποιος έχει κλειδώσει και ποιος όχι. Ούτε αντίστοιχα ποιος είναι απαραίτητος και ποιος όχι. Αντίστοιχα δεν είναι τόσο απλά το θέλω δεν θέλω. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχουν φτιαχτεί οι δυναμικές των κομμάτων νομίζω ότι το πάνω χέρι συνεχώς το έχει ο ισχυρότερος. Και όποιος είναι ισχυρότερος θέτει και τους κανόνες.
0: Ναι, στην προκειμένη περίπτωση αναφέρω στον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Το ζήτημα είναι το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει πραγματικά τόσα χρόνια παρουσία στην πολιτική ζωή του τόπου δεν έχει δεν έχουν τα στελέχη το αίσθημα της αυτοσυντήρησης.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο
0: γιατί ξέρει κάτι, εγώ εισπράττω ότι έχουν παραδώσει τα όπλα όλοι. Εκτός από, αν θέλεις, την ομάδα Πολάκη. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν παραδώσει τα όπλα και τα κλειδιά. Το αίσθημα της πολιτικής αυτοσυντήρησης δεν το έχουν. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Νομίζω ότι...
0: Γιατί δεν είναι ένα χθεσινό κόμμα, γι' αυτό το ρωτώ. Και έχει περάσει από δύσκολες φάσεις, πολύ δύσκολες φάσεις, εσωτερικά.
1: Έχει περάσει από δύσκολες φάσεις, απλά ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει, είναι ένα κόμμα το οποίο όλη την ιστορία του έχει αποδείξει ένα πράγμα, ότι όποτε κάνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία, είτε αυτό είναι η ενοποίηση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το να μπαίνει σε πάρα πολύ μεγάλη ποσοστά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είτε η κυβέρνηση, την επόμενη από αυτό το πολύ μεγάλο αποφάσιο αποτυγχάνει κτρά. Τη μία δεν μπαίνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και την άλλη αυτά που βλέπουμε, ότι ξαφνικά μέσα σε 10 χρόνια από τότε που έγινε κυβέρνηση έφτασε στο σημείο πια να είναι να παίζεται επιβίωσή του. Δεν ξέρω αν το γεγονός τη σημαντικότητας των επικεφαλής είναι τόσο ξεκάθαρο σχέση με τα κόμματα. Το έχει δείξει βέβαια η ιστορία αυτό, ότι οι επικεφαλής ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι σαφώς πιο ισχυροί από τα ίδια τα κόμματα από τα οποία προέρχονται. Πάντως σίγουρα η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απλά αβέβαιη. Είναι μια μέρα η οποία κανείς δεν ξέρει ποια μέρα θα είναι τελευταία βασικά.
0: Ναι. Άρα επειδή τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, πάμε στην αντιπαράθεση των δύο, Μητσοτάκη Τσίπρα.
1: Αυτό όμως είχε φανεί από την αρχή. Είχε φανεί, κανείς δεν μπορούσε να πει ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Αλλά κάπως έτσι ήταν πάντα στην Ελλάδα. Δηλαδή, πάντα δεν μιλάγαμε για τα πρόσωπα. Δηλαδή, πάντα δεν ήταν η κόντρα Καραμαλή, Ανδρέα, Ανδρέα, Μητσοτάκη, Σιμίτη, Καραμαλή αργότερα. Οπότε δεν υπήρχε κόντρα. Ήταν ξεκάθαρος ο νικητής. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν για οποιοδήποτε λόγο επικεφαλής ενός κόμματος είχε χαμηλότερη δυναμική από το κόμμα, ήταν ξεκάθαρος ο νικητής. Το είδαμε για παράδειγμα το 1996, πως ο Σιμίτης γύρισε το παιχνίδι πολύ γρήγορα και κερδίζει τον Μιλτιάδη Εύερτ. Το έχουμε δει και αργότερα, όταν δηλαδή έβλεπαμε επικεφαλής να χάνουν πολύ πιο εύκολα από τους άλλους. Δηλαδή όταν ο Αλέξης Τσίπρας κέρδισε τον κομματικό, κατά τα άλλα απόλυτα συμπαθή Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Δεν είναι κάτι το οποίο μας προκαλεί εντύπωση αυτό.
0: Το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα καθαρά πρόσωπο παγιές κόμμα. Ωστόσο, τα όργανα του κόμματος δεν παίζουν ρόλο, Γιώργο.
1: Τα όργανα του κόμματος παίζουν ρόλο, αλλά...
0: Γιατί εκεί αντιλαμβάνομαι και αυτό εισπράττω ότι είναι εγώ αποφασίζω και κανείς άλλος.
1: Μα νομίζω ότι αυτό θέλει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν υπήρχε ποτέ κάποιο ερωτηματικό γι' αυτό. Και ήθελε να αποφασίσει να κάνει ένα κόμμα το οποίο κατά την άποψή του θα είναι το κόμμα το οποίο κάποια στιγμή θα κυβερνήσει τη χώρα. Θα κρυθεί για αυτές τις επιλογές του Αλέξης Τσίπρας. Θα κρυθεί από το γεγονός ότι βοήθησε, ουσιαστικά επιτάχυνε την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα κρυθεί από το αποτέλεσμα των εκλογών των οποίων έρχονται, γιατί θα συγκριθεί και με το ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό το οποίο είναι το μόνο βέβαιο, είναι ότι το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα υπάρχει ακόμα. Mm-hmm. Δεν υπήρχε ποτέ θέμα, θα λέγαμε, μη επιστροφής του. Άντε υπήρχε ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Πού ψαρεύει, Γιώργο, κεντροαριστερά? Κέντρο, κέντρο.
1: Δεν θα τα ορίσουμε κέντρο αριστερά, κέντρο τόσο απλά. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Αλέξης Τσίπρας με όρους βουλευτικών εκλογών έρχεται και παίρνει όλο το κομμάτι από αυτό του που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενες εκλογές. Πάντα ένα κομμάτι του, ένα συντηρητικό κομμάτι έβλεπε θετικά τον Αλέξη Τσίπρα, όσο και αν αυτό ακούγεται ως έκπληξη. Ένα κομμάτι το οποίο ψήφιζε, για παράδειγμα, Νέα Δημοκρατία από τις βουλευτικές εκλογές, είναι πολύ πιθανό να ψηφίσει τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως φυσικά και έρχεται και αν τελικά τα πετύχει όλα αυτά, δεν θα μας δε κάνει καθόλου εντύπωση να πάρει και ένα σημαντικό κομμάτι του Πασόκ.
0: Από το Πασόκ. Γιατί, επειδή δεν έχει πείσει το Πασόκ ή δεν έχει πείσει ο Νίκος Ανδρουλάκης?
1: Μετράνε τα πρόσωπα. Το είπαμε και πριν λίγο. Το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα είναι σαφώς πιο πρωθυπουργήσιμο, σαφώς πιο γοητεύσιμο. Σε κάθε ερευνητική διαδικασία, σε μια ερώτηση πάμε, την οποία κάνει η Good Affairs, ποιος μπορεί να ενώσει τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, και αναλύουμε βάλιστα, δηλαδή, τον χώρο ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τον ενδιάμεσο χώρο, οι απαντήσεις μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του οποιοδήποτε άλλο επικεφαλής, και προφανώς ο αντίπαλος εκείνο ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι σε ερωτικές υπέρ του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Έχασε πολύτιμο χρόνο το Πασόκ, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε αυτή την περιδίνηση.
1: Αυτό νομίζω ότι αυτή η απάντηση νομίζω ότι είναι από τις πιο προφανείς που μου είστε δεις. Είναι δεδομένο ότι έχασε το χρόνο του Πασόκ και ένα χρόνο ο οποίος δεν ξαναγυρίζει πίσω.
0: Προλαβαίνει αυτή την ώρα το ΠΑΣΟΚ? Αν πούμε ότι έχουμε εκλογές στο τέλος της θητείας.
1: Προλαβαίνει μόνο εάν κάνει λάθος αυτός που έχει πρωτοκαθεδρία. Όπως για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ έκανε τρομερά λάθη και επανήλθε ο Αλέξης Τσίπρας πολύ πιο ισχυρός.
0: Άρα ισχύει αυτό που είπε χθες ο Μητσοτάκης στη Βούλη στον Ανδρουλάκη, ότι καταφέρατε και φέρατε πάλι στο προσκήνιο τον Αλέξη Τσίπρα?
1: Μα αυτό δεν είναι θέμα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακάλυψε τον τροχό. Είναι κάτι προφανές. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με την ανεπάρκειά του αυτά τα χρόνια και ό,τι με τον αυτοκτονικό ιδεασμό τον οποίο είχε ως κόμμα, με ό,τι συνέβη μετά την εκλογή Κασελάκη, και από την άλλη μεριά το ΠΑΣΟΚ με την πλήρη του αδράνεια, προφανές ότι όλες αυτές οι καταστάσεις δημιουργήσαν το απόλυτο κενό που ήρθε να το εκμεταλλευτεί ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Ο χρόνος μέχρι τις εκλογές φτάνει για τον Αλέξη Τσίπρα, εάν πούμε, επαναλαμβάνω το σενάριο για τέλος της θητείας, προκειμένου να κλειδώσει τη δεύτερη θέση και να πείσει, να κεφαλαιοποιήσει δηλαδή αυτή τη δυναμική που έχει.
1: Αν ο στόχος του είναι η δεύτερη θέση, όπως φαίνεται την πετύχει, είναι ένα πολύ χαμηλός στόχος για πρώην πρωθυπουργό. Ειδικά όταν ο αντίπαλος είναι ένα κόμμα το οποίο είναι μια οχταετία στην κυβέρνηση, θα είναι μια οχταετία στην κυβέρνηση. Ο ίδιος είχε πάρει ένα συγκεκριμένο ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές. Αν τον ικανοποιεί το Αλέξη Τσίπρα αυτός ο πύχης, νομίζω ότι ο ίδιος πρέπει να κοιτάξει στον καθρέφτη και να καταλάβει εάν τελικά αυτό το comeback θα είναι επιτυχημένο ή όχι.
0: Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σε άκουσα. Θα είχε ένα Σαββατοκύριακο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, συζητούσαμε με τον πολιτικό αναλυτή εκ των ιδρυτών της Good Affair, τον Γιώργο Τράπαλη. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή την ώρα έχουμε σοβαρά προβλήματα κυκλοφοριακά. Πλέον είναι πολύ σοβαρά στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι, από το δάσος Χαϊδαρίου, μέχρι και τα δηληστήρια στον Σκαραμαγκά.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα στοιχεία για τον καιρό, γιατί αρκετοί την κοπανάτε το Σαββατοκύριακο. Έχουν ξεκινήσει οι καλοκαιρινές άδειες. Έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα επιρροτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς και την ισιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε έθριο καιρό, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 29,1 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία αγγίζει το 40%. Και να επαναλάβουμε ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα, σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά και έχουμε ξεκινήσει προβλήματα, να έχουν προβλήματα και στην Αθηνών Λαμία στο ρεύμα εξόδου στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Η κατάσταση είναι καλύτερη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 10, είναι 9 και 56 πρώτα λεπτά. Εμείς κάπου εδώ, κάπως έτσι, πρέπει να σας καλημερίσουμε. Είμαι ο Γιάννης εδώ, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Λίλη Φωτοπούλη, Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, Ειρήνη Αρκουμάνη, απέντα στο 2-13-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπου στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ζαμαρία και στη συνέχεια ο Κώστας Ράπτης. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Καλή σας ημέρα, κυρίες. Κύριοι, να έχετε ένα όμορφο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Το πλοίο...

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο και το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Ενώπιν εισαγγελέως οδηγούνται σήμερα οι 3 συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή.

0: Βαγιανέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ τραυματίστηκαν και άλλα 4 άτομα. Οι συλληφθέντες είναι 2 άνδρες 29 και 24 ετών και μια 26χρονη. Ο 29χρονος και 26χρονη φέρονται ως φυσικοί αυτούργοι της φωνικής εμπριστικής επίθεσης, ενώ ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι του ως ορμητήριο και κρυσφύγεται στους άλλους δύο. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι 2 συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Μαρφίν, που κατέληξε τον τραγικό θάνατο 3 ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Οι 2 42χρονοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Διεθνές ένταλμα σύλληψης αποστέλλεται στις Βρετανικές αρχές, ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας και μία 46χρονη, η οποία τα τελευταία χρόνια ζει στη Βρετανία και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Το ενδεχόμενο του εμπρήσιμου εξετάζει η πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το έργο των πυροσβεστών δυσκολεύουν οι εκρήξεις που σημειώνονται κατά διαστήματα από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά. Στην περιοχή έχει μεταβεί ένα κριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λάρισας, προκειμένου να συλλέξει στοιχεία και να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης φωτιάς. Παρατείνεται ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Συνεχίζεται η σοκοματική αντιπαράθεση των ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή τη σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου. Σε ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης καλεί τα μέλη του κόμματος να συμμετάσχουν μαζικά στη σημερινή συνεδρίαση, η οποία ωστόσο αναβλήθηκε από την αναπληρώτρια γραμματέα. Η κυρία Αναστασία Σαπουνά ζητά να συνεδριάσει πρώτα τη Δευτέρα η πολιτική γραμματεία, ώστε να εκκινήσει διαδικασία εκλογής Προέδρου και να προγραμματιστεί η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, όπου ήχησαν σιρήνες συναγερμού. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας δήλωσε ότι τραυματίστηκαν 6 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύονται. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ, όπου την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Ράπτη.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, Τρίτη 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, Τρίτη 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβι Πέρα. More.com, artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Και εκτάκτος και στις μουσικές επιλογές. Σμαράγδα στα μουλακά του στη ρύθμιση του ήχου. Όπως κάθε Σάββατο, τέτοια ώρα, από τους 98 και 3, για την εκπομπή «Ότι Κόσμος», που ίσως καταλληλότερο θα ήταν σήμερα να ονομαστεί 250 χρόνια επιτυχίες. Τι επιτυχίες, όχι απαραίτητα ευεργετικές για την υπόλοιπη ανθρωπότητα, αλλά πάντως σημαδιακές. Αυτές που σήμανε η ύπαρξη εδώ και 2,5 αιώνες των Ηνωμένων Πολιτειών στη διεθνή σκηνή. Γιόρτασαν το προηγούμενο Σάββατο οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας τους. Ατυχώς μια αναδοτική άδεια μας υποχρεώνει εξ αναβολής να συμμετέχουμε κι εμείς με μουσικό τρόπο σε αυτόν τον εορτασμό. Η Λόρι Άντερσον, πιθανότατα η ευφύεστερη γυναίκα που ζει αυτή τη στιγμή στην Αργεντινή, παρομοίωσε στο τραγούδι που ακούσαμε την πορεία της Αμερικής, ήταν σαφής ο υπενιγμός, με αυτήν ενός σκάφους που πρόκειται να επιχειρήσει αναγκαστική προσγείωση. Αλλά, τι τα θέλετε, η Αμερική μας έχει κάνει μάγια. Μάγια που εξαπλώνονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό και αντί για την κλασική εκτέλεση του Screaming Jay Hawkins, προτιμήσαμε να ακούσουμε το I Put a Spell on You σε οριεντάλ εκδοχή του Νατάσα Άτλας.

Τα πράγματα βέβαια έδειχναν πριν από 2,5 αιώνες να ξεκινούν περισσότερο ειδηλιακά. Άλλωστε το γύρισμα του 18ου προς τον 19ο αιώνα ήταν μια εποχή προτεσταντικού θρησκευτικού ζήλου. Ήταν το Great Awakening, η μεγάλη αφύπνιση, προϊόν της οποίας υπήρξε και ο υπέροχος αυτός και τόσο διαδεδομένος ύμνος Amazing Grace, η θεσπέσια θεία χάρης που εξαπλώνεται από την Αρίθα Φράγκλιν.

know, and that same, that same old grave, they call it God.

that's gonna leave.

μουσικούς απόϊχους έχει και όλη η παράδοση των τραγουδιών spirituals, που μας θυμίζουν βέβαια μία από τις πιο σκοτεινές πτυχές της ιστορίας της Αμερικής, αυτήν της δουλοκτησίας. Γι' αυτό και στην εκτέλεση του Αφροαμερικανού βαρύτονου Paul Robeson, ο οποίος μοιάζει πραγματικά όταν τον ακούς με δύναμη της φύσης, η έκκληση του Μωυσή προς τον Φαραώ να αφήσει το λαό του να φύγει ήταν ένα σαφές κάλεσμα χειραφέτησης των σκλάβων.

επιμείνουμε στην μαρτυρική ιστορία του αφροαμερικανικού λαού, ο οποίος άλλωστε είναι υπεύθυνος και για τα τελειότερα δείγματα μουσικής που μας ήρθαν από την Αμερική αυτούς τους 2,5 αιώνες, ακούμε το Strange Fruit από την αναπανάληπτη Billie Holiday. Την Billie Holiday, η οποία έλεγε ότι μετά από κάθε εκτέλεση αυτού του τραγουδιού έτρεχε στις τουαλέτες για να κάνει ημετό. Γιατί το τραγούδι αφηγείται μια ιστορία λιντζαρίσματος. Το παράδοξο φρούτο που κρέμεται από το δέντρο είναι ο Αφροαμερικανός που έχασε βία τη ζωή του. Southern trees bear strange.

Και μάλιστα ο δημιουργός του τραγουδιού, που ήταν λευκός και δάσκαλος στο επάγγελμα, ο Νιουγιορκέζος Εβραίος, ο Άμπελ Μίροπολ, έμελε να είναι ο θετός πατέρας των ορφανών πια τέκνων του ζεύγους Ρόζενμπεργκ, των καταδικασμένων σε θάνατο κομμουνιστών.

την ίδια παράδοση κοινωνικών αγώνων και μουσικής αποτύπωσής τους, ο Πιτ Σίγκερ με το Which Side Are You On, σε ποια πλευρά ανήκεις, προκειμένου περί της αντιπαράθεσης μεταξύ εχόντων και πληδίων.

Άλλο μεγάλο τέκνο των αμερικανικών λαϊκών αγωνιστικών παραδόσεων, ο Τζόνι Κας. Ο Τζόνι Κας, ο οποίος είχε ιδιαίτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον για μια άλλη μεγάλη σκοτεινή πτυχή της αμερικανικής ιστορίας, αυτήν της γενοκτονίας των Αμερινδιάνων. Ira hates

που δεν συντελέστηκε μόνο σε παλιούς χρόνους, αλλά κατά μία έννοια συνεχίζεται μέχρι σήμερα με την περιθωριοποίηση των Ινδιάνων, χρήσιμο ωστόσο συχνά για την αμερικανική στρατιωτική μηχανή. From the land of the Pima Indian, a proud and noble band who farmed the Phoenix Valley in Arizona land. Down their ditches a thousand years, the waters grew Ira's people's crops, till the white man stole their water rights and the sparkling water stopped. Now Ira's folks were hungry, and their land grew crops of weeds. When war came, Ira volunteered and forgot the white man's greed.

0: squalling, drunken Ira Hayes. But his land is just as dry, and his ghost is lying thirsty in the ditch where Ira died.
1: Και όταν μιλάμε για αμερικανική πολεμική μηχανή που τόσες φορές τόσο φωνικά έδρασε ανά τον κόσμο, δεν μπορούμε να θυμηθούμε πόσο σημάδεψε την αμερικανική ζωή και μουσική η περιπέτεια του Βιετνάμ, που συνάντησε ίσως τις μεγαλύτερες εσωτερικές αντιστάσεις από οποιοδήποτε άλλη. Έξω και το τραγούδι για το Βιετνάμ, τον Country Joe and the Fish, ζωντανό από το θρυλικό φεστιβάλ του Woodstock.
2: Give me a U! Give me a C!

Αλλά μιλώντας για Woodstock, έχουμε φτάσει πια στην καρδιά της άνθησης της αμερικανικής αντικουλτούρας τη δεκαετία του 60. Και επιτρέπεται να προσπεράσουμε αυτή την περίοδο χωρίς την εμβληματική Τζάνις Τζόπλιν.

Τα αμερικάνικα 60's είχαν βέβαια και πλευρές, να τις πούμε, πιο φανταχτερές, πιο φευγάτες. Ο νους μου πάει στο κύμα της αμερικανικής ψυχεδέλειας και το υπέροχο You're Gonna Miss Me των 13th Floor Elevators από τον εμβληματικό δίσκο Easter Everywhere.

Και στην Αμερική το οραματικό και το υπερβατικό στοιχείο είχαν πάντοτε μεγάλη πέραση. Ακούμε το «Ο Άλλαχ», τον κώδικα λοιπόν της μουσουλμανικής πίστης, της Άλις Κολτρέιν, πρωτοποριακής καλλιτέχνηδας και χείρας του γίγαντα, της Τζαζ Τζον Κολτρέιν.

να αναδείξουμε όσο θα έπρεπε το γεγονός ότι αποτελούν βέβαια τους φορείς ενός υπέροχου διονυσιασμού που τόσο έχει σημάδεψει και τα δικά μας ακούσματα. Να λοιπόν, γιατί ο λόγος πρέπει να δοθεί στην τεράστια μπάντα των ΣΥΚ. Με αυτά και με αυτά, ο Κώστας Δράπης και η Σμαράγδα στα μελακά του σας εύχονται τα καλύτερα για το Σαββατοκύριακο που ανοίγει για την μπροστά μας, ότι κόσμος και πάλι το επόμενο Σάββατο τη γνωστή ώρα. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Ενώπιν εισαγγελέως οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ τραυματίστηκαν και άλλα 4 άτομα. Οι συλληφθέντες είναι 2 άνδρες, 29 και 24 ετών και μία 26χρονη. Την Τρίτη αναμένεται η απολογία των 2 συλληφθέντων για τον εμπρισμό της Μαρφίν που

0: κατέληξε τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων τον Μάιο του 2010 στην οδό Σταντίου. Οι δύο 42χρονοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Διεθνές ένταλμα σύλληψης αποστέλλεται στις Βρετανικές αρχές ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας και μία 46χρονη, η οποία τα τελευταία χρόνια ζει στη Βρετανία και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Το ενδεχόμενο του εμπρησμού εξετάζει η πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το έργο των πυροσβεστών δυσκολεύουν οι εκρήξεις που σημειώνονται κατά διαστήματα από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά. Στην περιοχή έχει μεταβεί ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λάρισας. Συνεχίζεται η εσωκομματική αντιπαράθεση των ΣΥΡΙΖΑ με χμή τη σύγκληση Κεντρική Επιτροπή μετά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου. Σε ανάρτηση του Παύλο Πολάκη, καλεί τα μέλη του κόμματο να συμμετάσχουν μαζικά στη συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή, η οποία ωστόσο επισήμω έχει αναβληθεί από την αναπληρώτρια γραμματέα. Η κυρία Σαπουνά ζητά να συνεδριάσει πρώτα τη Δευτέρα η πολιτική γραμματεία, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία εκλογή Προέδρου και να προγραμματιστεί η σύγκληση Κεντρική Επιτροπή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών αυτή την εβδομάδα, αλλά σημείωσε ότι η εκεχηρία που επετεύχθη ανάμεσα στις δύο πλευρές τον περασμένο μήνα έχει τελειώσει. Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν μια ημέρα σχετικής ηρεμίας μετά από μια εβδομάδα εχθροπραξιών, όταν τρία εμπορικά δεξαμενόπλαια του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας δέχθηκαν πυρά. Ακολούθησαν αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις και πλήγματα του Ιράν σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρες του κόλπου. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 31 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί η εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου, στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Παπάς.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, πες μαζόβι πες. more.com, artinfo.gr.

0: Τι ωραίο που είναι να μπορείς να τραγουδάς αυτούς τους στίχους ζωντανούς, δυνατούς, Παρασκευά. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι ωραία να λες πολλές καλημέρες ξεκινώντας τη μέρα σου, ε.
2: Μια καλημέρα.
0: Σε όλους.
2: Σε όλους, για όλη τη μέρα.
0: Για όλη τη μέρα.
3: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Παρασκευάς Καρασούλος την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
4: Μια καλημέρα.
3: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα, ένα ζωντανό ακόμα Αθήνα το Φελέξου ξεκινάει στον Αθήνα 94 και παρά το θέρος που έχει έρθει και τις θερμοκρασίες που ανεβαίνουν, όπως είχαμε υποσχεθεί, το ζωντανό και νομίζω ενδιαφέρον περιεχόμενο θα συνεχιστεί τουλάχιστον για τον Ιούλιο, ενώ για τον Αύγουστο έχουμε ετοιμάσει μικρό αφιερώμα σε μικρότερες εκδόσεις ή διάφορα εγχειρήματα που έχουν ξεκινήσει την προηγούμενη σεζόν. Η Σμάραγδας Σταμουλακά του είναι στον ήχο. Σήμερα είναι ο Φίλιππος Παπάς στο μικρόφωνο, η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο και χωρίς να καθυστερώ ιδιαίτερα, έχουμε τη χαρά σχεδόν 3 και χρόνια μετά από ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Κώστα Κουλουφάκο να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με υψηλές διοικητικές θέσεις εκεί και υπεύθυνο της σειράς της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη στην Ακαδημία Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Ανδριωμένο, με τον οποίο θα μιλήσουμε για πολλά ζητήματα που αφορούν και τη δικιά του πλούσια παραγωγή, αλλά κυρίως τα ποικίλα εκδοτικά εγχειρήματα του Ιδρύματος Ουράνη. Το τελευταίο διάστημα είχαμε για τις πιστές και τους πιστούς στην εκπομπή την Ελένα Κουτριάνου σχετικά πρόσφατα για το χειρόγραφο του Βυζίνου. Είχαμε μια εκπομπή που μας συγκίνησε η ανταπόκριση από συγγενικά πρόσωπα του σημαντικού ολιγόζωου συγγραφέα Μορτόγια πριν από λίγους μήνες με τη Μέρη Μικέ. Σήμερα ήρθε η ώρα να ανοίξουμε όλη την βεντάλια των πρόσφατων εκδόσεων και εγχειρημάτων αυτών και παράλληλα με τον κύριο καθηγητή να συζητήσουμε και άλλα δικά του ερευνητικά και συγγραφικά απονέματα και σχέδια. Νομίζω θα είναι μια ενδιαφέρουσα κουβέντα. Πριν ξεκινήσουμε να πω ότι ακόμη καλά κρατεί η μικρή έστω φεστιβαλική και εορταστική διάσταση της Αθήνας πριν τα πάντα παραλύσουν. Ένα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ παλαιού Χόλικου, το οποίο παρακολουθούμε κάθε χρόνο, γίνεται το ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι για πολλωστή φορά στη Ριβιέρα και φέρνει στον Αφρό και στη μεγάλη οθόνη ξεχασμένες αλλά πολύ σημαντικές ταινίες, κυρίως από τη δεκαετία του 40 και του 50. Κάθε φορά όλο και κάτι ανακαλύπτουμε εκεί. Και ταυτόχρονα πολύ μικρή εκδοτική οίκη, κάπως καθιερωμένο και αυτό το ραντεβού, συναντιούνται στη δημοτική αγορά Κυψέλης για το θερινό βιβλιοστάσιο για να εκθέσουν εκεί τελευταίες τους εκδόσεις αλλά και για να γίνουν συζητήσεις. Μετά από αυτό σιγά σιγά μπαίνουμε σε άλλη εκδοχή Ραστόνης και Αδράνειας της Αθήνας, αλλά πάντα ελπίζουμε να βρίσκουμε κάτι ενδιαφέρον να σας λέμε. Καλημερίζω λοιπόν και από εδώ τον κύριο Ανδριωμένο και πάλι και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας.
1: Καλημέρα σας κύριε Παπά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή μέσα στο τρέξιμο και στη ζέστη τέτοιων ημερών. Ξέρουμε ότι είστε πολύ άσχολος, ότι είστε πολλές μέρες στην Καλαμάτα, οπότε είναι χαρά μας που σας έχουμε στο στούντιο. Πάντα είναι και πιο ευχάριστο να έχει κανείς τον καλεσμένο του εδώ. Να δούμε τι θα προλάβουμε να ξετυλίξουμε από τόσα εκδοτικά και άλλα εγχειρήματα. 6, 7, 8 διαφορετικοί τόμοι έπεσαν στα χέρια μας χάρη στη δικιά σας γενναιοδορία και όλας από το Ίδρυμα Κώστας και Ελένης Ουράνη, όπως είπα, ξεκινώντας από την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανακάλυψη του στο Μορτόγια και το μικρό αφιέρωμα κάναμε σε αυτήν την εκπομπή. Ξεκινάω λίγο ανάποδα, γιατί το μείζον εκδοτικό εγχείρημα, όπως βλέπω τα τελευταία χρόνια, το οποίο συνεχίζεται, είναι η αποκάλυψη και η έκδοση του πλήρους έργου του ίδιου του Κώστα Ουράνη.
1: Ναι, πράγματι το Ίδρυμα έχει ένα εκδοτικό πρόγραμμα το οποίο έχει περιλάβει πολλές εκδόσεις αξιόλογες και γνωστών αλλά και λησμονημένων συγγραφέων, νεοελλήνων συγγραφέων, σύμφωνα με τους όρους και την επιθυμία του Κώστα και της Ελένης Ουράνη. Ωστόσο, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο τα τελευταία χρόνια πράγματι να στραφεί στην έκδοση, στην, ας το πούμε με έναν παλαιό όρο, αναστήλωση του συνολικού έργου του Κώστα Ουράνη, το οποίο πράγματι έλειπε σε μια σύγχρονη μορφή, σε μια σύγχρονη φιλολογική έκδοση. Γι' αυτό και πράγματι τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα σε άλλες δραστηριότητες, το Ίδρυμα έχει επικεντρωθεί σε αυτού του είδους την προσπάθεια.
0: Και έχετε αναλάβει την φιλολογική επιμέλεια των περισσότερων από τα έργα του ουράνου που βλέπουμε. Σε μεγάλο βαθμό ξεκινάω από την πρόσληψη που περιγράφεται στη μικρή εισαγωγή, αλλά πολύ χρήσιμη, στα ποίηματά του που κυκλοφόρησαν σχετικά πρόσφατα, ότι είχε κάπου αδικηθεί ή κάπου θεωρηθεί από νεότερους κριτικούς, είτε ένας ακόμα της γενιάς του ή ένας από τις όχι ιδιαίτερα σημαντικές φωνές κατά τον Αλέξανδρο Αργύριο, με τεχνικά προβλήματα, ας πούμε, στα ποίηματά του. Αυτό ήταν ο ένας αστερίσκος. Ο άλλος ήταν ότι το έργο του, σε αντίθεση, και το έχουμε κάνει σε αυτήν την εκπομπή αφιέρωμα, με το ανανεωμένο ενδιαφέρον, με ενδιαφέρουσες επίσης εκδοτικές προσπάθειες, ας πούμε, για τον Μίτσο Παπα-Νικολάου, για τη Μαρία Πολυδούρη, για το Ρώμο Φιλήρα και για τον Τέλο Άγρα, τελευταία χρόνια δεν είχαμε δει πρόσφατη και συμπληρωμένη και εμπλουτισμένη έκδοση των ποιημάτων του.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αμέσως μετά το θάνατο του Ουράνη, η σύζυγός του, Ελένη Νεγρεπόντι Ουράνη, γνωστός αλκιστρίλος, είχε προβεί σε μία προσπάθεια έκδοση των απάντων του. Ωστόσο, η έκδοση εκείνη περιλάμβανε μόνο τα κείμενα, χωρίς σχολιασμό, χωρίς υπομνηματισμό. Το Ίδρυμα αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε να ξεκινήσει, όπως είπα, αυτή την προσπάθεια, φυσικά πρώτα αναδεικνύοντας το ποιητικό έργο του Κώστα Ουράνη, τα ποίηματά του, το εγχείρημα που ανέθεσε στο συνάδελφο Δημήτρη Δημηρούλη να το φέρει σε πέρας. Η έκδοση του 1954 ουσιαστικά ανασυγκροτήθηκε, εμπλουτίστηκε με νέα ποίηματα και νομίζω συνοδεύτηκε από μια πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή, όπου εντάσσεται ο Ουράνης στα συμφραζόμενα της περίοδου του και εξηγούνται οι τεχνικές που ακολούθησε κατά την ως ποιητής. Ταυτόχρονα όμως υπήρχε και ένα άλλο μέρος της δραστηριότητας του Ουράνη. Ξέρετε, η βιβλιογραφία Μαρκάκη, που περιλαμβάνει μερικές χιλιάδες λήματα γύρω από τον Ουράνη, δείχνει ότι αν κάποιος επιχειρούσε να εκδώσει σε μια μορφή απάντων το σύνολο των γραπτών του, θα απαιτούσε δεκάδες τόμους. Ναι. Ωστόσο, ο πεζογράφος Ουράνης, ο διηγηματογράφος, ο ταξιδιωτικός συγγραφέας, ο δοκιμιογράφος, ο μελετητής, νομίζω ότι δεν έχει αναδειχθεί ως σήμερα στο βαθμό που θα το άξιζε. Έτσι, οι νέες σχολιασμένες εκδόσεις, τουλάχιστον αυτές που έχουν γίνει ως αυτή τη στιγμή, δεν περιορίζονται στο να δώσουν το γνωστό ή άγνωστο έργο του Ουράνη μόνο, αλλά να το πλαισιώσουν με φιλολογικό σχολιασμό και με εκτενή σημειώματα γύρω από κάθε περιοχή, ώστε να έχει όχι μόνο ο γενικός αναγνώστης αλλά και ο ειδικός ένα εργαλείο στα χέρια του να ασχοληθεί με αυτόν τον λησμονημένο, όπως είπατε, ποιητή σε σχέση με άλλους ποιητές του Μεσοπολέμου.
0: Και ο οποίος είχε το πολύ μεγάλο έργο, ακούστηκε λίγο σαν μικρή μπανανόφλουδα που πάτησα πριν, η εισαγωγή είναι του Δημήτρη Δημηρούλη, όπως είπατε, στα ποίηματα, ενώ ότι το γενικό εγχείρημα έχει εισαγωγές και επισημειώσεις σε πολλούς από τους τόμους, και γι' αυτό πριν ρωτήσω για τους δύο που κάνατε εσείς που έχουν πολύ σημαντικά κείμενα, θα πω το κλεισέ ως πρίσμα μιας εποχής αλλά και σε δύο διαφορετικές διαστάσεις. Το ένα έχει τον Ουράνη, τον ξέραμε λίγο από εδώ και από εκεί ως δημοσιογράφο, χρονογράφο, με διάφορες σημειώσεις, σκέψεις και τα λοιπά, συνεντεύξεις, και το άλλο έχει τις μελέτες, τα άρθρα, τα δοκίμια, τα πορτρέτα και τα σημειώματα. Ήθελα λίγο λοιπόν πριν να σας ρωτήσω για τους συγκεκριμένους τόμους, γιατί πάντα και ο χρόνος μας είναι επίφοβος, να ρωτήσω ποιο είναι το συνολικό πλάνο για το... Αναφέρατε ήδη τα διηγήματα.
1: Όπως είπα, το πλάνο είναι να εκδοθεί το σύνολο του δημιουργικού του έργου, όχι τα δημοσιογραφικά του κείμενα, γιατί τότε θα ξεφεύγαμε, ναι, πραγματικά. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, εκτός από τα ποίηματα, έχει κυκλοφορήσει με την επιμέλεια του Δημήτρη Δημηρούλη ένας ακόμη τόμος που είναι οι κριτικές που έχουν γραφτεί για τον ποιητή Ουράνη, και με την επιμέλεια τη δική μου το σύνολο των δοκιμίων του που αναφέρονται σε Έλληνες και σε ξένους συγγραφείς περιλήφθηκαν σε πρώτη μορφή σε τρεις τομούς με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Δική μας και ξένη». Και βέβαια αυτό συμπληρώθηκε με ένα δεύτερο τόμο. Οι τρεις αυτοί τόμοι συμπυκνώθηκαν σε έναν πολυσέλιδο τόμο και τα υπόλοιπα δοκίμια και χρονογραφήματα του σε έναν άλλο τόμο, ούτως ώστε να έχει ο αναγνώστης τη δυνατότητα, όπως είπα, να ανακαλύψει και αυτή την πλευρά του έργου του. Ήδη έχει ετοιμαστεί και έχει παραδοθεί στο τυπογραφείο ο τόμος με τα διηγήματά του και τα δημιουργικά πεζά του, και βέβαια επίκειται η προετοιμασία των ταξιδιωτικών του κειμένων, που νομίζω ότι είναι και τα χαρακτηριστικότερα μαζί με τα ποίηματά του,
0: ναι,
1: ως προς τη συνολική συνεισφορά του στη νεοελληνική λογοτεχνία.
0: Ναι, αν κάναμε ένα γκάλωπ, ας πούμε, ναι, σε φοιτήτριες, σε φοιτητές ή σε κάποιους αναγνώστες, μάλλον εκεί θα πήγαιναν, ας πούμε, θα ανέφεραν τη συμβολή του και στην ταξιδιωτική λογοτεχνία. Ήθελα να ρωτήσω, με αφορμή το παίρνω ανάποδα, το πιο πρόσφατο και εκτενέστερο, ογκωδέστερο βιβλίο με τα στιγμιότυπα και τις αποχρεώσεις, με τα δοκίμια και τα άρθρα. Εσείς που χρόνια μελετάτε την ελληνική λογοτεχνία σε ποικίλες εκδοχές της και καθαρά λογοτεχνικά έργα και τον 19ο αιώνα, μας δώσατε πολύ ενδιαφέρουσες πρόσφατες εργασίες για τον Παλαμά και τον Καρκαβίτσα. Συζητούσαμε, μην το ξαναπώ, αλλά ήταν μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση για το μεγάλο έργο και τη συμβολή του Κώστα Κουλουφάκου, με τον οποίο είχατε και τη συγγένεια που μας λέγατε. Ήθελα να ρωτήσω τι ανακαλύψατε, αν σε κάποιον που κάποια μας ακούει, κοιτώντας και ξανακοιτώντας προσεκτικά αυτή τη διάσταση του χρονογραφήματος, των χρονογραφημάτων του Ουράνη, του δημοσιογραφούντος Ουράνη.
1: Ναι, θέτεται ένα κέριο ερώτημα. Υπάρχει ένα μοντέλο του δημοσιογράφου λογοτέχνη, του λογοτέχνη δημοσιογράφου, που έχει την ιδιαιτερότητά του. Γιατί ξέρετε ότι ο λογοτέχνης δημοσιογράφος, ιδίως ο χρονογράφος, έχει συγκεκριμένο χώρο και περιορισμένο χρόνο για να ετοιμάσει αυτό που θα διαβάσουν οι αναγνώσεις του. Πρέπει να κατεβάζει διαρκώς ιδέες και να μπορέσει να τις δώσει με έναν τρόπο που να είναι ελκυστικό στο ευρύτερο κοινό. Διότι περιλαμβάνονται συνήθως τα κείμενα, όπως είπατε, σε εφημερίδες και περιοδικά που απευθύνονται σε ένα ευρύτερο κοινό. Λοιπόν, αυτό που ανακάλυψα ήταν έναν άνθρωπο ο οποίος συνεχώς πάλευε με τη γραφή. Ξέρετε, η ιδιαιτερότητα του Ουράνη, το λέει και ο ίδιος κάπου, αλλά το έχουν παρατηρήσει και οι μελετητές του, είναι ότι μάλλον σκεπτόταν γαλλικά και έγραφε στα ελληνικά. Γι' αυτό και στην πορεία της συγγραφικής του διαδρομής, κυρίως ως πεζογράφος, έχει αυτή την ιδιαιτερότητα του να δουλεύει και να ξαναδουλεύει διαρκώς τα κείμενά του, ξεκινώντας από μια ανάμεικτη και πιο λόγια, έτσι, εκδοχή, και σύν το χρόνο, έτσι, αποκαθιστώντας τα σε μια, ας το πούμε, δημοτικότερη μορφή. Αυτό, πέρα από τον αγώνα του ίδιου του συγγραφέα με το γλωσσικό υλικό, δείχνει και έναν άνθρωπο ο οποίος διαρκώς αναστοχάζεται και ξαναδουλεύει τα κείμενά του με έναν πολύ, πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Δηλαδή, πλέον μπορώ να πω άφοβα ότι διαβάζοντας κανείς Ουράνη μπορεί να καταλάβει χαρακτηριστικά σημεία του ύφους του που δεν υπάρχουν σε άλλους ομοτέχνους του της ίδιας περίοδου. Αυτό, σε συνάρτηση με τα δοκίμια του, μας δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ευρύτατη μόρφωση, πολλά διαβάσματα και πάρα πολλές ανησυχίες. Θεωρώ ότι αυτή η πλευρά του έργου του έχει τεράστιο ενδιαφέρον και ανοίγει πολλά πεδία προς συζήτηση, ιδίως η ανασχόλησή του με τους Έλληνες και ξένους πρωτίστως ποιητές αλλά και λογοτέχνες, όπως βέβαια και με τους ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν στην Ελλάδα. Είναι μια πλευρά που μας δείχνει ένα πεπαιδευμένο λόγιο, έναν ανήσυχο συγγραφέα και έναν, θα πω, στη λίστα του λόγου. Για να καταλήξω, το βασικό χαρακτηριστικό της γραφής του είναι ότι ακόμα και εκεί που θα περίμενε κανείς ότι σε ένα δοκίμιο του ή σε μια μελέτη του θα περίμενε ένα λόγο πιο, πώς να το πω, πιο κανονισμένο σύμφωνα με τις ανάγκες της τεκμηρίωσης που πρέπει να υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις, βλέπει να ξεπροβάλλει πάντοτε και παντού ο ποιητής.
0: Και είχε ενδιαφέρον αυτό, γιατί όπως είπα, τον διαφοροποιεί από... Έχει και λίγο διαφορετική στόχευση και προέλευση και λίγο διαφορετική πορεία βίου από άλλους της γενιάς του. Το λέω γιατί πολύ συχνά μπαίνουν, όπως λέτε, όπως λέει ο Δημηρούλης στο άλλο βιβλίο, σε μια λογική μικρού κανόνα κάτω από την ομπρέλα του νεορομαντισμού, νεοσυμβολισμού κτλ. Ο Ουράνης έχει μια διπλή δημοσιογραφική και δοκιμιογραφική πλευρά πολύ πιο ενισχυμένη από άλλους της γενιάς του, αλλά έχω την αίσθηση, και διαψεύστε με αν πέφτω έξω, ότι ενώ ακολουθεί μια παράδοση που ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα με την άνθηση του ημερήσιου τύπου, με διάφορες μορφές που πατούσαν και στο χρονογράφημα και στο ρεπορτάζ και στην κριτική, και ο ίδιος ο Παλαμάς το έκανε, αλλά και άλλοι, ο Επισκοπόπουλος, ο Κονδυλάκης σε ένα βαθμό κτλ. Το κάνει με έναν τρόπο, αυτό που λέτε, πιο δικό του, πιο λόγιο και πιο κάπως ενδεικτικό του περάσματος και σε μια άλλη εποχή.
1: Ναι, αφήνει το, ή προσπαθεί να αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Ακόμα και στις ταξιδιωτικές περιγραφές του πλεονάζει, πώς να πω, η λογοτεχνική γραφή, αν θα μπορούσα να το πω έτσι. Και αυτό το διαφοροποιεί, όπως πολύ εύστοχα έχει δείξει ο Πέτρος Χάρης σε ένα σχετικό μελέτημά του, και από τον Καζαντζάκη ως ταξιδιωτικό συγγραφέα ή άλλους ταξιδιωτικούς συγγραφείς. Δηλαδή πάντοτε ξεπροβάλλει στα γραπτά του ο ποιητής Ουράνης.
0: Γιατί και εκεί πολλές φορές τον βάζουμε κάτω μέσα στο ίδιο κόλπο. Δηλαδή σκεφτόμαστε συνειρμικά δύο ανθρώπους χοντρικά εκείνων των χρόνων, εκείνων των δεκαετιών που γράφουν ταξιδιωτικά. Είναι τελείως διαφορετική η γραφή τους. Και ήθελα να ρωτήσω με αυτή την αφορμή και κάποια στοιχεία, ας πούμε ο τελευταίος αυτός τόμος με τα δημοσιογραφικά κείμενα, με τα στιγμιότυπα και αποχρώσεις, με τα χρονογραφήματα, έχει ένα τεράστιο γλωσσάρι και μια επισημείωση. Το εκδοτικό κομμάτι, μας είπατε για τα κατάλοιπα που υπήρχαν, για την προσδοκία, όχι την προσδοκία, τη βεβαιότητα θα βγει σχεδόν όλο το έργο εκτός από αυτά που πια δεν θα αγορούσαν ούτε σε δεκάδες τόμους. Τι γρίφους έβαλε και τι προκλήσεις?
1: Θέτεται ένα ενδιαφέρον ερώτημα φιλολογικής τάξεως. Θα προσπαθήσω να το πω, να απαντήσω όσο πιο απλά γίνεται. Ξέρετε, όπως είπα και προηγουμένως, μετά το θάνατό του η Ελένη Νεγρεπόντι Ουράνη, ο Αλκιστρίλος, φρόντισε να συγκεντρώσει τα κείμενά του σεβόμενη απόλυτα τη βούληση του συγγραφέα. Φαίνεται ότι ο ίδιος ο Ουράνης είχε σχεδιάσει την επανέκδοση, τη συνολική επανέκδοση των γραπτών του. Δεν πρόλαβε, μάλλον τον πρόλαβε ο θάνατος και δεν ολοκλήρωσε αυτό το εγχείρημα. Τι παρατηρεί κανείς όμως? Ότι αν συγκρίνει τις πολλαπλές εκδοχές αυτών των κειμένων στις πρώτες τους δημοσίευσεις και στις αναδημοσίευσεις τους με την τελική εκδοχή που περιλαμβάνεται στις εκδόσεις αυτές που ανέφερα, θα διακρίνει αυτό που είπα προηγουμένως, τα διαδοχικά στάδια γραφής. Και ο σκοπός του φιλολογικού επιμελητή, δηλαδή του ομιλούντος, ήταν να δώσει στο σημερινό αναγνώστη όχι μόνο τη διαφορετικότητα στις εκδοχές από μορφή σε μορφή, αλλά να το βοηθήσει με ένα ευρετήριο σχολιασμένο το οποίο είναι πλουσιότατο, μαζί με ένα πίνακα λέξεων και φράσεων, να μπει μέσα στα ενδότερα της δημιουργίας του Ουράνη. Ξέρετε, σας δώσω ένα παράδειγμα γιατί ήταν απαραίτητο να γίνει αυτό. Γιατί ο Ουράνης θεωρούσε ότι το κοινό της εποχής του ήταν τόσο πεπαιδευμένο, ώστε θα έπρεπε να είναι σε θέση, για παράδειγμα, να παρακολουθεί στίχους που παρατίθεται στο πρωτότυπο, στα γαλλικά, στα ιταλικά, κάποιες φορές στα γερμανικά. Ο σημερινός αναγνώστης, λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχει τις ίδιες αναμονές ή, αν θέλετε, είναι και της ίδιας υφής. Γι' αυτό θα έπρεπε ο φιλολογικός επιμελητής όλα αυτά να τα αναδείξει, αλλά και να μεταφράσει στα ελληνικά όλες αυτές τις απόπειρες και κάποιες φορές να παραθέσει το ελληνικό κείμενο από γνωστές μεταφράσεις τρίτων. Έχει πάρα πολλά χωρία τα οποία χρησιμοποιεί, τα βάζει χωρίς να αναφέρει από πού προέρχονται μέσα σε εισαγωγικά στο κείμενο, και πρέπει αυτές οι διακειμενικές σχέσεις να αναδειχθούν από το σύγχρονο εκδότη. Δηλαδή να βοηθήσει τον αναγνώστη να καταλάβει ότι μια φράση που είναι μέσα εισαγωγικά μπορεί να είναι μια σκέψη του Ζαν Μορεάς ή μπορεί να είναι ένα στίχος του Βερλέν. Έχει πάρει πάρα πολλά παραθέματα από εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Γενικά έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν τέρας μόρφωσης και θεωρούσε ότι με τη γραφή του και αυτά που έγραφε θα έπρεπε να είναι επαρκής ο αναγνώστης ώστε να είναι σε θέση να τον παρακολουθήσει. Επομένως, για ένα ευρύτερο σημερινό κοινό, ένας τέτοιος σχολιασμός που ανέφερα έχει τη σημασία του, βέβαια εκτός από την πλαισίωση την καθαρά φιλολογική που αποτιμά συνολικά την παρουσία του στο συγκεκριμένο πεδίο.
0: Ναι, και αναφέρεται και τις οφειλές, γιατί είναι και ένας τυπογραφικός άθλος και σε συναδέλφους και σε βιβλιοθήκες για να φτιαχτεί όλο αυτό το...
1: Ναι, δεν θα γινόταν. Ξέρετε, πολλές φορές χρησιμοποιούμε προσωπικό των βιβλιοθηκών για ψηφιοποίησεις, για εντοπισμό σπάνιων εκδόσεων, και θεωρώ το λιγότερο υποχρέωσή μας όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους μνημονεύουμε και να τους ευχαριστούμε διπλά και τριπλά για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί διασώζουν και διαθέτουν το υλικό σε εμάς, και δεύτερον, γιατί έχουν, τουλάχιστον σύμφωνα με την εμπειρία τη δική μου, πάντα την προθυμία να μας εξυπηρετήσουν. Δεν είναι αυτονόητο αυτό.
0: Όχι, και ειδικά ακούγεται πάλι κλισέ αυτό, αλλά σε τέτοιες εποχές που ξέρουμε ότι και η παραδοσιακή, ας πούμε, ισχύ της φιλολογίας μπορεί να πλήττεται, ή τέτοιου τύπου εγχειρήματα να θεωρούνται, ας πούμε, πολύ δύσκολα ή φιλόδοξα, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει όλη αυτή η συλλογική προσπάθεια που λέτε, και στη βοήθεια που αναφέρεται στις μεταφράσεις από τη συνάδελφό σας, αλλά και στην τυπογραφική όψη μετά.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, πάντοτε εδώ και από τα πολύ νεανικά μου χρόνια πίστευα στη συνέργεια των διαφορετικών πεδίων και των διαφορετικών επιστημών, και βέβαια πάντοτε πίστευα ότι πρέπει να απευθύνομαι σε ειδικότερους μου όταν πρόκειται να παρουσιάσω κάτι και να ζητώ τη συνδρομή τους. Όταν αυτό γίνεται όμως, αυτό πρέπει να αναγνωρίζετε και να επισημαίνετε.
0: Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι έχουμε και για τα προσεχή βιβλία του Ουράνη να συζητήσουμε. Να πω εδώ ότι θα μου πείτε, ήταν κοινό εκείνη την εποχή, το έχουμε δει στον Παλαμάλα με τελείως άλλο τρόπο. Είναι εντυπωσιακό πως αναδεικνύεται σε αυτόν τον τόμο το ενδιαφέρον, αλλά και η επάρκεια και τα οξυμένα τα ανακλαστικά του Ουράνη, και στο τι γίνεται εδώ από την αποτίμηση, ναι, του Αχιλλέα Παράσκου ή του Καβάφη, ή πάρα πολλά επικαιρικά στοιχεία, με αυτό που είπατε, τον κοσμοπολιτισμό της ματιάς του και κυρίως της γαλλομάθειας. Να πω εδώ, όσοι μας ακούνε, ότι έχει καινοιομορφία, ότι ξέρει, αν δεν αποτόμα, και άπτε στα πορτογαλικά.
1: Όχι μόνο αυτό, είναι ο πρώτος κριτικός, ο πρώτος δοκιμιογράφος που γνωρίζει στο ελληνικό κοινό σε αυτό το βαθμό και σε αυτή την έκθεση τους Πορτογάλους ποιητές και τους Πορτογάλους συγγραφείς. Έζησε χρόνια στη Λισαβόνα, ήταν εκεί πρόξενος της Ελλάδας, και βέβαια έζησε στο Παρίσι κυρίως, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ταξίδεψε πάρα πολύ σε μια εποχή πάρα πολύ μετεχνιακή και πάρα πολύ κρίσιμη ως προς την κίνηση των ιδεών. Yeah. Ήρθε σε επαφή με σπουδαίες προσωπικότητες, όχι μόνο των γραμμάτων αλλά και των τεχνών. Όπως θα διαπιστώσατε, στα στιγμιότυπα και αποχρώσεις περιλαμβάνονται και τεχνοκριτικά του κείμενα. Ναι, ναι. Δηλαδή έγραφε κριτικές για εκθέσεις ζωγραφικής, είχε άποψη για γλύπτες. Γενικότερα ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα, η οποία ήταν αναγκασμένη να ζει για να γράφει, αλλά και ζούσε επειδή έγραφε, γιατί βιοποριζόταν, όπως είπαμε προηγουμένως, πολλά χρόνια εργαζόμενος ως δημοσιογράφος.
0: Και αν όποιος μας ακούει θεωρεί αυτονόητο κάτι τέτοιο για τα πορτοκαλικά και πιο πριν τα ισπανικά, εκείνη την εποχή πραγματικά ήταν τέρα incognita. Δεν είναι όπως σήμερα που έχουμε ολόκληρα φεστιβάλ για Πορτογάλου συγγραφή ή το έργο του Πεσόα κτλ. Είναι τελείως αποκαλυπτικό αυτό που κάνει.
1: Εννοείται και δεν το κάνει μόνο στους δικούς μας και ξένους, εκεί που μιλάει για τους Έλληνες και τους ξένους συγγραφείς. Το κάνει με έναν έμεσο τρόπο, περνώντας στίχους, περνώντας αποσπάσματα από έργα Ευρωπαίων συγγραφέων και στα υπόλοιπα γραπτά του. Συνομιλεί με τα ποιητικά του κείμενα διαρκώς, περνώντας στίχους του μέσα σε πεζά του. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ένα ανήσυχο πνεύμα, όπως είπα προηγουμένως, που δεν σταματά να δουλεύει και να διαβάζει μέχρι το τέλος της ζωής του.
0: Και είναι πολύ ενδιαφέρον επίσης να δει κανείς και την ισχύ των καινούριων πλέον ημερήσεων εφημερίδων. Για παράδειγμα, η σύνδεσή του με το Ελεύθερο Βήμα φαντάζομαι ότι είναι καθοριστική και στην ποιότητα, ενώ και στο εύρος των κειμένων του ξεκινάει από ένα πιο ταπεινό έντυπο, το έντυπο Ελλάς νομίζω του Ποταμιάνου.
1: Κοιτάξτε, το ξεκίνημα το δημοσιογραφικό έγινε από την Ακρόπολη του Βλάση Γαβριλίδη, τον οποίο σκιαγραφεί σε κάποιες από τις συνεντεύξεις του. Ωστόσο, συνεργάστηκε με πάρα πολλά έντυπα εντός και εκτός σύνορων. Δηλαδή, πράγματι η συνεργασία του με το Ελεύθερο Βήμα είναι χαρακτηριστική, όπως χαρακτηριστική είναι και η συνεργασία του με τον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης ή τα Παναθήνια της Αμερικής. Ελληνόφωνα έντυπα με ένα ιδιαίτερο κοινό, στα οποία πολύ συχνά δίνει συνεργασίες, αλλά και συνεργάστηκε με τον Μπουκέτο, με την Νέα Εστία.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον. Αναφέρουμε μαζί το Μπουκέτο και την Νέα Εστία, ένα κόσμο, ας πούμε, το πιο προβλέψιμο, το πιο υψηλού, το πιο, θα λέγαμε, mainstream, πιο συντηρητικού γούστου και το πιο διάσημο λαϊκό περιοδικό του Μεσοπολέμου. Δηλαδή αυτή η πολυσχεδής δραστηριότητα και οι πολλαπλές στοχεύσεις του Ουράνι νομίζω φανερώνονται και από τα διαφορετικά έντυπα που δημοσιεύει.
1: Σίγουρα
0: δεν έχει κάποια αίσθηση.
1: Ξέρετε, είναι πάρα πολλά τα έντυπα.
0: Ότι πρέπει να αρθεί σε ένα ύψος και να απευθυνθεί στους εκλεκτούς.
1: Συνεργάζεται με έντυπα, ας πούμε, με έντυπα από την περιοχή της Κοινουρίας. Συνεργάζεται με έντυπα της Αλεξάνδρειας. Εφημερίδες και περιοδικά. Και πάντοτε, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση αυτή η αγωνία του να δώσει, να στείλει συνεργασίες, όχι μόνο ως ανταποκριτής εφημερίδων σε διάφορα έντυπα, αλλά και ως συνεργάτης.
0: Ναι, έχει μια διαφορά.
1: Έχει μια διαφορά, ναι, γιατί στη μία περίπτωση γίνεται εξ ανάγκης, είναι
0: μια εξαρτημένη σχέση
1: εργασίας. Σε άλλη περίπτωση είναι ανάγκη να κοινοποιήσει σε ένα ευρύτερο κοινό αυτά τα οποία στοχάζεται και ζει, γιατί ξέρετε σε πολλά κείμενά του είναι απόλυτα αυτοβιογραφικός. Πάντοτε όμως πιστεύω υπερισχύει η αγάπη του για τη λογοτεχνία και στη γραφή του αλλά και στα ταξιδιωτικά του, που ποικίλει τις όποιες περιγραφές του πάντοτε με αναφορές σε λογοτέχνες και σε πνευματικά φαινόμενα των περιοχών που επισκέπτεται. Και αυτό πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι, γιατί είναι οι τόποι και τα ρεύματα και οι παραστάσεις που βλέπει, αλλά είναι μαζί και μια πάρα πολύ προσεκτική, όχι μόνο κειμενοκεντρική ματιά, και αυτό που λέτε σε καλλιτεχνικά ρεύματα. Δηλαδή, ξανακοιτώντας, είναι από τα tasks για το επόμενο καλοκαίρι να τα διαβάσω αναλυτικά αυτά τα δύο μεγάλα βιβλία. Η γνώση του πραγματικά για τη γαλλική λογοτεχνία, όπως είπατε, είναι από τις μεγαλύτερες που έχω δει σε επίπεδο.
1: Ναι. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο η παραδοσιακή γαλλική λογοτεχνία, είτε ταξιδιωτική είτε ποιητική, είναι και η σύγχρονη του.
0: Παραλάβουν και ονόματα που μπορεί σήμερα σε πρώτη φάση να μην μας πούν.
1: Ποιος φανταζόταν ότι η Ουράνης θα έχει τόσα γραπτά για τον Πολ Βαλερί? Και μάλιστα ένας ποιητής ο οποίος θεωρείται, ας το πούμε, παραδοσιακός, που κρατά απέναντι στο μοντερνισμό, απέναντι στον υπεραλισμό, απέναντι στη μοντέρνα γραφή γενικότερα κάποια στάση έτσι επιφυλακτική. Τον βλέπουμε να διαβάζει Βαλερί και να μας αποκαλύπτει πράγματα τα οποία πραγματικά Ακόμη και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, δεκαετίες μετά, θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν, να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για να γνωρίσουμε το Γάλλο ποιητή καλύτερα, αλλά και από ένα ειδικότερο κοινό. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η πλευρά του.
0: Κάνω ένα μικρό διάλειμμα για να μην αδικήσω τους υπόλοιπους τόμους. Θα πω το κλισέ το οποίο ισχύει, βέβαια το είχα πει και για τον Κουλουφάκο, πέρασαν 3 χρόνια, αλλά είναι οι εποχές πάντα πιο άσχετες από όσο φανταζόμασταν. Για να δούμε και κάποιους από τους υπόλοιπους τίτλους και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: πίσω στον αέρα μας. Έχουμε τη χαρά και το κλασικό πρόβλημα του να κοιτάς το ρολόι απέναντι και να λες θέλω να συζητήσω για αρκετούς τίτλους ακόμα, αλλά το ζωντανό αυτό έχει. Ελπίζω με επόμενη φορά να δούμε και τους επόμενους. Τον καθηγητή Γιώργο Ανδριωμένο, ο οποίος είναι διευθυντής της σειράς στο Ίδρυμα και Κώστα και Ελένη Σουράνη και μας έχει δώσει πολλά βιβλία τελευταία χρόνια. Το λέω γιατί πάντα εστιάζαμε όσα χρόνια υπάρχουμε ως εκπομπή σε εκδόσεις, αλλά υπήρχαν χρονιές η φάση που είχε μικρότερη παραγωγή και ιδίως θέλω να επανέλθω σε κάτι που έλεγα και στην αρχή, ότι η αποκάλυψη του Μορτόγια, ενός συγγραφέα που μόνο άνθρωποι πάνω από μια ηλικία θυμούνται από την παραγωγή του και το θρύλο το μικρό στη δεκαετία του 70 και πιο πριν, μας έδωσε την αφορμή να αναζητήσουμε και τις άλλες εκδόσεις. Και επειδή μέσα στο καταιγισμό που καμιά φορά δεν προλαβαίνουμε κάτι, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες που μας έπεσαν στα χέρια είναι από τα σημειωματάρια μιας ζωής στο Εξνίχυλο του Κώστα Στεριόπουλου, του πολύ γνωστού, τι να πω, κριτικού καθηγητή και ποιητή, που είναι κείμενα, καταγραφές μιας ζωής πρόσφατες, ενώ φτάνουν μέχρι και τον 21ο αιώνα. Ένα μοσαϊκό ανθρώπων, βιωμάτων, πόλεων, διαβασμάτων, συνθήκων, από τα πιο ενδιαφέροντα που έχω διαβάσει.
1: Έχετε δίκιο. Όταν έφτασε στα χέρια μου ο τόμος αυτός σε επιμέλεια του Αλέξη Ζήρα και της Άννας Αφεντουλίδου, ως γενικός φιλολογικός επόπτης του Ιδρύματος, δεν είχα την παραμικρή, πώς να πω, τον παραμικρό δισταγμό να προτείνω την εκτύπωσή του. Διαβάζοντας το ημερολόγιο, αισθανόμουν τον αείμνηστο Κώστα Στεριόπουλο πάντα κοντά. Ξέρετε, όταν έχεις γνωρίσει κάποιους ανθρώπους και τους έχεις αναστραφεί και διαβάζεις το ημερολόγιο τους, είναι σαν να ανακαλύπτεις πράγματα τα οποία δεν μπορούσες να βρεις με μια πρώτη ματιά, έστω και αν τους είχες αναστραφεί. Το είπατε πολύ ωραία, από την εποχή, ας πούμε, των χρόνων της κατοχής, χοντρικά τα τέλη του Μεσοπολέμου έως και τον 21ο αιώνα, ο Στεριόπουλος μας δίνει ένα, μέσα από τα ημερολόγια αυτά, ένα πανόραμα όχι μόνο των προσωπικών του βιωμάτων αλλά και σκέψεων που έχουν να κάνουν με τη γενικότερη πνευματική και κοινωνική κίνηση των χρόνων αυτών. Και είναι σχολιασμένο πλέον και πλαισιωμένο με μια ανάλογη εισαγωγή, πολύτιμη μαρτυρία, ειδικά από έναν άνθρωπο ο οποίος, άφοβα θα το πω, πρωταγωνίστησε στη φιλολογική και ποιητική, γιατί δεν ήταν μόνο πανεπιστημιακός ο Κώστας Στεριόπουλος, ήταν και λογοτέχνης, ήταν ένας άνθρωπος με πολλά πνευματικά ενδιαφέροντα, και νομίζω ότι το να εκδίδονται τέτοιου είδους βιβλία είναι μια πραγματική συνεισφορά, γιατί ξέρετε πολύ δύσκολα ένας εκδότης που πιέζεται από το να πουλήσει αντίτυπα κάποιες φορές τέτοια βιβλία δεν τα προκρίνει. Είπατε και για το Μορτόγια, που ήταν και αυτός μια αποκάλυψη σε όλους μας, μετά από μια εκδήλωση που έγινε στο Πανεπιστημίο Πελοποννήσου και ακούγοντας για τη μορφή και το έργο του. Είχα διαβάσει τα δοκιμιά του κυρίως. Αποφασίσαμε να βγάλουμε τα ευρισκόμενα, αν το πούμε ένα σολομικό όρο, κείμενά του, και να δώσουμε στο σημερινό αναγνώστη επίσης μια λησμονημένη μορφή των νεοελληνικών γραμμάτων και στην ποιήση, αλλά κυρίως στο χώρο, πιστεύω, του δοκιμίου. Έτσι, με αυτό το πνεύμα κινείται, με τη στήριξη του Διευθυντή του Ιδρύματος και του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, γιατί το Ίδρυμα ανήκει στην Ακαδημία Αθηνών, κινείται η γενικότερη φιλοσοφία των εκδόσεων, η οποία φιλοσοφία εμπλουτίζεται σύν το χρόνο και με άλλες εκδόσεις. Αναφέρατε το χειρόγραφο των λυρικών του Γεωργίου Βυζιεινού. Θα μπορούσα να προσθέσω αν μου επιτρέπετε, την επανέκδοση του Χάση του Γουζέλη σε εξαιρετική επιμέλεια του Ζήσιμου Συναδεινού. Κριτική έκδοση με πλούσιο υπομνηματισμό και σχολιασμό και εκτενέστατη εισαγωγή και φωτογραφικό παράρτημα. Την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη της Ελένας, της Ελένας Καμιλάρη για το θέατρο στο ραδιόφωνο. Άλλη μια περιοχή που είναι περίπου αχαρτογράφητη.
0: Ήθελα να σταθώ, συγγνώμη, και μια μικρή στάση, γιατί διάβαζα στην Καθημερινή Πρόπερση για αυτό το βιβλίο και μου έκανε θετική εντύπωση ότι κάτι που επίσης εκκρεμεί να μάθουμε όλη αυτή η σύνδεση των μέσων και ειδικά του θεάτρου με το ραδιόφωνο και σε εκείνες τις δεκαετίες του 50 και του 60 βρήκε στέγη στο Ίδρυμα Κώστας Καλλίνης.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, έγραψε ιστορία το θέατρο στο ραδιόφωνο, τόσο με μεταφορά μέσω ραδιοφωνικών διασκευών γνωστών θεατρικών έργων, όσο και με πρωτότυπη παραγωγή που είχε γραφτεί για να διαβαστεί, καλύτερα να παρασταθεί, να σκηνοθετηθεί ραδιοφωνικά και να ακουστεί από τους ακράτες μέσω ραδιοφώνου. Θυμάμαι ως νεαρός, ως παιδί ακόμα, τέτοιες περιπτώσεις εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας του 70, πόσο μεγάλη ακροαματικότητα είχαν και με πόσο ενδιαφέρον τις παρακολουθούσαμε.
0: Ναι, βέβαια, γιατί είναι και εποχές που η τηλεόραση δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Είναι εποχές που ούτως ή άλλως πολύ δύσκολες και οικονομικά, η δεκαετία του 50 και τα λοιπά, και αυτές οι διασκευές και από γνωστά πρόσωπα και με πολύ μεγάλη μέρημνα, ας πούμε, είναι ένας ολόκληρος κόσμος, ένα παράθυρο, ας πούμε, στον κόσμο και σε δίκτυο που έφτανε σε ανθρώπους πιθανότατα δεν είχαν και πρόσβαση στην ίδια την παράσταση ή αν είχε ποτέ γίνει στο ίδιο το όποιο ανέβασμα.
1: Αυτό είναι πολύ σωστό και αναδεικνύονται όλα αυτά μέσα στη μελέτη της κυρίας Καμιλάρη. Τώρα αυτή τη στιγμή, πέρα από τα διηγήματα του Ράνι, ετοιμάζεται και μια ακόμη ενδιαφέρουσα έκδοση με τα ποιημάτια του Γεωργίου Σακελάριου, ενός πολύ ιατροφιλοσόφου παύλα ποιητή των χρόνων του Αθανάσιου Χριστόπουλου και του Γιάννη Βιλαρά. Και εντελώς πρόσφατα είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσης έκδοση, μια έκδοση της μοναδικής ποιητικής συλλογής του Επαμεινόνδα Δελιγιώργη, δίγλωση έκδοση με το γαλλικό πρωτότυπο και την εξαιρετική μετάφραση του Στρατή Πασχάλη και το εισαγωγικό σχολιασμό της Άννας Κατσιγιάννη. Όπως βλέπετε, η προσπάθεια του Ιδρύματος είναι να παντρέψει την επανέκδοση και νέα γνωριμία του κοινού με γνωστούς συγγραφείς αλλά και μελισμονημένες μορφές στην ελληνική λογοτεχνία.
0: Για τις οποίες κάτι λίγο είχαμε ακούσει, όπου δεν είχα διαβάσει, ήξερα ότι είναι της γνωστής οικογένειας, ότι πεθαίνει μικρός, ότι είχε προσδοκίες καλλιεργήσει σε ποιητική του εμφάνιση, αλλά αυτή η έκδοση με την πλαισίωση και κυρίως με την μετάφραση ενός ανθρώπου που έγραψε στις αρχές του 20ου αιώνα μας φανερώνει έναν ακόμα ενδιαφέροντα λησμονημένο των γραμμάτων, και το λέω με την καλή έννοια γιατί όπως είπα ότι βγαίνουν σύγχρονα πολύ πρόσφατα κείμενα όπως τη Μορτόγια του Στεριόπουλου ή θέματα λίγα χρόνια πριν δεν θα τα περιμέναμε στη συγκεκριμένη σειρά και είναι απολύτως καλοδεχόμενο όπως το θέατρο στο ραδιόφωνο, εδώ έχουμε και γαλλικό κείμενο με τη μετάφρασή του.
1: Ναι, είναι μια συλλογή που έχει γραφτεί στα γαλλικά.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε, ο Ουράνης είχε γράψει για τον Επαμεινόνδα Δελιγιώργη και ήρθε μέσα σε αυτή τη συγκυρία και έδεσε πάρα πολύ ωραία αυτή η εξαιρετική μετάφραση του κυρίου Πασχάλη, η οποία πιστεύω δίνει στο σημερινό αναγνώστη μια εκδοχή του Δελιγιώργη στα ελληνικά που πιστεύω ότι θα ικανοποιούσε απόλυτα τον ποιητή που επέλεξε να γράψει τη μοναδική του αυτή συλλογή στα γαλλικά. Είναι τόσο ωραία αποδομένα όμως τα ποίηματα στα ελληνικά που είναι σαν να έχουν γραφτεί απευθείας στο πρωτότυπο.
0: Γυρίζω λίγο πολύ αγαπημένο μου πρόσφατο ανάγνωσμα των σημειωματάριων του Στεριόπουλου, για να μην αδικήσω και τις αναγνώσεις που έκανα σε βάθος, γιατί λόγω του όγκου, όπως είπα, το ομολογώ ότι κάποια άλλα απλώς τα διέτρεξα. Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο και η αυτοβιογραφική διάσταση και η παρατήρηση εποχών που αλλάζουν. Μπορεί να δει κανείς τον κόσμο της κατοχής και λίγο μετά μπορεί να δει όλη την αμηχανία που δημιουργεί έναν άνθρωπο, η εμπλοκή και η εξάντλησή του ξαφνικά, ενώ έχει χαρακτήρα άλλου τύπου και με τη γραφειοκρατία, ας πούμε, του Πανεπιστημίου, αλλά έχει και πάρα πολύ δυνατά, πώς να το πω, αποφθεγματικά, στοχαστικά κομμάτια. Θα τολμούσα να πω ότι είναι και ένα είδος γραφής, δεν τον βάζω στην κακοπαθημένη ομπρέλα του autofiction, αλλά αυτός ο συνδυασμός καταγραφής αυτών που βλέπει, του εαυτού του, των διαβασμάτων του, των αμφιβολιών του, αλλά και των απολειών που παρατηρεί στα τελευταία χρόνια, καταγραφές κάθε πρωτοχρονιά, ας πούμε, και τα λοιπά, είναι κάτι που θεωρώ ότι μπορεί να συνομιλήσει με ποικίλα κοινά και να μας ανοίξει το δρόμο για έναν πραγματικά, σκέφτομαι αυτό που λέτε, μας ήταν οικείος στους λίγο μεγαλύτερους, το όνομά του μας άνοιξε πολλές πόρτες για το Μεσοπόλεμο και όχι μόνο. Παρακολουθούσαμε και την κλειστή ζωή και τα ποίηματά του, τα ξαναδιαβάζαμε, αλλά αυτή του την πλευρά δεν την είχα.
1: Ναι, όσο με αφορά όχι μόνο το όνομά του, αλλά και η μορφή του, δηλαδή η φυσική του παρουσία. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Έχω την αίσθηση ότι ο Στεριόπουλος κρατούσε αυτό το ημερολόγιο γνωρίζοντας ότι κάποια στιγμή ενδέχεται να δημοσιευτεί. Γιατί... Και εδώ θα πω κάτι που είπα και για τον Ουράνη, που χαρακτηρίζει γενικότερα για τη γραφή του Στεριόπουλου. Θα παρατηρήσατε ότι δεν είναι στεγνές οι περιγραφές που δίνει. Έχουν μια ποιητικότητα.
0: Ναι.
1: Βγάζουν ένα συνέστημα. Και βέβαια, ευχαριστώ που το σημειώσατε αυτό, εκεί που ξεχωρίζει πραγματικά είναι ο αποφθεγματικός του λόγος σε πάρα πολλά σημεία. Πραγματικά και για μένα ήταν μια αποκάλυψη και ήταν ευτύχημα ότι έτυχε σχολιασμού το συγκεκριμένο βιβλίο από έναν βαθύτατο γνώστη της νεοελληνικής γραμματείας και των συγκεκριμένων χρόνων, τον Αλέξη Ζήρα, βέβαια και την Αναφεντουλίδα, αλλά ρωτήσω στον Αλέξη Ζήρα.
0: Ξέρει και πάρα πολύ καλά την, ας πούμε, ιστορία του πώς γίνεται κάποιος κριτικός, τι διαβάζει, ποια είναι τα έντυπα της εποχής, ποιες είναι, με την καλή έννοια, οι παρέες, ποιες είναι οι αλλαγές που σημειώνονται.
1: Φτένος.
0: Το λέω γιατί εκτείνεται σε 71 χρόνια τα σημειωματάρια, δεν είναι κάτι εστιασμένο, ας πούμε, σε μια εποχή, σε μια συγκεκριμένη θεματική, και αυτό...
1: Ξέρετε, επιμένω στο κομμάτι όχι μόνο της γράφης αλλά και του σχολιασμού, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο μεν γενικός αναγνώστης θα μάθει πολλά πράγματα και θα χαρεί τον τρόπο που γράφει ο Στεριόπουλος, αλλά και θα έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί και ένας πιο μοιημένος, πιο απαιτητικός αναγνώστης πάρα πολλά πράγματα μέσω των πολύ εύστοχων σχολείων που παρατίθενται.
0: Ναι, που δεν είναι και επίσης αυτονόητα.
1: Δεν είναι αυτονόητα, όχι.
0: Μας βοηθάνε δηλαδή να τον αντάξουμε στην εποχή, αλλά και να μπούμε πολύ πιο εύκολα και στην εποχή και σε αυτή τη. Είναι τόσο μακριά και τόσο κοντά που χρησιμοποιώ πάλι το κλισέ, ενώ ότι καταλαβαίνουμε και έναν κόσμο που δεν υπάρχει πια, που η έννοια του κειμένου, η έννοια της κριτικής μπορεί να έχει πιο πολύ ειδικό βάρος από το σημερινό χάος, αλλά και την προσωπική διαδρομή ανθρώπων οι οποίοι ζήσαν πάρα πολύ πλούσιες ζωές μέχρι να φτάσουν να αποκτήσουν και ακαδημαϊκή υπόσταση, κάτι που επίσης δεν μας είναι πάρα πολύ οικείο στους νεότερους, με την έννοια ότι ξεκινάει αλλού, ξεκινάει ως λογοτέχνη ουσιαστικά, ενώ και ως κριτικός και μετά γίνεται.
1: Ναι, πάντοτε ο Στεριόπουλος ήταν ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος των γραμμάτων και του πολιτισμού, και έτσι λόγω ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος των γραμμάτων και του πολιτισμού.

0: επόμενη σεζόν να συζητήσουμε και αυτά, γιατί έχουμε και τον τόμο με την πρόσληψη του έργου του, που είπα τα κείμενα για το έργο του κτλ. Και να είμαστε σε επαφή γενικά και για όλα αυτά τα εγχειρήματα που μας εκπλήσουν και ευχάριστα, εννοώ. Και
1: ναι, ξέρετε, να πούμε στους ακροατές σας ότι το Ίδρυμα Ουράνιο έχει μια γενικότερη παρουσία στα πνευματικά και πολιτιστικά δρόμενα τα σύγχρονα. Είναι πάντοτε παρόν ως προς την ενίσχυση πνευματικών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλειών, μέσω χορηγιών, μέσω υποτροφιών.
0: Τα βραβεία του.
1: Και τα βραβεία του. Και έχει επανενεργοποιήσει το εκδοτικό του πρόγραμμα με έμφαση σε δύο άξονες κατά το παρόν: στην ανάδειξη λησμονημένων μορφών, κάτι που είχε ξεκινήσει ήδη από την εποχή του αείμνηστου Απόστολου Σαχίνη, που ήταν και ο πρώτος γενικός φιλολογικός επόπτης, ο ακαδημαϊκός Απόστολος Σαχίνης, και συνεχίζεται και σήμερα. Και ο δεύτερος άξονας είναι, όπως είπαμε, και η επαναγνωριμία του κοινού με τον ίδιο τον διαθέτη, δηλαδή τον Κώστα Ουράνη, που κατά γενική ομολογία άφησε ανεξίτηλο τα αποτύπωμά του στα γράμματα, και αυτό θα πρέπει όλο ένα και περισσότερο να αναδεικνύεται. Όλη η προσπάθεια όμως και το όλο εγχείρημα θα ήταν ατελές χωρίς την βούληση και τη στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυντή του Ιδρύματος και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, τους οποίους θέλω και δημόσια να ευχαριστήσω, γιατί χωρίς τη στήριξη όλων αυτών των ανθρώπων δεν θα μπορούσα να... και των τυπογράφων βέβαια και των φιλολογικών επιμελητών και της τυπογραφικής επιμελήτριας, όλοι μαζί έχουν συντελέσει ή προσπαθούν να συντελέσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Να πω από εδώ ένα μπράβο, να πω ότι ήταν χαρά μου που συνομιλήσαμε και που ανακαλύπτω πάλι και τον Κώστα Ουράνη και καινούριους ή συγγραφείς που τους ήξερα λίγο, αλλά όχι σε αυτή τη διάσταση του έργου. Να ευχαριστήσω και εσάς για την ακρόαση, να είστε καλά, να διαβάζετε πολύ. Βλέπουμε πόσο ενδιαφέρουσα παραγωγή έχουμε και σε πολλά διαφορετικά είδη και από διαφορετικές αφετηρίες. Θα είμαστε και πάλι μαζί το επόμενο Σάββατο. Ευχαριστώ τον κύριο Γιώργο Αντιλωμένο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.

0: 104 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Με τις ελληνικές αρχές επικοινώνησε αυτοβούλος η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, η 46χρονη δήλωσε αθώα, τόνισε ότι είναι παρούσα στη διαδικασία και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιν των αρχών. Η επιστροφή της από τη Βρετανία δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα, προκειμένου την Τρίτη να παρουσιαστεί ενώπιν της ανακρίτριας μαζί με τους δύο 42χρονους συλληφθέντες. Ενώπιον της εισαγγελέως οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ τραυματίστηκαν και άλλα 4 άτομα. Οι συλληφθέντες είναι 2 άνδρες, 29 και 24 ετών και μία 26χρονη. Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωση στο μορφοχώρι Λάρισας. Το έργο των πυροσβεστών δυσκολεύουν οι εκρήξεις που σημειώνονται κατά διαστήματα από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεξη.

0: τα υλικά. Η ακρίβεια είναι ο σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε εργαζόμενου, τονίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και δεσμεύεται για τρεις συγκεκριμένες παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της. Ισχυρό ανταγωνισμό και πραγματικό έλεγχο της αγοράς, μείωση των έμεσων φόρων και δικαιότερη φορολογία. Συνεχίζεται η ισοκομματική αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή της σύγκλησης κεντρικής επιτροπής μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Σε ανάρτησή του, Παύλος Πολάκης καλεί τα μέλη του κόμματος να συμμετάσχουν μαζικά στη σημερινή συνεδρία της κεντρικής επιτροπής, η οποία ωστόσο είχε αναβληθεί από την αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνά. Η κυρία Σαπουνά ζητά να συνεδριάσει πρώτα τη Δευτέρα η πολιτική γραμματεία, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και να προγραμματιστεί η σύγκληση της κεντρικής επιτροπής. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Αθηναίων και Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Περιλαμβάνει την παροχή υγειονομικής κάλυψης, εκδηλώσεις του Δήμου, εκπαίδευση του προσωπικού στις πρώτες βοήθειες, τη χρυσή απνιδωτή, καθώς και την ανάπτυξη κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελος των πολιτών. Επενδύουμε στην πρόληψη, την εκπαίδευση, τον εθελοντισμό και την ετοιμότητα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο γνωστός Ιταλός τραγουδιστής Πεπίνο Ντικάπρι, ένας από τους εκπροσώπους της λεγόμενης γλυκιάς Ιταλικής ροκ επανάστασης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Τζουζέπε Φαγγέλα και είχε αναδειχθεί δύο φορές νικητής στο Φεστιβάλ Τραγουδιού του Σανρέμο. Τη δεκαετία του 60 είχε ήδη αναδειχθεί σε ένα από τα γνωστότερα ονόματα της Ιταλικής μουσικής με τραγούδια όπως το Ρομπέρτα και το Let's Twist Again. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.
4: Μένουμε Αθήνα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Με τη Μαρία Παύλου. Συντονιστείτε.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα και θα είμαστε συντροφιά έως τη μία μετά το μεσημέρι. Λίγα λεπτά μετά τις 12 και η θερμοκρασία έχει σκαρφαλώσει στους 32 βαθμούς Κελσίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι. Λίγο με μελτέμια, ισορροπημένη η θερμοκρασία αυτό το Σαββατοκύριακο. Απολύτως καλοκαιρινές συνθήκες, πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Αλλά μέσα στην εβδομάδα αλλάζει το σκηνικό. Θα ξαναέχουμε ισχυρούς ανέμους, άρα θα ξαναέχουμε υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών. Θα έχουμε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας μέχρι αύριο το βράδυ, αλλά θα ξανανεύει σε υψηλή επίπεδα μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Είμαστε στην καρδιά του Ιουλίου, σιγά σιγά μετράμε και αυτούς που φεύγουν για τις διακοπές. Σειρές είναι αυτές, ξεκινά πρώτη, δεύτερη, τρίτη σειρά, δεν ξέρω σε ποια είστε. Με το καλό να έρθει η σειρά σας και υπέροχα να περάσετε. Και όλα αυτά τη στιγμή που έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις, πολλές εξελίξεις. Χθες η είδηση που πρωταγωνίστησε ήταν αυτή της σύλληψης δύο ανθρώπων. Τελικά σήμερα μαθαίνουμε ότι το τρίτο πρόσωπο, μια γυναίκα που έγινε γνωστό ότι βρισκόταν στην Αγγλία, ειδοποίησε τις ελληνικές αρχές ότι έχει σκοπό να συνεργαστεί και να έρθει στην Ελλάδα μέσω του δικηγόρου της. Είναι οι τρεις άνθρωποι που κατηγορούνται για την επίθεση στην Μάρφιν, για τον θάνατο των ανθρώπων στην Μάρφιν το 2010. Μνήμες ξύπνησαν από εκείνη την ημέρα που πραγματικά δεν μπορούσαμε και να το πιστέψουμε, και οι δημοσιογράφοι που καλύπταμε την συγκέντρωση, αυτό που συνέβαινε, και όσο συνέβαινε δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε σε ποιο σημείο θα φτάναμε, πού θα καταλήγαμε, να μετράμε τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται. Τώρα, το δεύτερο θέμα που πρωταγωνιστεί είναι οι συλλήψεις για τις επιθέσεις με τα γκαζάκια, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Τρεις είναι οι συλλήψεις και περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη θα έχει και από τις δηλώσεις τους, από τις καταθέσεις τους στον εισαγγελέα και στον ανακριτή. Και άλλες αστυνομικές ειδήσεις, αλλά στο αστυνομικό δικαστικό δελτίο αυτά είναι τα δύο κυρίαρχα θέματα, γιατί την ίδια ώρα έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο, εκεί όπου σήμερα έχουμε και την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Υπήρχαν πολλές σκέψεις και πολύ μεγάλη συζήτηση να μην πραγματοποιηθεί αυτή η συνεδρίαση σήμερα. Τελικά υπήρξε πρόταση, υπήρξε συμφωνία από μεγάλα σημαντικά μέλη του κόμματος να γίνει, και έγινε, αλλά φαίνεται ότι το ότι έγινε και η εικόνα που δίνει προς τα έξω το κόμμα με τις άδειες καρέκλες σήμερα σε αυτή τη συνεδρίαση, φαίνεται ότι έχει δυσαρεστήσει ακόμη περισσότερο τον κόσμο για την απόφαση αυτή, κρίνοντάς την ως λανθασμένη.
Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στα ειδησιογραφικά site, να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις αυτής της ημέρας, διότι ακόμη καταγράφουμε και τα αποτελέσματα και τις αποφάσεις και την επόμενη μέρα για το πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες ολόκληρο τον πλανήτη μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Εκεί όπου δύο μέρες παρακολουθούσαμε τον κύριο Τραμπ να κάνει συναντήσεις, να κάνει δηλώσεις, πάρα πολλές δηλώσεις και μακροσκελείς ομιλίες. Παρακολουθήσαμε, καταλάβαμε ότι δεν έχει σκοπό να το τελειώσει με το Ιράν, και από εκεί και πέρα επίσης καταλάβαμε ότι ήθελε να χτίσει μία εικόνα μιας ισχυρής φιλίας με τον κύριο Ερντογάν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ειδησιογραφικά site και να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις. Πρώτο θέμα.gr, η 46χρονη που κατηγορείται για τη Μαρφίν επικοινώνησε με τις αρχές και επιστρέφει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία. Η γυναίκα, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον και είναι μητέρα 2 παιδιών, δηλώνει αθώα και ενημέρωσε τις αρχές πως είναι στη διάθεσή τους. Κλειδί η τεχνολογία για να βρουν τους τρεις για τον εμπρησμό στη Μαρφίν. Αρχή του νήματος, οι φωτογραφίες από διακοπές το 2009. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες για τη Μαρφίν και την Τρίτη θα βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας. ΣΥΡΙΖΑ, πολλές καρέκλες, λίγα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής στο ξενοδοχείο, φιάσκο η κίνηση Πολάκη Δούρου Παπά, δεν υπάρχει απαρτία για να συνεδριάσει το όργανο, αναβολή της συνόδου της Κεντρικής Επιτροπής ανακοίνωσε η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, αλλά μέλη του οργάνου έχουν εμφανιστεί στο ξενοδοχείο στο μεταξουργείο, έχοντας προηγουμένως κλείσει και αίθουσα. Το κεφάλι και η όμοι που ήταν έξω από το αεροπλάνο, θέμα στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, το θρίλερ στην πτήση της Ryanair, συγκλονιστικές μαρτυρίες από την πτήση Θεσσαλονίκη Μέμιγκεν, η σύζυγός του τον κρατούσε από τα πόδια για 5 λεπτά, λένε επιβάτες, από βλάβη στον κινητήρα έσπασε παράθυρο σε πτήση στην πτήση, με εγκάβματα νοσηλεύεται ο Σέρβος που τον ρούφηξε ο ΑΕΡ. Νέες αποκαλύψεις για τα UFO από το Πεντάγωνο. Αντικείμενο 8 σημείων και αθόρυβο σκάφος παραβίασαν πυρηνική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι αποκαλύπτουν τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τραμπ, και θέλω να πω ότι πάντα αυτές οι αναρτήσεις έχουν και πολλά κλικαρίσματα, πολλές προβολές. Πάμε και Αθήνα 84.gr. Μαρφίν, αυτοβούλος επιστρέφει στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό. Θεσσαλονίκη, ενώπιον εισαγγελέα οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Τραμπ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφωνούν να συνεχίσουν τις συνομιλίες. Η εκεχηρία έχει τελειώσει. Άργος, σήμερα απολογούνται οι αστυνομικοί που κατηγορούνται για τον βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου. Και νέος πρωθυπουργός της Μολδαβίας, ο Βασίλ Τοφάν, με απόφαση της Προέδρου Μάγια Σάντου.

Αθήνα είναι 84 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα. Σμαράγδα στα Μουλακάτου σήμερα στην ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών. Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο.

Ζούμε και μέρες Μουντιάλ όλο αυτό το διάστημα. Σιγά σιγά ολοκληρώνεται το Μουντιάλ. Νομίζω ότι το έχουμε βάλει στην καθημερινότητα. Είτε παρακολουθούμε αγώνες είτε όχι, είναι και αυτή η διαφορά ώρας. Αλλά σταθερά κάθε βράδυ νομίζω ότι οι λάτρεις, οι φίλοι παρακολουθούν τους αγώνες που τους ενδιαφέρουν. Αρκετές ομάδες, αρκετές χώρες έχουν αποχωρήσει από τη διοργάνωση. Έχουμε μπει στα ημιτελικά, ξεκαθαρίζουν τα πράγματα σιγά σιγά και βαδίζουμε προς τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, όπου εκεί έχουμε άλλα πράγματα να συζητάμε αυτές τις ημέρες, με ποιοι θα εμφανιστούν, τι θα μας παρουσιάσουν. Είναι ο τελικός του Μουντιάλ, θα πάρει άλλη μορφή. Ανακοίνωσε η FIFA ότι στο μέσο της του αγώνα θα παρουσιαστούν μεγάλα ονόματα στην σκηνή του γηπέδου. Ο Justin Bieber μπαίνει στη λίστα των μεγάλων αστέρων, η Madonna, η Shakira. Θα είναι μια παράσταση διάρκειας 11 λεπτών, μόλις 11 λεπτά, την επιμέλεια της οποίας διοργάνωσης, την επιμέλεια της του όλου σόου που θα πραγματοποιηθεί για 11 λεπτά έχει αναλάβει ο frontman των Coldplay, ο Chris Martin. Στόχος είναι η συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε να ενισχυθεί η πρόσβαση παιδιών σε ποιοτική εκπαίδευση αλλά και σε ευκαιρίες ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο. Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια, πάνω από τα μισά δηλαδή, που έχουν θέσει ως στόχο, ενώ για κάθε εισιτήριο αγώνα του Μουντιάλ που πωλείται, ένα δολάριο κατευθύνεται στο συγκεκριμένο σκοπό.

Τώρα, έχουμε και τα των δημοσκοπήσεων. Είδαμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελου, μετά την επιμονή για να γίνει η σημερινή συνεδρίαση, η οποία μάλλον εξελίσσεται σε κάτι άλλο. Έχουμε τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν σταματούν όλο αυτό το διάστημα. Η τελευταία δημοσκόπηση είναι από την ΑΛΚΟ, άνοδος για τη Νέα Δημοκρατία με 24,6% και ΕΛΑΣ με 15,3%, πτώση για το ΠΑΣΟΚ στο 9,7%. Η δημοσκόπηση είναι για την εφημερίδα των συντακτών και φαίνεται πως συνεχίζεται, καταγράφει και πως συνεχίζεται η πτώση για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρεστιανού στο 6,4%.

Θα επιμείνω λίγο στο κομμάτι με τα UFO από το Πεντάγωνο, τις νέες αποκαλύψεις. Πραγματικά είναι ένα θέμα που κάθε φορά που βγαίνουν νέα στοιχεία και νέες αποκαλύψεις και έγγραφα κρυμμένα από το παρελθόν, είναι τα χτυπήματα και οι προβολές πάρα πολλές, γιατί είναι ένα θέμα που φαίνεται ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο. Το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας δημοσιοποίησε νέα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα και βίντεο σχετικά με άγνωστα εναέρια φαινόμενα που καταγράφηκαν κοντά σε στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις. Το υλικό περιλαμβάνει καταγραφές από αισθητήρες υπερήθρων και αναφορές ραντάρ για αντικείμενα με ασυνήθιστα σχήματα, όπως το περιστατικό του 2015 πάνω από το εργοστάσιο πυρηνικών όπλων Pandex στο Τέξας. Στα αρχεία περιλαμβάνονται επίσης ιστορικές αναφορές από το 1948 και το 1949, καθώς και η γαλλική έκθεση Κομέτα που εξετάζει πιθανές ερμηνείες για τα φαινόμενα. Το Πεντάγωνο διευκρινίζει ότι η δημοσιοποίηση δεν αποτελεί επίσημη επιβεβαίωση εξωγήινης προέλευσης, καθώς τα περισσότερα περιστατικά παραμένουν υπό αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

0: Στις πολιτικές εξελίξεις λοιπόν θα σταθούμε, στο πολιτικό πεδίο, και θα καλωσορίσουμε και θα ευχαριστήσουμε για αυτή μας τη συνάντηση τον κύριο Τάσο Βασιλείου, υπεύθυνο στρατηγικής ανάπτυξης και επικοινωνίας της ΠΡΟΡΑΤΑ. Κύριε Βασιλείου, είστε καλά?
1: Καλά, μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Κύριε Βασιλείου, δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Μονόδρομος, η συζήτηση ξεκινάει με ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί όπου είχαμε στραμμένα τα βλέμματα σχεδόν όλη την εβδομάδα, τουλάχιστον από τα μέσα και μετά, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα, παραιτήσεις, κινητικότητα, κριτικές έντονες, αντιπαράθεση εσωκομματική. Έχουμε την παραίτηση Φάμελου, υπήρξε χθες μια επιμονή στο να γίνει η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, και τώρα που φτάσαμε εκεί οι άδειες καρέκλες έχουν οδηγήσει σε ένα νέο διχασμό. Ναι θα γίνει, όχι λένε κάποιοι άλλοι, έχει ήδη αναβληθεί η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι που για άλλους δείχνει έναν δρόμο προς τον αφανισμό, για άλλους είναι ένας δρόμος προς την ένταξη κάπου αλλού, και για κάποιους τρίτους που βλέπουν πιο ανοιχτό το πλάνο τους και το κάδρο τους, είναι το ξαναμοίρασμα της τράπουλας.
1: Νομίζω ότι η κατάσταση αυτή που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να κάτι το οποίο να είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε να συμβεί από τη στιγμή που είχε δημιουργηθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μαζί με την εικόνα των προηγούμενων ετών, έτσι όπως διαμορφώθηκε αυτή από την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, την εκλογή του κ. Κασελάκη, μέχρι την εκλογή του κ. Φάμελου, τις διασπάσεις οι οποίες έχουν υπάρξει, νομίζω ότι όλη αυτή η εικόνα η οποία είχε διαμορφωθεί το προηγούμενο διάστημα μας έδινε έτσι την πεποίθηση ότι κάπως έτσι θα καταλήξουν τα πράγματα. Αυτό που μένει όμως βέβαια να δούμε και που είναι και το μεγάλο ζήτημα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα είναι το τι θα γίνει με το κόμμα, αν θα καταφέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και να κατεβεί αυτόνομο, αν θα καταφέρουν να πάρουν το κόμμα, αν δηλαδή ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, οι οποίοι έχουν βγει μπροστά στην προσπάθεια, θα καταφέρουν να πετύχουν τον στόχο τους. Ωστόσο, βλέπουμε ότι ακόμα και εκεί που, παρότι οι τρεις αυτοί έχουν την ίδια πεποίθηση, και οι τρεις θα θέλουν να είναι οι ίδιοι αρχηγοί. Άρα, εκ των πραγμάτων και εκεί δημιουργείται πάλι μια εικόνα η οποία δεν ξέρω πόσο θα μπορέσει να οδηγήσει την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ και να καταφέρει να κατεβεί στις εκλογές. Πάντως νομίζω ότι πολιτικά και δημοσιογραφικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εικόνα αυτή που βλέπουμε, και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή διαλυθεί και δεν κατέβει στις εκλογές, θα είναι και το τελευταίο κόμμα το οποίο μεγάλωσε, δημιουργήθηκε από τους ίδιους ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην περίοδο της κρίσης, γιατί πριν ήταν ο συνασπισμός, θα είναι το τελευταίο κόμμα το οποίο στην περίοδο της κρίσης και του αντιμνημονίου δημιουργήθηκε, και πάει να υπάρχει. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν ήδη σταματήσει να υπάρχουν.
0: Ναι. Πάντως, αν ο ΣΥΡΙΖΑ φτάσει στις εκλογές, γιατί αυτό το μείναν λίγοι αλλά δεν έχουν συνοχή, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν συγκεντρώνει το 3%.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να συγκεντρώνει το 3%. Βέβαια βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο εγώ το λέω αμεληταίο, δηλαδή όταν βλέπουμε να πιάνει γύρω στο 1,5 με 2% σε αυτή τη συνθήκη, δείχνει ότι υπάρχουν κάποια σημεία ελπίδας για αυτό που σκέφτονται. Συν το γεγονός ότι αν ο κ. Πολάκης είναι αυτός ο οποίος θα ηγηθεί της προσπάθειας, το γνωρίζουμε από μετρήσεις που έχουμε κάνει ότι υπάρχει ένα κοινό στους πολίτες το οποίο ακούει τον κύριο Πολάκη και θα ήθελε να τον δει εκεί και να τον υποστηρίξει. Μένει να δούμε όμως όλο αυτό πώς μπορεί να σχηματοποιηθεί μαζί με κάποιους άλλους σχηματισμούς που υπάρχουν και συμπράξεις οι οποίες μπορούν να γίνουν, γιατί και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου. Αν θα καταφέρουν δηλαδή να αμυλθούν οι αντιδράσεις που υπάρχουν για συνεργασία με το ΚΙΟ, με το ΜΕΡΑ25 του κ. Βαρουφάκη. Αν οι άνθρωποι που έχουν μείνει στην αριστερά θα καταφέρουν να συμπράξουν για να μπουν μαζί, το κόμμα του κ. Κοτσιά, άλλα μικρότερα κόμματα. Δεν ξέρω, υπάρχει, γιατί υπάρχει κάτι που τους ενώνει, που είναι μια αντίδραση απέναντι στον κύριο Τσίπρα για την ηθική διάσταση του πράγματος και τον τρόπο που έχει φερθεί απέναντί του όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Συν ένα πλαίσιο πολιτικής το οποίο των πραγμάτων υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή απολύτικα όντα, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολιτικά προτάγματα μπροστά, ναι, να βγάλουν. Νομίζω ότι αν καταφέρουν θα έχουν κάτι να πούνε. Μένουν να δούμε αν αυτό θα καταφέρει να το δούμε μπροστά, να βγάζει και κάποιο αποτέλεσμα δημοσκοπικό.
0: Και από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας δεν έχει ανοίξει τις πόρτες. Δεν είπε ανοίγω τις πόρτες όποιος θέλει έρχεται. Ένα από τη μία πλευρά. Και το δεύτερο, φαίνεται επίσης στις δημοσκοπήσεις, να πω ότι φαίνεται αυτή τη στιγμή από τις δημοσκοπήσεις να εξασφαλίζει τη δεύτερη θέση.
1: Ναι, αυτό το δεύτερο είναι ξεκάθαρο το τελευταίο, δηλαδή πέραν του πρώτου κύματος που ήταν, ναι, μόλις και δημιουργηθεί, και στο δεύτερο κύμα βλέπουμε να ισχύει η ίδια συνθήκη και να είναι και ελαφρώς ενισχυμένο το κόμμα του συγκριτικά με την πρώτη εικόνα που είχαμε τον Ιούνιο. Εντάξει, βέβαια αυτό το οποίο πρέπει να βλέπουμε πάλι είναι ότι και εκεί δεν δημιουργείται κάποια συνθήκη ανατροπής απέναντι στο σκηνικό το πολιτικό όπως το είχαμε συνηθίσει στο προηγούμενο διάστημα, και το κυριότερο είναι ότι εμφανίζει ένα ποσοστό το οποίο επί της ουσίας οδήγησε σε μια αποσυσπήρωση του κόσμου του ΠΑΣΟΚ, η εμφάνιση του κ. Τσίπρα σε μια λογική μιας χαμένης ευκαιρίας. Γι' αυτό και είδαμε το ΠΑΣΟΚ να υποχωρεί στα ποσοστά του. Δεν είδαμε κόσμο ο οποίος δήλωνε ότι θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ να δηλώνει τώρα ότι θα ψηφίσει τον κουτοκό του κ. Τσίπρα. Μαζικά δηλαδή, που να οδηγεί σε αυτή την εικόνα που είχαμε. Το κυριότερο είναι ότι εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος το βλέπαμε ότι είχε ένα κοινό δικό του το οποίο ήταν γύρω στο 10%. Εμφανίζεται εκεί και ένα ποσοστό το οποίο πιστεύει ότι κάποιος μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα με τον κ. Τσίπρα, και μαζεύει ένα ποσοστό το οποίο κινείται στο 14-15%. Αλλά είναι πολύ μακριά από το υπόλοιπο 24-25-26% αναλόγως της εταιρείας που δηλώνει ότι θα ψηφίσει την Νέα Δημοκρατία. Ναι. Την οποία και αυτή βλέπουμε ενισχυμένη το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι, και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή βλέπουμε ενισχυμένη τη Νέα Δημοκρατία, βλέπω τώρα τις PALS, προηγουμένως λέγαμε για τη ΣΑΛΚΟ τη δημοσκόπηση, 26% η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 15%, το ΠΑΣΟΚ 10%, η Ελπίδα 7,5%, μετά είναι η Ελληνική Λύση 7%, ο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6%, Πλεύση Ελευθερίας 4,5% και Φωνή Λογικής 3%. Να δούμε λίγο τη δεξαμενή από την οποία αντλεί ψηφοφόρους ο κύριος Τσίπρας, επειδή αυτό κουβεντιάζουμε όλοι, ότι σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, ο ίδιος βέβαια κάνει και δηλώσεις πιο δυναμικές από αυτό, το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να παίρνει όθηση, η Ελπίδα φαίνεται να πέφτει, τουλάχιστον έτσι δείχνει η δημοσκοπική εικόνα. Δεν ξέρω αν αντλεί και από τη Νέα Δημοκρατία. Η δεξαμενή λοιπόν ψηφοφόρων για τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι?
1: Ναι, για τον κύριο Τσίπρα.
0: Για τον κύριο Τσίπρα, συγγνώμη, ναι.
1: Ναι, είναι ένα λάθος το οποίο νομίζω το έχουμε κάνει όλοι μας.
0: Έχετε.
1: Την κουβέντα, έτσι θα κάνουμε. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε για τον κύριο Τσίπρα είναι ότι προέρχεται κυρίως ο κόσμος από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Είναι ένα ποσοστό το οποίο κινείται γύρω στο 55% του μείγματος, δηλαδή αυτού του ποσοστού που λαμβάνει. Από εκεί και μετά αρχίζει και παίρνει και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία και από άλλα μικρότερα κόμματα και από κόσμο ο οποίος δήλωσε ότι δεν είχε ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές, αλλά όλα αυτά σε πολύ μικρά ποσοστά, τα οποία συγκεντρώνουν όλο το υπόλοιπο, το υπόλοιπο μείγμα. Και νομίζω ότι εκεί ήταν και ο στόχος του ο βασικός, να καταφέρει να πείσει τον κόσμο ο οποίος είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 23, ότι είμαι εδώ για να εκφράσω ξανά αυτό το οποίο εσείς θέλετε. Κατάλαβε νωρίς ότι μπορεί να πετύχει αυτό το να συνομιλήσει με αυτό το κοινό πιο εύκολα από οτιδήποτε άλλο, γιατί είχαμε δει στην αρχή της εμφάνισής του ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει λίγο με πιο κεντρώους ψηφοφόρους. Γρήγορα όμως κατάλαβε ότι δεν είχε διείσδυση εκεί και άλλαξε την ρητορική του. Από εκεί και μετά όμως νομίζω ότι αυτό είναι και το πρόβλημα του κ. Τσίπρα σε αυτή την προσπάθεια, κατά πόσο θα καταφέρει να πείσει έναν κόσμο ο οποίος μπορεί να είναι στο χώρο του κέντρου, που είναι αρκετοί αυτή τη στιγμή οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι και βρίσκονται και προέρχονται από το χώρο του κέντρου, να καταφέρει να πείσει κάποιους από τους ανθρώπους ότι μπορούν να τον εμπιστευτούν για ζητήματα κυρίως οικονομίας, για τέτοια θέματα τα οποία, ή κάποιους άλλους ψηφοφόρους σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, σε εθνικά ζητήματα, γιατί εκεί είναι και τα δύο του μεγάλα μειονεκτήματα στον τρόπο με τον οποίο τον αξιολογούν οι πολίτες τον κύριο Τσίπρα, και έχουν να κάνουν ξεκάθαρα με την προηγούμενη διακυβέρνησή του. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτά δεν έχουν ξεχαστεί και είναι έτσι αρνητικά σημεία.
0: Κύριε Βασιλείου, πιστεύετε ότι αν γίνουν εκλογές το φθινόπωρο και αν γίνουν εκλογές την άνοιξη, θα αλλάξουν δραματικά τα αποτελέσματα, οι συνθήκες?
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο στο πλαίσιο της μαντεψιάς αυτό που, που συζητάμε, αλλά η εικόνα που έχουμε είναι ότι αν δηλαδή μπούμε σε μια λογική ότι θα ακολουθεί αυτό το οποίο θα συνεχίσει, μάλλον να ισχύει αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, θα πάμε σε μια, όσο πιο αργά φαίνεται να πηγαίνουμε, ότι ενισχύεται η Νέα Δημοκρατία από αυτή την εμφάνιση των νέων κομμάτων. Τα οποία εκ των πραγμάτων όμως, αν ισχύει πάλι ότι ξέρουμε για τα νέα κόμματα ότι η πρώτη τους εμφάνιση είναι και η καλύτερη τους, ο πρώτος χρόνος, και στη συνέχεια χάνουν, σημαίνει ότι περνώντας ο καιρός θα αρχίσουν να πέφτουν τα κόμματα αυτά. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πούμε ότι ναι, έτσι αυτό θα γίνει, γιατί αυτό έχει συμβεί στα...
0: Ναι, μια κρίση ζητώ.
1: Νομίζω ότι ο στόχος, αν το δούμε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και αυτή η οποία έχει τον πρώτο λόγο για το θέμα των εκλογών, νομίζω ότι ο στόχος είναι να αφήσει να εκτίθεται όσο πιο πολύ γίνεται, όσο πιο μεγάλο χρονικό διάστημα γίνεται, όλη αυτή είναι η επέκταση η οποία έχουν μπει στο τραπέζι, ώστε να εμφανίζεται και η ίδια σαν την επιλογή η οποία μπορεί να οδηγήσει τη χώρα με τον καλύτερο τρόπο και στην επόμενη της μέρα, στην επόμενη διακυβέρνηση. Γι' αυτό και εκτιμώ ότι οι εκλογές θα γίνουν έτσι όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή την άνοιξη του 27.
0: Πιστεύετε ότι πάμε σε πολυκομματική βουλή?
1: Αυτό νομίζω ότι φαίνεται
0: ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο.
1: Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως
0: αυτοδυναμία
1: είναι, δηλαδή, η εικόνα που παίρνουμε. Αυτό είναι το άλλο μεγάλο ζητούμενο, γιατί εξαρτάται τι θα γίνει, δηλαδή τι θα γίνει στις εκλογές. Η εικόνα αυτοδυναμίας από πρώτες εκλογές δεν φαίνεται να προκύπτει έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Δηλαδή με τον πρώτο κόμμα να παίρνει δημοσκοπικά στο 26-27% στην καλύτερη του μέτρηση, δεν ξέρω πόσο εύκολο αυτό το 27 μπορεί να πάρει συν 10 αυτή τη στιγμή. Αλλά εντάξει, δεν πρέπει να προδικάζουμε τίποτα, γιατί οι συνθήκες οι οποίες θα γίνουν οι εκλογές θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, και η κάλπη είναι πάντοτε κάτι διαφορετικό από την δημοσκόπηση, γιατί πλέον και οι πολίτες είναι έτσι εξοικειωμένοι με τις έρευνες. Πολλοί απαντάνε για να στείλουν ένα μήνυμα, πολλοί απαντάνε, πολλοί δεν απαντάνε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κόσμος ο οποίος απαντάει σε μια έρευνα είναι ήδη, έχει ήδη την προδιάθεση να συμμετάσχει σε εκλογές. Άρα εκεί πρέπει να δούμε τι θα γίνει, γιατί μιλούσαμε πριν και για το κόμμα της Κέρτης Καριστιανού, για το αν πέφτει τώρα. Βλέπουμε εκεί και σε ό,τι έχει να κάνει με το μείγμα των ψηφοφόρων της, ότι προέρχεται ένα πολύ μεγάλο μέρος, σχεδόν 30% των ψηφοφόρων της από ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές. Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πρώτον, για τον οι άνθρωποι αυτοί πάνε να ψηφίσουν και όντως το ποσοστό θα είναι αυτό το 7,5-8% το οποίο φαίνεται να πέφτει, ή αν πάνε πολύ περισσότεροι να ψηφίσουν και ακολουθήσουν το ίδιο μοτίβο, μήπως είναι και παραπάνω αυτό το νούμερο. Άρα και εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό για το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού.
0: Εντάξει, να δούμε δηλαδή πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι αναποφάσιστοι, το αποχή λευκό άκυρο και αναποφάσιστοι, αλλά και η επόμενη κουβέντα είναι και συζήτηση, είναι οι συνεργασίες οι τυχών. Μάλιστα, κύριε Βασιλείου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, καλή στιγμή.
0: Ο κύριος Τάσος Βασιλείου, υπεύθυνος στρατηγικής ανάπτυξης και επικοινωνίας της ΠΡΟΡΑΤΑ.

0: Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Τζαγόπουλο, λέκτορας διεθνών σχέσεων και αναλυτής του Ελία ΜΕΠ. Κύριε Τζαγόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή μας τη συνάντηση. Είστε καλά?
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Τζαγόπουλε, αυτές τις ημέρες φυσικά και παρακολουθήσαμε την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Πολλές εικόνες, η αλήθεια είναι, από την υποδοχή που επεφύλαξε στον κύριο Τραμπ ο κύριος Ερντογάν, τις δηλώσεις για την υπέροχη τους φιλία και από τις δύο πλευρές αλλά κυρίως από τον κύριο Τραμπ, τις επιθέσεις που δεν σταματούν του κυρίου Τραμπ εναντίον του Ιράν. Σε κάθε συνάντηση που είχε έκανε δικές του δηλώσεις και αναφερόταν στα θέματα που ήθελε, κυρίως για το Ιράν αλλά και άλλα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τις εξελίξεις για τα εξοπλιστικά και τις πληροφορίες που είχαμε χθες ότι σε τρίτη χώρα πουλάει τους προηγούμενα οπλικά συστήματα η Τουρκία. Και σήμερα έχουμε τον κύριο Τραμπ, ο οποίος κάνει νέες δηλώσεις φυσικά και λέει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει από τη μία, αλλά από την άλλη έχει συμφωνήσει με το Ιράν να συνεχίσουν τις συνομιλίες. Έχουμε μια ισορροπία σε όλα αυτά? Βλέπουμε μια ισορροπία?
1: Πολύ σωστά περιγράφεται την κατάσταση. Έχουμε πλέον μια σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία χαρακτηρίζεται επί της ουσίας από τον Αμερικανό πρόεδρο και την προσωπική του πολιτική και ρητορική, όπως γίνεται και με άλλες συνόδους και με άλλες συναντήσεις. Δηλαδή, αντί να ασχολούμαστε πλέον με την σύνοδο αυτή καθεαυτή ή με τις διεθνείς εξελίξεις, περισσότερο ασχολούμαστε με την προσωπικότητα του Αμερικανού Προέδρου και πώς θέλει με τον τρόπο αυτό να επισκιάσει τα πάντα, είτε αφορά τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ Τουρκίας, είτε αφορά το μέλλον της συμμαχίας και πώς θα κινηθούν από εδώ και στο εξής οι διατλαντικές σχέσεις. Αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι σε ό,τι αφορά το Ιράν, έχουμε αυτή τη στιγμή μια παράταση της γνωστής κατάστασης που είναι κάτι μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Δηλαδή, κάπως συζητάνε δύο πλευρές, δεν θέλουν έναν ανοιχτό πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα γίνονται και κάποιοι βομβαρδισμοί. Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος Τραμπ δέχτηκε στο ανακοινωθέν της συμμαχίας να αναφέρεται η στήριξη στην Ουκρανία, που είναι κάτι σημαντικό και διαφορετικό σε σχέση με πέρσι. Και τώρα, σε ό,τι αφορά τα αμερικανικά οπλικά συστήματα, δηλαδή τα F-35 προς την ενδεχόμενη πώληση προς την Τουρκία, βρισκόμαστε, όπως φαίνεται, σε μια κατάσταση όπου η Τουρκία αναζητεί έναν τρόπο έτσι ώστε να ξεφορτωθεί εντός εισαγωγικών τα ρωσικά συστήματα που έχει εδώ και αρκετά χρόνια, τους πυράβλους S-400. Αν βρεθεί μια λύση σε αυτό, τότε επί της ουσίας φεύγει και το εμπόδιο που υπήρχε όταν αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να βάλουν τις κυρώσεις πριν από μερικά χρόνια. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, διότι είναι τόσα πολλά και διαφορετικά αυτά τα οποία λέει ο πρόεδρος Τραμπ, που δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
0: Τώρα, στα στενά του Ορμούς, επειδή είχαμε και τις επιθέσεις σε πλοία τις τελευταίες ημέρες, η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί? Ποια είναι η εικόνα? Γιατί τα στενά του Ορμούς είναι το βαρόμετρο, εξακολουθούν να είναι το βαρόμετρο.
1: Θεωρώ ότι έχει βρεθεί κατά κάποιο τρόπο μία λύση, έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό ρυθμό ναύση πλοία, έτσι ώστε να μην ξεμείνει ο κόσμος είτε από τρόφιμα είτε από ενεργειακούς πόρους που δεν έρχονται μόνο από το Ιράν αλλά και από άλλες χώρες του Περσικού κόλπου. Αλλά από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την μελλοντική διευθέτηση, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από το να ελπίζουμε ότι θα βρεθεί μια λύση. Άλλωστε και το πολύ περιγραφικό και απλό μνημόνιο συνεργασίες που έχει υπογραφτεί πριν από λίγες εβδομάδες ορίζει ότι ό,τι έχει συμφωνηθεί είτε θα ισχύει για 4 εβδομάδες είτε για 8 εβδομάδες ανάλογα με τον συγκεκριμένο όρο ο οποίος έχει συμφωνηθεί στο συγκεκριμένο μνημόνιο. Άρα, επί της ουσίας, υπάρχει μια τεχνική λύση για την ναυσιπλοεία. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα πάμε προς μια συμφωνία και για την ναυσιπλοεία αλλά και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Ναι. Τώρα, επίσης μέσα στην εβδομάδα είδαμε την ανακοίνωση ότι ο Χέγκσεθ πάει να κατευνάσει τις αντιδράσεις του Νετανιάχου στο Ισραήλ για τα οπλικά συστήματα, για την Άγκυρα κτλ. Από την άλλη όμως, την ίδια λίγο μετά ανακοινώθηκε ότι δεν πηγαίνει, ότι ακυρώνεται το ταξίδι. Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ σε ποια φάση βρίσκονται?
1: Εγώ θεωρώ ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο, ιδίως υπό τον πρόεδρο Τραμπ, εξακολουθούν να είναι εξαιρετικές, ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες διαφωνίες μεταξύ του πρόεδρου Τραμπ και του πρωθυπουργού Νετανιάχου. Και οι διαφωνίες αυτές αφορούν κυρίως τον τρόπο με τον οποίο διεξάχθηκε και διεξάγεται ακόμα ο πόλεμος εναντίον του Ιράν. Δηλαδή το Ισραήλ θα ήθελε ακόμα πιο επιθετική γραμμή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο δεν συμβαίνει για τα δεδομένα που έχει θέσει η Ισραηλινή κυβέρνηση. Άλλο όμως αυτό και άλλο να μιλάμε για μια κρίση σχέση των δύο πλευρών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κρίση σχέση των δύο πλευρών. Αν υπήρχε θα το είχαμε καταλάβει και σε άλλα μέτωπα όπως είναι το Παλαιστινιακό και ο Λίβανος. Mm-hmm. Δεν βλέπω δηλαδή ότι υπάρχει ρήξη όπως σε κάποια διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης γράφεται.
0: Ναι, ναι. Επομένως, να προσπαθήσουμε να επιχειρήσουμε να δούμε την επόμενη μέρα. Επειδή όλη αυτή η κατάσταση τους τελευταίους μήνες έχει επηρεάσει οικονομίες, κυρίως κοινωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί δεν μιλώ για τις περιοχές που έχουν πληγεί και έχουν χάσει ανθρώπους και υποδομές. Η επόμενη μέρα διαμορφώνεται μάλλον κάπως έτσι, κρύο-ζέστη, κρύο-ζέστη. Τα βρίσκουμε, ρίχνουμε, κάνουμε μία επίθεση, συνεχίζουμε και τις συνομιλίες και αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Είναι ένας φαύλος κύκλος και αυτός ο φαύλος κύκλος θα είναι και το καλό σενάριο κατά την άποψή μου, γιατί υπάρχει και κακό σενάριο που είναι να επανέλθουμε σε μία κατάσταση πολέμου όπως συνέβη τον περασμένο Μάρτιο. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα για παράδειγμα το CNN έχει ένα δημοσίευμα ότι το Ιράν έχει ξαναρχίσει να φτιάχνει το πυρηνικό του πρόγραμμα ή εν πάση περιπτώσει να διορθώνει την κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί στους πυρηνικούς σταθμούς που είχαν δεχθεί πλήγμα από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε σε όλα αυτά, μέσα σε όλα αυτά δεν ξέρουμε και πώς θα αντιδράσει ο πρόεδρος Τραμπ. Γι' αυτό και κατά την άποψή μου είναι ότι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, άμα πορευτούμε με αυτό το φαύλο κύκλο θα είναι καλά, γιατί πάντοτε έχουμε στο μυαλό μας και τι μπορεί να συμβεί με βάση την εμπειρία του περασμένου Μαρτίου.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, λέκτορας διεθνών σχέσεων και αναλυτής του ΕΛΙΑΜΕΠ.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: ψάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Φτάσαμε σχεδόν 3 λεπτά πριν τη μία μετά το μεσημέρι, έτοιμοι για το δελτίο ειδήσεων. Είναι Σαββατοκύριακο, προγραμματίστε μία έξοδο οικογενειακή, να πάτε σινεμά. Αν μπορείτε με τα παιδιά να δείτε το History 5, νομίζω ότι όλες αυτές οι συζητήσεις που κάνουν,

show του τελικού της επόμενης Κυριακής. Αυτοί που αγαπούν βέβαια το ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ σκέφτονται άλλα, ποιες ομάδες θα είναι στο τελικό. Ναι, μαζί σας συμφωνώ, και να δούμε και τις εξελίξεις στα μεγάλα γεγονότα και τις εξελίξεις με τις συλλήψεις στη Μαρφίν και με την δολοφονική επίθεση με τα γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μένουμε Αθήνα. Αθήνα είναι 84, 98 και 3, λίγο μετά τις 12. Ήταν η Σμαράγδα Σταμουλακάτου στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Αύριο, λίγο μετά τις 12.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Κάτω από τρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οι τρεις συλληφθέντες για την φωνική εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βαγιανέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, ενώ τραυματίστηκαν και άλλα 4 άτομα. Την ίδια ώρα, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου πραγματοποιούν έξω από το δικαστικό Μέγαρο συγκέντρωση συμπαράστασης παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Με τις ελληνικές αρχές επικοινώνησε αυτοβούλωση 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, η 46χρονη δήλωσε αθώα, τόνισε ότι είναι παρούσα στη διαδικασία και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Σε πεδίο σφοδρή αντιπαράθεση έχει μετατραπεί η σημερινή συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Η εσωκομματική αντιπολίτευση επιμένει ότι η διαδικασία είναι νόμιμη και θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ενώ η επίσημη Κουμουνδούρ δηλώνει ότι δεν υφίσταται σύγκληση του οργάνου και δεν αναγνωρίζει τη συνεδρίαση. Η ακρίβεια είναι σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε εργαζόμενου, τονίζει σε άρθρα του στην εφημερίδα Τα Νέα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Δεσμεύεται για τρεις συγκεκριμένες παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της, ισχυρό ανταγωνισμό και πραγματικό έλεγχο της αγοράς, μείωση των έμεσων φόρων και δικαιότερη φορολογία. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Αθηναίων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Περιλαμβάνει την παροχή υγειονομικής κάλυψης εκδηλώσεις του Δήμου, εκπαίδευση του προσωπικού στις πρώτες βοήθειες, χρήση επινιδωτή, καθώς και την ανάπτυξη κοινών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελος των πολιτών. Επενδύουμε στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στον εθελοντισμό και την ετοιμότητα, δήλωσε ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ.

0: την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Και καιρός έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 33 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2 ακολουθεί η εκπομπή το Τετράδιο.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Ο Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβι 5. More.com, artinfo.gr.

0: Τι ωραίο που είναι να μπορείς να τραγουδάς αυτούς τους στίχους ζωντανούς, δυνατούς, Παρασκευά. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι ωραίο να λες πολλές καλημέρες ξεκινώντας τη μέρα σου, ε.
2: Μια καλημέρα.
0: Σε όλους.
2: Σε όλους, για όλη τη μέρα.
0: Για όλη τη μέρα.
3: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Παρασκευάς Καρασούλος την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
4: Μια καλημέρα.
3: Αθήνα 984.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας φίλοι μου. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή το Τετράδι, στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984. Σήμερα είμαστε εδώ 5 μαθητές της Α Λυκείου και μαζί θα συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και πάντα επίκαιρο, που είναι η αγάπη και ο έρωτας. Για τους μικρούς θα είναι ενδιαφέρον, αφού θα ακούσουν συνομιλίκους τους να εκφέρουν ελεύθερα την άποψή τους, με σεβασμό πάντα προς όλους, ενώ για τους μεγαλύτερους, κατά κάποιο τρόπο, θα ακούσει την άποψη νεολαίας. Επίσης, θα δούμε τις διαφορές μεταξύ τους και το ρόλο που διαδραματίζουν. Στον ήχο έχουμε τον κύριο Γιώργο Βαρδαξή, στην παραγωγή τον κύριο Πάνο Γαβαδά, στο συντονισμό τον καθηγητή μας Απόστολο Τζέλο και Ευάγγελο Κουφαλή. Ονομάζομαι Σίλβια και είμαι εδώ μαζί με 4 ξεχωριστές προσωπικότητες που θα σας συστηθούν αυτοπροσώπως.
1: Είμαι η Έφη.
2: Είμαι η Έλενα.
3: Είμαι ο Μάριος.
4: Είμαι η Ηλέκτρα.
0: Είμαστε όλοι μαθητές του 6ου Γενικού Λυκείου Αθηνών και τώρα, αφού γνωριστήκαμε και γίναμε όλοι μαζί μία παρέα, καθίστε αναπαυτικά και ξεκινάμε.
2: Μπαίνοντας σιγά σιγά στο σημερινό θέμα για την αγάπη και για τον έρωτα, θα απευθύνω το λόγο στη Σίλβια. Μπορεί η Σίλβια να μας δώσει έναν ορισμό για το τι πραγματικά είναι αγάπη?
0: Θα προσπαθήσω να το εκφράσω όσο πιο ελεύθερο και απλά μπορώ. Η αγάπη είναι ένα συνέστημα έντονης στοργής και προσωπικής αφοσίωσης. Είναι βαθιά, ανιδιοτελής και διαρκής, που δεν βασίζεται μόνο σε συναισθήματα, αλλά και στην επιλογή και τη δέσμευση.
4: Θα ήθελα να προσθέσω ότι συχνά οι άνθρωποι μπερδεύονται μεταξύ της λαγνίας, της έλξης και της συντροφικότητας. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ένας και μοναδικός ορισμός της αγάπης. Ωστόσο, η αγάπη μπορεί να συνοψιστεί ως ένα έντονο αίσθημα εφορίας και βαθιάς στοργής για κάποιον ή για κάτι. Είναι ένας συνδυασμός έλξης και εγκύτητας. Αυτός ή αυτή που μας έλκει και που μας εγείρει στοργή μπορεί να είναι φίλος, γονέας, αδέρφια ή ακόμα και το κατοικίδιό μας. Αν και έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο σαν ουσιαστικό, η αγάπη είναι ρήμα. Αφορά κυρίως το τι κάνουμε για τους άλλους και το κατά πόσο τους κάνουμε να αισθάνονται φροντίδα.
3: Εγώ θα σας απαντήσω πώς ορίζεται η αγάπη στο λεξικό. Η αγάπη είναι αυτό το έντονο συνέστημα που νιώθουμε όταν μας αρέσει πολύ κάποιος ή όταν έχουμε βαθιά συναισθήματα για ένα φίλο ή κάποιον από την οικογένειά μας. Επομένως, εκτός από ρομαντική, μπορεί να είναι και φιλική ή συγγενική. Η λέξη αγάπη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους. Συνδέεται με φροντίδα, κατανόηση, ενδιαφέρον, καθώς και δείχνει κάτι που σε κάνει να θέλεις το καλό του άλλου χωρίς να περιμένεις κάποιο αντάλλαγμα.
0: Ένας βαθύτερος και πιο ουσιαστικός ορισμός της αγάπης είναι σύμφωνο με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στο Α προς Κορινθίους, που λέει πως η αγάπη μακροθυμεί, είναι γεμάτη καλοσύνη, η αγάπη δεν ζηλοφθονεί, η αγάπη δεν κομπάζει, δεν περηφανεύεται, δεν κάνει ασχήμιες, δεν ζητά το συμφέρον της, δεν εξάπτεται, δεν κρατά κακία. Δεν χαίρει για το κακό, αλλά συγχαίρει για την αλήθεια. Η αγάπη όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει και όλα τα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.
2: Όμως βλέπω την Ηλέκτρα εδώ και τόση ώρα που θέλω να συμπληρώσω και κάτι άλλο.
4: Λοιπόν, ήθελα να προσθέσω τι είναι αγάπη. Αγάπη είναι φροντίδα. Η φροντίδα είναι ένα από τα πρωταρχικά στοιχεία της αγάπης. Αν αγαπάμε κάποιον, νοιαζόμαστε για αυτόν, τα συναισθήματά του και την ευημερία του. Μπορεί να κάνουμε τα πάντα για να βεβαιωθούμε ότι είναι καλά, ακόμα και να συμβιβαζόμαστε και να θυσιάζουμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας για να του προσφέρουμε χαρά. Ο θαυμασμός είναι πολύ σημαντικός στην αγάπη και τις σχέσεις. Ο θαυμασμός μπορεί να είναι για το σώμα, για το μυαλό και την προσωπικότητα του άλλου. Το να σου αρέσει κάποιος για τον εξωτερικό και εσωτερικό εαυτό του και να σέβεσαι τις σκέψεις του είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο της αγάπης. Η επιθυμία είναι και σεξουαλική και σωματική και ψυχική. Το να θέλεις να περάσεις περισσότερο χρόνο με κάποιον, να είσαι κοντά του, να τον ποθείς, είναι όλα μέρη της επιθυμίας που νιώθεις όταν είσαι ερωτευμένος με κάποιον.
1: Τόση ώρα συζητάμε όμως για το τι είναι αγάπη. Μήπως να μας πει ο Μάρς τι δεν είναι αγάπη?
3: Πολλοί λένε ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Αλλά κατά τη γνώμη μου, η αγάπη δεν είναι αυτό που νιώθεις ξαφνικά. Αυτή η έντονη έλξη στην αρχή μπορεί να σε τραβήξει προς κάποιον, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι αγάπη. Μπορεί να είναι έρωτας ή ενθουσιασμός. Όμως η αληθινή αγάπη χρειάζεται χρόνο για να χτιστεί. Δεν γίνεται να αγαπήσει κάποιον μέσα σε μια στιγμή. Το να έχεις σχέση με κάποιον δεν σημαίνει αυτόματα ότι τον αγαπάς. Αν δεν έχεις χτίσει μια ουσιαστική σύνδεση μαζί του και δεν έχεις γνωρίσει τον πραγματικό του εαυτό, τότε είναι απλώς μια έλξη που μπορεί να φύγει πολύ γρήγορα. Η αγάπη δεν είναι στιγμιαία. Δεν κρατάει λίγο. Θέλει χρόνο, μοίρασμα, ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη για να γίνει δυνατή.
2: Δηλαδή, ρε παιδιά, μπορείτε να μου πείτε, η αγάπη πόσες μορφές έχει?
0: Η αγάπη έχει πάρα πολλές μορφές και δεν μπορεί να οριστεί ακριβώς, αλλά πάμε να αναλύσουμε κάποιες που έχουμε συναντήσει στην καθημερινότητά μας και θα τη συναντάμε για το υπόλοιπο της ζωής μας. Είναι στο ρομαντικό τομέα, που είναι η επιλογή κάποιου συντρόφου, η φίλη, η οικογένεια, η μητρική αγάπη, η αγάπη προς τη μητέρα, τον πατέρα, τα αδέρφια μεταξύ του και η ύψιστη μορφή αγνής αγάπης, που όπως αναφέραμε είναι η αγάπη και η θυσία του Θεού για τον άνθρωπο και αντίστοιχα του ανθρώπου για τον Θεό. Σύμφωνα με αυτά που αναφέραμε και τα λόγια του Χριστού, θέλω να αναφέρω πως η αγάπη για τον πλησίον και η αλληλεγγύη είναι πάρα πολύ σημαντική και στις μέρες μας βλέπουμε ότι χάνεται σιγά σιγά, όμως όλοι μαζί πρέπει να συνδράμουμε και με μικρές πράξεις καθημερινά, ένα χαμόγελο, μια γλυκιά κουβέντα ή οτιδήποτε, να βοηθάμε ένας τον άλλον για την καλυτέρευση αυτού του κόσμου.
1: Η αγάπη είναι πιο σταθερής και διαρκής από τον έρωτα. Περιλαμβάνει εμπιστοσύνη και σεβασμό προς τα άτομα και γι' αυτό τους προσφέρει ασφάλεια. Βασίζεται στην αποδοχή του άλλου όπως είναι και ενισχύει τις μακροχρόνιες σχέσεις. Σίγουρα έχει συνέπειες, απαιτεί υπομονή και προσπάθεια ώστε να χτιστεί και μπορεί να οδηγήσει σε πόνο όταν δεν είναι αμοιβαία. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις μετατρέπεται σε συνήθεια χωρίς πάθος. Έλενα, μπορείς να μας πεις εσύ που διαφέρει η αγάπη από τον έρωτα?
2: Η αγάπη καλλιεργείται. Δεν συμβαίνει από μια στιγμή στην άλλη, όπως ο έρωτας. Είναι το επόμενο στάδιο ρήμανσης και τότε γεννιούνται νέα και διαφορετικά συναισθήματα. Στην αγάπη επικρατεί ένα πιο σταθερό συνέστημα που μας δίνει γαλήνη, ηρεμία, αλλά και όθηση να προχωρήσουμε και να εξελιχθούμε. Είναι μια κατάσταση στην οποία υπάρχει ανάγκη να μοιράζεται κανείς κάθε του σκέψη ή προβληματισμό με τον άνθρωπό του.
0: Συμφωνώ με αυτά που είπες και ο έρωτας πραγματικά είναι ένα πολύ δυνατό συνέστημα έλξης και ενθουσιασμού με έντονη επιθυμία. Όμως για να κρατήσει και να είναι ουσιαστικός, πρέπει να συνοδεύεται από την αγάπη.
1: Πολλές φορές ο έρωτας μπορεί να οδηγεί στην αγάπη, ενώ η αγάπη μπορεί να περιέχει στοιχεία από τον έρωτα.
0: Ιδανικά, θα πρέπει να επιδιώκουμε να ζούμε και με αγάπη, αφού ο έρωτας μπορεί ναι με να ανάψει τη φωτιά, αλλά η αγάπη είναι αυτή που πραγματικά θα κρατήσει στο τέλος.
2: Επίσης, στον έρωτα κυριαρχούν εγωκεντρικά συναισθήματα, ενώ στην αγάπη συλλογικά. Και επίσης, στον έρωτα αγαπάμε τις ομοιότητες, ενώ στην αγάπη τις διαφορές.
0: Και πραγματικά η αγάπη δεν βασίζεται τόσο στα συναισθήματα ή στο συμφέρον ή σε ό,τι έχει να κάνει με τον έρωτα πρώτα απ' όλα, με τα συναισθήματα εννοώ που αναφέραμε, αλλά στην υπομονή, στη συγχώρεση, στο να καταλαβαίνεις τον άλλον, να θέλεις να είσαι μαζί του, να περνάς χρόνο, τα ελαττώματά του να τα βλέπεις όχι ενοχλητικά.
2: Επιπλέον να πω ότι συνήθως ο έρωτας δεν έχει μεγάλη διάρκεια, γιατί είναι ένα συνέστημα τόσο έντονο που θα ήταν εξαντλητικό να ζούμε υπό την επηρεά του για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ο έρωτας που δεν συνοδεύεται με αγάπη, συνήθως θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε κατά κάποιο τρόπο επιπόλαιο, πρόσκαιρο.
2: Και ίσως έναν ενθουσιασμό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μία απλή επιθυμία.

0: Και αν στο πρώτο μέρος βαρεθήκατε επειδή ακούγατε την αγάπη ως ορισμό, τώρα θα μιλήσουμε για την αγάπη ως βίωμα και όχι απλά ό,τι λένε τα λεξικά.
1: Πιστεύω η αγάπη για μένα είναι μία από τις πιο βαθιές και αυθεντικές ανθρώπινες εμπειρίες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Και πραγματικά τα συναισθήματά σου σου βγαίνουν τόσο αυθόρμητα, γιατί είναι ένα συνέστημα που δεν μπορείς να ελέγξεις. Και όταν αγαπάς τον άλλον, θέλεις να είναι καλά, να τον φροντίσεις, να τον συγχωρέσεις.
2: Κατά τη γνώμη μου, η αγάπη μαθαίνεται από την παιδική ηλικία. Γιατί ο πυρήνας της αγάπης είναι η οικογένεια,
1: σίγουρα,
2: το κύτταρό της.
1: Σίγουρα.
2: Εκεί μαθαίνουμε τα πρώτα στάδια της αγάπης, τη μαμά, τον παπά, τα αδέρφια, τη σχέση μας μεταξύ τους. Και η σχέση μέσα στην οικογένεια είναι πολύ σημαντική και διαπλάθει το χαρακτήρα του ανθρώπου. Τα βιώματά του είναι αυτά που στην πορεία του προκαλούν ευχάριστες αναμνήσεις, του προκαλούν τραύματα, ανάλογα στον καθένα.
0: Πιστεύω ότι η αγάπη είναι το πιο σημαντικό συνέστημα στον άνθρωπο. Τον κάνει ευτυχισμένο και του προσφέρει πάρα πολλά στη ζωή του. Είναι ουσιαστικά να ξυπνάς και να σκέφτεσαι τι κάνει αυτό σήμερα ή πώς είναι.
1: Βέβαια, η αγάπη πάντα δεν είναι εύκολη, ούτε πάντα ρομαντική, γιατί κάποιες φορές μπορεί να πονάει και κάποιες άλλες μπορεί να λυτρώνει τον άλλον άνθρωπο.
0: Ειδικά στη σημερινή εποχή που είναι πολύ δύσκολο να βρεις αγάπη, οι άνθρωποι συνήθως πονάνε από αυτήν.
2: Είμαστε αγάπη. Εγώ αυτό θέλω να πω, ότι είμαστε αγάπη. Η κάθε μικρή μας πράξη, το κάθε μικρό χαμόγελο, η κάθε μικρή προσφορά, είμαστε αγάπη. Ό,τι βλέπουμε και μας αρέσει, λέμε το αγαπάω, μ' αρέσει. Είμαστε αγάπη ίδιοι. Και δίνουμε αγάπη, εκπέμπουμε.
3: Συμφωνώ. Ναι, είναι ένα αυθόρμητο συνέστημα η αγάπη. Και γενικότερα, όταν ένας άνθρωπος έχει πάρει αγάπη, φαίνεται και στην προσωπικότητά του. Είναι πιο ευγενής, είναι πιο ευχάριστος κτλ.
4: Γνωρίζετε κάποιο περιστατικό μονοπλευρής αγάπης?
0: Στις μέρες μας είναι τα περισσότερα περιστατικά μονοπλευρής αγάπης. Οι άνθρωποι δεν αγαπάνε. Απλά κάνουν σχέσεις,
2: ναι, επιφανειακές.
1: Και κάποιες φορές δεν υπάρχει το συνέστημα, δεν είναι αμοιβαίο. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές το κάνουν απλά για να πούνε ότι έχουν μια σχέση, για να το δείξουν. Δεν υπάρχουν πραγματικά συναισθήματα και αυτό είναι το άσχημο.
0: Και αυτό συνήθως γίνεται επειδή δεν έχουν πάρει ίδια αγάπη από τις οικογένειές τους.
2: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε η Έφη. Αλλά βέβαια, σε όλες τις σχέσεις, θεωρώ ότι ο ένας από τους δύο αγαπάει πάντα περισσότερο, είτε αυτές είναι φιλικές, είτε ερωτικές, είτε οτιδήποτε. Κάποιος αγαπάει λίγο περισσότερο τον άλλον και ο καθένας έχει ένα δικό του μοναδικό τρόπο να εκφράσει την αγάπη. Δηλαδή κάποιος το δείχνει με τις πράξεις του. Κάποιος είναι πιο κλειστός, δεν μπορεί να το εκφράσει τόσο εύκολα. Πρέπει να η αγάπη που δίνει ο άλλος να είναι αυτή που μπορείς και εσύ να δέχεσαι.
1: Και επίσης, όταν ο άλλος δεν έχει πάρει την κατάλληλη αγάπη από την οικογένειά του, όπως είπες, δεν μπορεί να τη δείξει. Είναι πολύ κλειστός. Γιατί δεν έχει πάρει αγάπη για να ξέρει πώς να τη δείξει και να ξέρει πώς τον άλλο να τον κάνει χαρούμενο, ευτυχισμένο. Μπορεί να είναι τόσο κλειστός που πραγματικά να νομίζει ότι δεν σε αγαπάει, ενώ μπορεί να θέλει να σου δώσει τα πάντα, αλλά να μην μπορεί γιατί δεν το έχει λάβει τόσο όσο κάποιος άλλος, ας πούμε. Γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει πάρα πολύ αγάπη από την οικογένειά του, σίγουρα στο 99% θα μπορεί να την
0: σε αυτό, να τη γνωρίζει βασικά.
2: Σε αυτό συμβάλλει και το πρότυπο που είναι οι γονείς αρχικά και η αγάπη που είναι μεταξύ τους. Αλλά δεν ισχύει αυτό σε όλες τις περιπτώσεις. Αλλά η αγάπη από την οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντική.
3: Εγώ θεωρώ επίσης ότι πλέον υπάρχει μονοπλευρή αγάπη, γιατί λόγω και δουλειάς και τα λοιπά, ότι οι άνθρωποι θεωρούν βάρος να αγαπούν κάποιον, γιατί θα πρέπει να τον φροντίζουν, να τον νοιάζονται και μπορεί να μην είναι, ας πούμε, ικανοί να δώσουν χρόνο σε αυτόν και να το θεωρούν λάθος.
2: Και γι' αυτό θέλω να πω ότι πρέπει ο άλλος να είναι πραγματικά διατεθειμένος να αγαπήσει, να φροντίσει, να δώσει χρόνο, υπομονή, συγχώρεση, επιμονή στο να πετύχει, γιατί τίποτα δεν μπορεί να πετύχει χωρίς προσπάθεια.
0: Να ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι όλοι οι άνθρωποι τώρα που λένε «σ' αγαπάω και σ' αγαπάω», στα αλήθεια το πιστεύουν αυτό?
3: Όχι.
0: Αγαπάνε στα αλήθεια?
3: Όχι. Μπορεί να μην ξέρουν καν τι σημαίνει αγάπη.
2: Όχι.
3: Να το λένε απλά να νομίζουν ότι αγαπάνε, αλλά να μην αγαπάνε καν.
0: Στην ηλικία μας, θεωρείτε ότι
4: είναι? Σίγουρα, ακόμα πιο έντονα.
2: Η αγάπη, παρόλα αυτά, είναι μια βαθιά έννοια που όταν δεν την εννοείς, είναι καλύτερο να την κρατάς χωρίς να την χρησιμοποιείς. Να τη μετανιώνεις μετά.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι πιο σωστό να το δείξεις τον άλλον, δηλαδή με τις πράξεις σου, παρά να το πεις.
1: Προφανώς.
3: Σίγουρα. Αν είναι να μην το πεις καν, αν είναι να το δείξεις, δεν χρειάζεται να το πεις.
1: Δηλαδή όλο λόγια και στην τελική σε πράξη τίποτα. Δεν θεωρώ ότι θεωρείται αγάπη ή κάτι αυτό. Είναι απλά λόγια για να λες, για να ακούει άλλος και να καθησυχάζεται ότι ξέρεις θα μου κάνει αυτό, θα μου κάνει αυτό, θα μου κάνει αυτό. Και στην τελική να μην κάνει τίποτα.
3: Να παίρνει την επιβεβαίωση.
1: Επίσης, πιστεύετε ότι μπορείς να ερωτευτείς ή να αγαπήσεις κάποιον χωρίς να τον γνωρίζεις βαθιά?
3: Όχι.
2: Να τον ερωτευτείς.
1: Σίγουρα να τον ερωτευτείς, γιατί σε τραβάει, θεωρώ, η εμφάνιση πιο πολύ όταν τον βλέπεις τον άλλον.
3: Αλλά τον αγαπήσεις κάποιον επειδή απλά τον είδες στον δρόμο δεν γίνεται.
1: Όχι, σίγουρα.
4: Κατά τη γνώμη μου, μπορεί να νιώσεις έντονα συναισθήματα για κάποιον, ακόμα και χωρίς να το γνωρίζεις. Όμως η πραγματική αγάπη, αυτή δηλαδή που βασίζεται στην κατανόηση και την βαθιά σύνδεση, χρειάζεται χρόνο και γνωριμία. Για να αγαπήσεις κάποιον αληθινά, πρέπει να ξέρεις ποιος πραγματικά είναι και τι σκέφτεται. Και πώς φέρεται σε διάφορες καταστάσεις.
1: Και το να έχεις και επικοινωνία μαζί του. Δηλαδή, το να επικοινωνείς μαζί του. Το να του λες αυτά που σε ενδιαφέρουν, αυτά που σε πειράζουν. Και ο άλλος να δείχνει κατανόηση. Να μην λέει ότι α, εγώ αυτό δεν το έκανα ποτέ. Α, αυτό, α, το ένα. Το
2: να νιώθεις άνετα και να μην φοβάσαι να μιλήσεις τον άλλον επειδή θα θυμώσει, επειδή μπορεί να αντιδράσει υπερβολικά.
1: Όταν φοβάσαι, προφανώς δεν είναι αγάπη αυτό.
2: Βέβαια.
0: Να τον εμπιστεύεσαι.
1: Σίγουρα.
0: Το να αγαπάς κάποιον φαίνεται στα δύσκολα και όχι στα εύκολα. Γιατί στα εύκολα όλοι είναι δίπλα σου, σου λένε μπράβο. Αλλά όταν πραγματικά έχεις κάτι, είναι καλό να στηρίζεις τον άλλον.
3: Το μόνο σίγουρο είναι ότι στα δύσκολα θα είναι δίπλα σου μόνο αυτοί που σε αγαπάνε. Ενώ στα ευχάριστα και στα ευχάριστα θα είναι αυτοί που σε αγαπάνε. Αλλά δεν θα είναι μόνο αυτοί. Θα είναι και άλλοι που στα δύσκολα θα φύγουν.
1: Σίγουρα στα δύσκολα θα είναι και η οικογένειά σου εκτός από το σύντροφό σου.
2: Βέβαια. Ήθελα εδώ να προσθέσω κάτι, ότι δεν είναι υποχρεωτικό ότι και στα εύκολα θα είναι όλοι δίπλα. Γιατί ο καθένας έχει τα προσωπικά του, ο καθένας βιώνει την επιτυχία του άλλου με διαφορετικό τρόπο, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος που θα είναι και στα εύκολα και στα δύσκολα.
4: Να μην ξεχνάμε πως ακριβώς αυτό που είπες, είναι σημαντικό να είναι στις χαρές και στις λύπες μαζί σου. Δηλαδή, μπορεί κάποιες φορές στα εύκολα κάποιος να σε ζηλεύει και να μην χαίρεται με την επιτυχία σου, ενώ στα δύσκολα να σου λέει εντάξει, θα το ξεπεράσεις, ενώ πραγματικά να χαίρεται αυτός μέσα του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό.
2: Και εσύ ο ίδιος πρέπει να χαίρεσαι με την επιτυχία του άλλου και να το στηρίζεις τη λύπη του και να περιμένεις αντίστοιχα και ο άλλος να κάνει το ίδιο.
1: Πάνω σε αυτό που είπε ο Μάριος, πιστεύετε ότι η αγάπη πρέπει να είναι ανταποδοτική?
0: Αν δώσεις αγάπη, δεν χρειάζεται να πάρεις κιόλας. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που δίνουν αγάπη σε όλους. Αλλά κάποιες φορές η αγάπη γυρνάει πίσω κάποια στιγμή. Οποιαδήποτε στιγμή.
2: Ναι, αλλά σε αυτό θέλω να πω, αν κάποιος δίνει αγάπη, πάντα θα έχει μέσα του αγάπη, αλλά μετά θα αρχίσει να απογοητεύεται με τους ανθρώπους, άμα δεν πάρει πίσω αγάπη.
3: Εγώ θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν αγάπη, ακόμα και αν νομίζουν ότι δεν τη χρειάζονται, όλοι τη χρειαζόμαστε. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι είναι ικανός να δίνει συνέχεια αγάπη, χωρίς να λαμβάνει, αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον θα καταλάβει ότι του λείπει.
2: Ναι. Σημαντικό σε αυτό είναι να μην δεχόμαστε προσβολές στο όνομα της αγάπης. Επειδή μας αγαπάει ο άλλος, δεν μπορεί να μας προσβάλλει. Δεν επιτρέπεται, επειδή π.χ. εγώ σε αγαπώ, να σου πω ότι δεν θα κάνεις αυτό ή θα κάνεις αυτό, ή να προσπαθείς όχι για το καλό σου, για να σε ρίξω, να σου πω κάτι στο όνομα της αγάπης, υποτίθεται επειδή σε αγαπάω.
0: Μα δεν με αγαπάς, ας πούμε, αν μου λες μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Με αγαπάς έτσι όπως είμαι.
2: Σου λέω σε αγαπάω. Και εσύ με πιστεύεις, γιατί με αγαπάς.
0: Πράξεις, δείχνεις σας τα λόγια.
2: Οπότε είναι καλό σε αυτό, ως συμπέρασμα, να βάζουμε τα όρια μας και να καταλαβαίνουμε πότε ο άλλος απλώς μας χρησιμοποιεί και πότε πράγματι μας αγαπάει και λέει τις συμβουλές του για το καλό μας και όχι για την ίδια μας την καταστροφή. Και σε αυτό το προηγούμενο που λέγαμε, και υπάρχουν οι άνθρωποι που λένε σε αγαπάω και δείχνουν μία πράξη, ο άλλος τους πιστεύει και μετά λένε 10 άσχημα. Που ο άλλος τον ηρεμεί, τον καθησυχάζει, σε κάνει να τον εμπιστεύεσαι. Και μετά.
1: Και επίσης, πόσα περιστατικά έχουμε ακούσει στις ειδήσεις για τα εγκλήματα πάθους που γίνονται επειδή ο άλλος την αγαπούσε πολύ, την ζήλευε. Αυτό τι αγάπη είναι, ας πούμε? Θεωρείται αγάπη αυτό? Δεν ξέρω, είναι εξωφρενικό αυτό το πράγμα.
2: Η αγάπη γενικά έχει να κάνει και με την αυτοεκτίμηση. Όταν είσαι καλά για αρχή με τον εαυτό σου, νιώθεις καλά μέσα σου, μπορείς να δώσεις και την αγάπη στο σύντροφό σου, στο φίλο σου, την οικογένειά σου, σε όλους.
0: Πόσες φορές όμως αγαπάμε και μετά στεναχωριόμαστε και πονάμε? Θεωρείτε ότι αυτό είναι πραγματική αγάπη?
1: Αυτό πιστεύω ότι είναι μονόπλευρη αγάπη, όπως είπαμε πριν.
2: Στην αγάπη, βέβαια, όπως και σε κάθε σχέση, θα υπάρχουν συγκρούσεις, θα υπάρχουν καταστάσεις, τσακωμή, στεναχώρια που σε φυσιολογικά πλαίσια είναι δεκτή. Αλλά όταν πονάει ο ένας μόνος, στεναχωριέται και ο άλλος το περνάει πάρα πολύ παθητικά, είναι λανθασμένη κατάσταση, είναι μια κατάσταση που πρέπει να ξεφύγει, είναι μια κατάσταση θύμα-θήτη, ας πούμε. Και οι δύο οι άνθρωποι πρέπει να τα έχουν καλά από τον εαυτό τους, να καταλαβαίνουν, να έχουν συνείδηση για τις πράξεις τους και αυτοπεποίθηση για να μπορούν ορθά να οικοδομήσουν μια σχέση με πολύ γερά θεμέλια που στην πρώτη φουρτούνα δεν θα καταρρεύσει και θα μείνει εκεί ακράδαντα στο πέρασμα των χρόνων.
0: Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό οι άνθρωποι να παίρνουν αγάπη από παιδική ηλικία, από το οικογενειακό περιβάλλον?
4: Η πρώτη μορφή αγάπης που συναντάμε είναι η οικογένεια. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Δηλαδή, αν δεν πάρεις αγάπη από μικρή ηλικία, είναι πολύ δύσκολο να αγαπήσεις αργότερα και να καταλάβεις τι πραγματικά σημαίνει αγάπη. Όλα ξεκινάνε από το σπίτι.
3: Και συνήθως ότι άμα δεν παίρνεις αγάπη από το σπίτι, μετά αυτό το παιδί δεν ξέρει πώς να αγαπήσει και τους άλλους. Δηλαδή, το δείχνει με λάθος τρόπο. Ακόμα και να αγαπάει κάποιον στα αλήθεια, θα το δείξει με πολύ λάθος τρόπο, γιατί δεν το έχει μάθει από το σπίτι του.
2: Και η μητέρα με τον πατέρα που μεγαλώνουν το παιδί έχουν μεταξύ τους μία αγάπη. Αν αυτή η αγάπη είναι σωστά δομημένη, έχουν αλληλοσεβασμό, βοηθούν ο ένας τον άλλον, συμπεριφέρονται καλά ο ένας τον άλλον, και το παιδί θα μάθει ότι αυτή η συμπεριφορά είναι η σωστή και στο μελλοντικό του σύντροφο θα διαλέξει χαρακτηριστικά που είχαν και οι γονείς, συναισθήματα που είχαν και οι γονείς μεταξύ τους.
1: Γιατί κιόλας οι γονείς είναι και τα πρότυπα των παιδιών, έτσι. Είναι ουσιαστικά ο καθρέφτης τους.
3: Ναι, γιατί άμα υπάρχει, ας πούμε, μια τοξική σχέση μεταξύ των γονέων, θα μάθουν και σε αυτό τα παιδιά και με αυτόν τον τρόπο θα συμπεριφερθούν και στη μελλοντική τους σχέση.
2: Όλα αυτά θέλουν βαθιά συνείδηση. Πρέπει να συνειδητοποιείς όταν ξεκινάς μια οικογένεια τι πας να κάνεις, οι γονείς μεταξύ τους να συνειδητοποιούν ότι έχουν ένα μικρό παιδί που τα λάθη που μπορεί να κάνουν να είναι μοιραία για το υπόλοιπο της ζωής του και να διαπλάσουν τις σχέσεις που θα έχουν μεταξύ τους.
0: Και μην ξεχνάμε ότι μετά την οικογένεια η επόμενη αγάπη που παίρνει κάποιος είναι από τους φίλους και εκεί διαμορφώνεται ο χαρακτήρας των παιδιών και είναι πολύ σημαντικό επίσης για το αν θα αγαπάει μετά.
3: Γι' αυτό βλέπουμε ότι πολλές φορές τα παιδιά λόγω της παρέας αλλάζει και η συμπεριφορά τους. Γίνεται μερικές φορές καλύτερη, μερικές φορές χειρότερη. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τι παρέες διαλέγουμε και πού πάμε και μπλέκουμε.
1: Γιατί ουσιαστικά τους φίλους μας τους επιλέγουμε εμείς, κανένας άλλος. Οπότε πιστεύω ότι είναι επιλογή μας λίγο εάν θέλουμε να γίνουμε χειρότεροι ή καλύτεροι. Δηλαδή, εάν το παιδί είναι σε μια ηλικία που εντάξει, μπορεί να επηρεαστεί από τους άλλους. Είναι επιλογή όταν θα επιλέξει την καλή παρέα εισαγωγικά ή την κακή παρέα. Είπαμε ότι ο χαρακτήρας μας διαμορφώνεται κιόλας και από τους φίλους μας, όχι μόνο από την οικογένειά μας. Μπορεί να έχουμε μεγαλώσει στο καλύτερο περιβάλλον που υπάρχει, να έχουμε πάρει την απίστευτη αγάπη, άπειρη αγάπη, και οι φίλοι μας να μην αντιπροσωπεύουν αυτό που είμαστε εμείς και να μας αλλάξουν προς το χειρότερο.
0: Πολλές φορές κιόλας, άμα χάνουμε φίλους από τη ζωή μας, νιώθουμε ότι χάνουμε και πολύ αγάπη και ψάχνουμε να τη βρούμε σε πολλά άτομα ταυτόχρονα.
2: Μου ήρθε έτσι τώρα πολύ άσχετα στο μυαλό μία παροιμία που λέει: «Πες μου ποιος είναι ο φίλος σου, να σου πω ποιος είσαι».
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια σας και πάλι, είμαι η Ηλέκτρα.
1: Είμαι ο Μάριος.
2: Είμαι η Έλληνα.
3: Είμαι η Έφη.
4: Είμαι η Σίλβια και είμαστε 5 μαθητές της Αλφα Λυκείου από το 6ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, που μαζί συζητάμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που είναι η αγάπη και ο έρωτας.
0: Είμαστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε την εκπομπή Το Τετράδιο.
3: Σε αυτό το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα ανοίξουμε το θέμα πόσο δύσκολος είναι σήμερα ο έρωτας και η αγάπη στην εποχή των social και της τεχνολογίας.
0: Πιστεύω ότι στα παλαιά χρόνια ήταν πιο έντονο το συναίσθημα σίγουρα. Δεν φοβόντουσαν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Γιατί πλέον από ό,τι έχουμε καταλάβει, για κάποιο λόγο οι άνθρωποι φοβούνται να εκφράσουν αυτό που αισθάνονται. Γιατί φοβούνται την απόρριψη, ίσως. Φοβούνται τι θα πει ο άλλος.
3: Και συχνά κρύβονται πίσω από την οθόνη ενός κινητού, ας πούμε, πιο πολύ με την τεχνολογία πλέον. Οι πιο πολλές σχέσεις λειτουργούν μέσω μηνυμάτων κτλ. Και όχι τόσο από κοντά.
0: Και πιστεύω ότι πλέον, γιατί γίνονται και αυτό, οι σχέσεις από απόσταση. Που εσύ, θα δώσω ένα παράδειγμα, τυχαίο, εσύ μπορεί να είσαι στην Αθήνα, ο άλλος στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Και ουσιαστικά, μέχρι να βρεθείτε, το χρονικό διάστημα που δεν θα είστε μαζί, θα μιλάτε, αυτό θα κάνετε μόνο. Ουσιαστικά από τα μηνύματα δεν θα είστε από κοντά. Οπότε και λογικό είναι να χαθεί και λίγο, πώς να το πω, η προσωπική επαφή σας και το συναίσθημα να μην είναι τόσο υψηλό όσο γνωριστήκατε από την αρχή.
3: Και γι' αυτό πολλές φορές αυτές οι σχέσεις δεν κρατάνε κιόλας, γιατί δεν υπάρχει η επικοινωνία από κοντά, που είναι πιο σημαντική, και οι πράξεις.
4: Βέβαια, είναι πάρα πολύ καλό να πούμε που έχουμε την τεχνολογία, γιατί παλαιότερα οι άνθρωποι μπορεί να ήταν ζευγάρι και να μένανε στην άλλη άκρη του κόσμου και να μην ξαναβρίσκονταν ποτέ. Οπότε μας έχει ωφελήσει πάρα πολύ σε αυτό η τεχνολογία. Ένα μειονέκτημά της, κατά τη γνώμη μου όμως, είναι ότι τώρα πια όλα είναι εύκολα. Μπορούμε να παραγγείλουμε τα πάντα από το ίντερνετ, μπορούμε να μιλήσουμε με οποιονδήποτε μέσω του διαδικτύου και έχουμε χάσει πια αυτή την προσπάθεια. Στην παλαιότερη εποχή θεωρώ πως ο έρωτας, οι σχέσεις μπορούσαν να σταθούν πιο ακέραιες, αφού έπρεπε να προσπαθήσουν για αυτές. Δεν ήταν τίποτα εύκολο. Έπρεπε να βγούνε, να πάρουν λουλούδια, να συναντήσουν τον άλλον, να ξαναπούν πότε θα συναντηθούν, πώς, και να καταβάλουν μια πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από ένα απλό μήνυμα «έλα να πάμε εκεί, να σε δω».
0: Γιατί το ήθελαν όντως. Πιστεύω ότι στα παλιά χρόνια ήταν ίσως πιο πραγματική αγάπη από ότι τώρα. Τώρα πλέον πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο να φλερτάρεις με κάποιον από τα social media, γιατί εντάξει, οκ, στέλνεις τον έναν, δεν θέλει. Στέλνεις άλλον, δεν θέλει. Στέλνεις άλλον, δεν θέλει. Μέχρι να θελήσει κάποιος. Ουσιαστικά ψάχνεις και η αγάπη έρχεται από μόνη της. Δεν χρειάζεται να την ψάξεις. Το να ερωτευτείς κάποιον είναι όχι απλά να το βρεις στο Instagram και να αρχίσετε να μιλάτε. Οκ, μπορεί να υπάρξει αγάπη, αλλά η αγάπη είναι τον άλλο να τον δεις, να του μιλήσεις, να του εκφράσεις την αισθήματά σου, να στα εκφράσει και εκείνος. Όχι μόνο απλά ένα για τι κάνεις από το Instagram, από οποιαδήποτε πλατφόρμα.
1: Η αγάπη χτίζεται μέρα με τη μέρα. Θέλει προσπάθεια, θέλει κόπο, θέλει θέληση. Ενώ ο έρωτας είναι κάτι, ένα συναίσθημα το οποίο μπορεί να περάσει, είναι απλά ένας ενθουσιασμός.
4: Άμα δεν προσπαθούμε για κάτι, το θεωρούμε δεδομένο. Όταν οι άνθρωποι παλεύαν για την αγάπη, για να συναντηθούν, για να μιλήσουν, που ήταν πολύ πιο δύσκολο, παλεύαν γι' αυτό και το εκτιμούσαν πολύ περισσότερο και προσπαθούσαν γι' αυτό.
0: Και επίσης πλέον, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, ότι είσαι σε σχέση, ας πούμε, και δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό, έχεις και άλλη καπάκι. Δεν σου φτάνει μόνο μία, έχεις κι άλλη. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουν αυτό. Σίγουρα υπάρχει και ανασφάλεια, γιατί θέλει σίγουρα επιβεβαίωση και ότι θέλει να έχει κάποιον σίγουρο. Δηλαδή,
3: και όταν ζητάει κάποιες επιβεβαίωσεις, όσο πιο πολλά άτομα του τη δίνουν, τόσο καλύτερα νιώθει εκείνος. Και δεν τον νοιάζει η ψυχολογία του άλλου.
0: Θέλει να νιώθει αυτός καλά προφανώς και όχι οι άλλοι και να το κάνει αυτό. Επίσης, πιστεύετε ότι οι άνθρωποι απατούν ο ένας τον άλλο λόγω έλλειψη αγάπης?
4: Έλλειψη συνείδησης, καλύτερα. Γιατί δεν συνειδητοποιούν από την αρχή την ασχήμια, ας πούμε, που κάνουν. Δεν συνειδητοποιούν ότι αυτό είναι κάτι που μέσα τους πρέπει να το δουλέψουν. Πρώτα απ' όλα με τον εαυτό τους. Εγώ, για παράδειγμα, δεν νιώθω αρκετός για να το κάνω αυτό. Τι συμβαίνει μέσα μου, γιατί να πατήσω? Γιατί άμα είμαι καλά με τον άλλον, απλώς να μην του πω ότι δεν θέλω πια να συνεχίσουμε για τους συγκεκριμένους λόγους και να τον απατήσω για τη δική μου επιβεβαίωση.
0: Ίσως και έλλειψη συναισθημάτων.
3: Υπάρχει και έλλειψη σεβασμού άμα κάνεις κάτι τέτοιο και προς τον άλλον, αλλά κυρίως και στον εαυτό σου. Δηλαδή, και δεν σκέφτεσαι κιόλας και τις συνέπειες των πράξεών σου μετά.
0: Και σίγουρα όλοι οι άνθρωποι κάνουμε και λάθη, δηλαδή τα λάθη είναι ανθρώπινα. Συγχωρούνται. συγχωρούνται όχι απλά επειδή θα πεις δεν το ξανακάνω, να το δείξεις ότι δεν το ξανακάνεις. Και επίσης όλοι αξίζουμε και μια δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή, okay, γίνονται λάθη, αλλά επειδή θα θέλαμε και εμάς να μας δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία, έτσι θα πρέπει να δώσουμε και στον άλλο μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Είπες πριν ότι όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται μια δεύτερη ευκαιρία. Συμφωνώ σε αυτό, απλά είναι και λίγο ανάλογα με το μέγεθος του λάθους που έχει συμβεί. Δηλαδή, ας πούμε, αν κάποιος απατήσει κάποιον, εγώ προσωπικά δεν θα έδινα δεύτερη ευκαιρία σε αυτό, γιατί αν το έκανε μία φορά, μπορεί και να το ξανακάνει και δεύτερη και τρίτη, και μπορεί να μην το μάθει και ποτέ.
1: Η Σίλβια μίλησε για τη λέξη υπομονή, όπως είπε πριν. Κατά τη γνώμη μου, στην εποχή μας που είναι τόσο γρήγορα, που γίνονται τόσο γρήγορα, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνει κάποιος υπομονή με κάποιον.
4: Ξέρουμε ηλικιωμένους και μπορώ να σας δώσω και παράδειγμα από τη γιά μου και τον παππού μου, που τους στέλνω και φυλάκια να ακούνε, οι οποίοι είναι μαζί 50 χρόνια και έχουν κάνει τεράστια υπομονή ένας με τον άλλον, επειδή αγαπιούνται στα αληθινά.
0: Ένα πώς ήταν ναυτικοί και είχαν να δουν τη γυναίκα τους 2-3 χρόνια και έκαναν υπομονή να πάνε να τη δουν, να τη συναντήσουν, γιατί την είχαν πεθυμίσει.
1: Δεν σας φαίνεται τόσο μακρινό αυτό? Δηλαδή, ποιος στις μέρες μας θα κάνει τέτοια υπομονή για μήνες, όχι απλά μήνες, για χρόνια να περιμένει κάποιον? Στις μέρες μας, μια εβδομάδα, ένα μήνα το πολύ να μην δεις κάποιον, μπορεί να τον ξεχάσεις, μπορεί να μην δώσεις καν σημασία.
0: Είμαστε σε μια εποχή της ταχύτητας της τεχνολογίας και πιστεύω ότι πλέον οι άνθρωποι κοιτάνε το πιο επιφανειακό κομμάτι παρά τον εσωτερικό κόσμο του άλλου ανθρώπου. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να κοιτάξουν την τσέπη του αλουνού για να είναι μαζί του, κάποιοι άνθρωποι κοιτάνε την εικόνα του αλουνού, αλλά κάποιοι άλλοι μπορεί να κοιτάνε τα οικονομικά του άλλου και να είναι αυτό το κριτήριό του, δηλαδή να κρίνουν από αυτό τον άλλον άνθρωπο. Και κατά τη γνώμη μου, δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνεται έτσι.
4: Αυτή δεν είναι πραγματική αγάπη. Η πραγματική αγάπη υπομένει, η πραγματική αγάπη ξεπερνάει όλα τα εμπόδια και όσο παραμυθένιο και να ακούγεται αυτό, η αγάπη τα υπομένει όλα, η αγάπη θα αντέξει το χρόνο. Εσείς, τι κοιτάτε πρώτα σε έναν άνθρωπο?
3: Κοιτάω πρώτα την εμφάνισή του, αν θα μου αρέσει, και ύστερα όσο τον γνωρίζω κοιτάω το χαρακτήρα του, που είναι αυτό που σε κρατάει κιόλας.
0: Συμφωνώ, γιατί έχω ακούσει ότι και καλά δεν πρέπει να κοιτάμε πρώτα την εμφάνιση και ο χαρακτήρας. Εντάξει, okay, συμφωνώ με αυτό απόλυτα. Αλλά προφανώς και όταν δεις κάποιον άλλον άνθρωπο, το πρώτο πράγμα που ουσιαστικά είναι ελκυστικό και θα δεις είναι προφανώς η εμφάνισή του και ότι αν είναι όμορφος. Και μετά σίγουρα είναι και ο χαρακτήρας. Ο χαρακτήρας θεωρώ παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Και ουσιαστικά αυτός σε κρατάει σε μια σχέση. Αυτός σε κάνει να μείνει σε μια σχέση. Όχι μόνο η εμφάνιση. Μπορεί ο άλλος να είναι ο πιο ωραίος, αλλά πραγματικά να είναι τόσο κακός άνθρωπος.
4: Κάθε φορά που γνωρίζουν κάποιον και τους φαίνεται όμορφος και κάθε φορά που τον ξαναβλέπουν και κάνει κάτι άσχημο και κάνει κάτι άσχημο, ασχημένοι στα μάτια τους.
0: Το κακό που κάνουμε πλέον είναι ότι επειδή βλέπουμε έναν άνθρωπο, σκεφτόμαστε πώς θα θέλαμε να μας συμπεριφερθεί αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να τον ξέρουμε, και όταν τον γνωρίζουμε, απογοητευόμαστε, γιατί δεν είναι αυτό που θέλαμε να είναι.
3: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Πιστεύετε ότι οι χαρακτήρες των ανθρώπων βγαίνουν από την αρχή?
0: Όχι.
3: Όχι.
0: Θεωρώ θα πάρει αρκετό χρόνο για να σου ανοιχτεί πλήρως ο άλλος και για να δεις τον πραγματικό του χαρακτήρα.
4: Κάτι πολύ σημαντικό που θεωρώ εγώ είναι το μυαλό του άλλου. Είναι ο τρόπος που σκέφτεται. Πρέπει να είσαι με κάποιον άνθρωπο που θα σε εμπνέει, που θα θέλεις να εξελιχθείς και εσύ και εκείνος, και θα έχετε αγνά κίνητρα και οι δύο θα προσπαθείτε να καλυτερεύετε και τον εαυτό σας και τον άνθρωπο που είστε δίπλα σας, και πρέπει αναγκαστικά να βαδίζετε σε μια κοινή οδό. Δεν μπορεί ο άλλος να πάει δεξιά και ο άλλος αριστερά με τις ιδεολογίες τους και όλα, γιατί δεν μπορεί να δουλέψει μια τέτοια σχέση.
3: Προηγουμένως μιλήσαμε για τεχνολογία και για την ταχύτητα της σημερινής εποχής. Μήπως πλέον η εποχή έχει γίνει λίγο πιο υλική? Σίγουρα οι άνθρωποι ψάχνουν το συναίσθημα στα υλικά αγαθά, όπως στο PlayStation, στα ρούχα, στα παπούτσια, και όχι στους ανθρώπους.
0: Είναι εξίσου ωραίο να του κάνεις δώρα του άλλου και να τον ευχαριστείς, αλλά όχι μόνο με αυτό, δεν είναι το όπλο αυτό μόνο. Το όπλο είναι η αγάπη, όπως έχουμε πει.
4: Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν γι' αυτό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δρούνε με τη λογική και άλλοι που δρούνε με το συναίσθημα. Έτσι έχουν μάθει, έτσι είναι ο χαρακτήρας τους. Δεν μπορούμε να το καταδικάσουμε αυτό. Κάποιος λειτουργεί πρώτα με το μυαλό του, κάποιος λειτουργεί πρώτα με την καρδιά του.
3: Εσείς λειτουργείτε με τη λογική ή με το συναίσθημα?
2: Εγώ προσωπικά νομίζω ότι αρχικά αποφασίζουμε με το συναίσθημα και στη συνέχεια, αν το σκεφτούμε καλύτερα, μπορεί να το αλλάξουμε, να πάμε με τη λογική.
0: Πολύ λίγες φορές πάμε με τη λογική, γιατί κάνουμε αυτό που θέλει η καρδιά μας, όχι αυτό που θέλει το μυαλό μας.
4: Η καρδιά μας καμιά φορά επηρεάζεται πάρα πολύ από τις επιθυμίες μας, οπότε δεν θεωρώ ότι πάνω απ' όλα, ναι μεν είναι σημαντικά τα συναισθήματα, αλλά δεν πρέπει πάντα με επιπολαιότητα να παίρνουμε αποφάσεις. Η λογική και το μυαλό μας πρέπει να μας συμβουλέψει στο τι πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να κοιτάμε και δύο βήματα παραπέρα. Πρέπει να κοιτάμε το μέλλον, το αύριο. Δεν μπορούμε να δρούμε απλά χωρίς να σκεφτόμαστε το μέλλον.
2: Εγώ που κάνα και την ερώτηση, πιστεύω ότι όταν ερωτευόμαστε κάποιον, τον ερωτευόμαστε με την καρδιά μας. Οπότε δρούμε με τα συναισθήματά μας. Και ειδικά σε αυτή την ηλικία που είμαστε, δεν καθόμαστε να σκεφτούμε αν είναι σωστό και αν είναι λάθος. Και γι' αυτό πολλές φορές πληγωνόμαστε κιόλας.
0: Γιατί δεν είμαστε και 100% όριμοι. Μπορεί να σε κάποια θέματα να φερόμαστε όριμοι, αλλά σε κάποια άλλα θέματα όχι. Γιατί ακόμα δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε σε αυτή την ηλικία. Καλά. Και όχι μόνο σε αυτή την ηλικία. Και μεγαλύτεροι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μην μπορούν. Για να κλείσουμε κιόλας, θεωρώ ότι είναι ανάλογα και με την προσωπικότητα του αλουνού. Δηλαδή, okay, καλά όλα αυτά που είπαμε, αλλά είναι σίγουρα και με τον άλλον.
4: Συμφωνώ, όλες οι απόψεις είναι σωστές.
1: Εγώ πάντως τα ζώδια ακούω.

0: Μιλήσαμε για αγάπη και για έρωτα. Και τώρα θα κλείσουμε και θα μιλήσουμε για το τι είναι η ευτυχία και το τι μας κάνει εμάς ευτυχισμένους.
1: Εμένα ευτυχισμένη με κάνει να βλέπω την οικογένειά μου και τους φίλους μου χαρούμενους και ο χορός. Είναι ένα χόμπι που το κάνω από όταν ήμουν μικρή και με γεμίζει έντονα συναισθήματα, με κάνει να ξεχνιέμαι. Εκεί νομίζω ότι είναι η πραγματική ευτυχία.
0: Εμένα πραγματικά με κάνει ευτυχισμένη να είμαι με τους γονείς μου, μαζί με την οικογένειά μου, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, να έχουμε επιτυχίες και λιγότερες αποτυχίες. Και όπως είπες και εσύ, με κάνει χαρούμενη να κάνω και εγώ το άθλημά μου που είναι η ενόργανη. Και ασχολούμαι με την ενόργανη 9 χρόνια.
2: Εμένα πραγματικά ευτυχισμένο με κάνει να βλέπω χαρούμενη και υγιή την οικογένειά μου, τους φίλους μου και τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Επίσης ευτυχισμένο με κάνει το να παίζω μπάσκετ, το οποίο είναι το άθλημά μου εδώ και 6 χρόνια. Πραγματικά με κάνει να ξεχνιέμαι από την καθημερινότητα. Και επίσης μου αρέσει και να βλέπω αγώνες και να πηγαίνω στο γήπεδο.
3: Και εμένα ευτυχισμένη πρώτα με κάνει να βλέπω χαρούμενη την οικογένειά μου, τους φίλους μου, να έχουμε υγεία κτλ. Και μετά, όπως είπε και η Εφη πριν, και εμένα ο χορός είναι αυτό που με γεμίζει συναισθηματικά.
4: Και εγώ πιστεύω ότι η ευτυχία είναι ένα πολύ σημαντικό συνέστημα που όλοι πρέπει να βιώνουμε. Νιώθω ευτυχισμένη να βλέπω τη μαμά μου, την οικογένειά μου να είναι υγιείς, να καταφέρνουν πράγματα. Ευτυχία μου φέρνει η αγάπη προς το Θεό. Μου φέρνει ευτυχία τα χόμπι μου. Μου αρέσει να ασχολούμαι με τη μόδα, να διαβάζω περιοδικά. Γενικά θεωρώ ότι η ευτυχία είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για τον καθένα. Βέβαια ξέχασα και τους φίλους μου, τις φίλες μου, να τις βλέπω ευτυχισμένες και πάντα να πετυχαίνουν.
0: Και εγώ ξέχασα να πω για τις φίλες μου και για τους φίλους μου.
1: Σε όλο αυτό το πρόγραμμα που έχουμε στην καθημερινότητά μας, βρίσκεται χρόνο να κάνετε αυτά που στα αλήθεια σας αρέσουν και σας κάνουν ευτυχισμένους?
0: Εγώ βρίσκω πάντα χρόνο να κάνω πράγματα που μου αρέσουν. Δεν θα κάνω ποτέ πράγματα που δεν μου αρέσουν. Δεν θέλω να πιέζομαι να κάνω κάτι.
1: Εγώ, ας πούμε, θα ήμουν ευτυχισμένη άμα δεν είχα 7 ώρες σχολείο, 3 ώρες φροντιστήριο και 1 ώρα χορό, αλλά να υπήρχε μια καθημερινότητα ισορροπημένη.
4: Κατά τη γνώμη μου, η ευτυχία κρύβεται σε πάρα πολύ μικρές στιγμές. Σε ένα χαμόγελο, σε μια μικρή πράξη αγάπης, μια πράξη αλληλεγγύης, σε ένα μήνυμα που θα σου γράψει ο άλλος, σε ένα νέπε, σε μια στεναχώρια που θα υπάρχει κάποιος δίπλα σου να σε στηρίξει.
3: Μαγάρι να μην ήταν στιγμές τόσο μικρές, αλλά να ήταν περισσότερες. Με μεγαλύτερη διάρκεια.
2: Εμένα, όπως είπα και πριν, μου αρέσει να παίζω μπάσκετ και σίγουρα θα ήμουν λίγο πιο ευτυχισμένος αν ήταν λιγότερες οι ώρες του μαθήματος και του διαβάσματος γενικότερα. Και τέλος, ένα μεγάλο ερώτημα που βασανίζει πάρα πολλούς: τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία?
3: Όχι.
4: Όχι. Αλλά είναι πολύ σημαντική η αγάπη. Πρώτα είναι η αγάπη. Και τα οικονομικά είναι στο μυαλό, είναι σημαντικά, αλλά τα αφήνουμε στην άκρη. Όταν είναι η αγάπη και όταν υπάρχει το πραγματικό συνέστημα, όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν λίγο σε δεύτερη μοίρα.
0: Θα μπορούσες να είσαι πιο πλούσιος άνθρωπος, αλλά να μην έχεις αγάπη, να μην έχεις δεχτεί ποτέ αγάπη.
4: Είσαι πλούσιος γιατί έχεις ανθρώπους δίπλα σου που σου προσφέρουν αγάπη και είσαι συναισθηματικά πλούσιος πάνω απ' όλα.
1: Μπορεί να ξέρει κάποιος τον τρόπο να βγάζει λεφτά, αλλά να μην ξέρει τον τρόπο να ευτυχίσει.
2: Σίγουρα πάρα πολλές είναι οι περιπτώσεις που είναι πλούσιοι άνθρωποι και πραγματικά δεν έχουν τι να κάνουν τα λεφτά και δεν είναι στο τέλος ευτυχισμένοι.
0: Είναι δυστυχισμένοι.
1: Είναι ένα μέσο που μας διευκολύνει στην καθημερινότητα, αλλά μέχρι εκεί.
2: Μέχρι εδώ ήταν η σημερινή μας εκπομπή. Ευχόμαστε ολόψυχα να μην λείψει ποτέ η αγάπη από τους ανθρώπους.
1: Θα θέλαμε να αφιερώσουμε την εκπομπή μας σε όλα τα παιδιά του Α1 και Α3 που παραβρίσκονται μαζί μας σήμερα στην εκπαιδευτική ξενάγηση στον Αθήνα 984, αλλά και σε όλους ανεξαιρέτως από όλα τα τμήματα της Α τάξης, σε όλους τους μαθητές του σχολείου, καθηγητές, διεύθυνση και υποδιεύθυνση, αλλά και σε όλο το προσωπικό.
4: Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
2: Τέλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας 984 για τη σημερινή εκπομπή που θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας.
4: Ευχαριστούμε και όλους εσάς που γίνατε για λίγη ώρα κομμάτι της παρέας μας.
3: Από την Ηλέκτρα,
2: τον Μάριο,
0: την Έλενα,
1: την Έφη,
4: τη Σίλβια, καλό σας μεσημέρι.
5: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Κατά από 300 μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στην εισαγγελέα πρωτοδικών οι τρεις ληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βαγιανέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ τραυματίστηκαν και άλλα 4 άτομα. Την ίδια ώρα, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, καθώς η τρίτη φερόμενη ως εμπλεκόμενη, η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό, επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δήλωσε αθώα και είπε ότι επιστρέφει στην Ελλάδα. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Δημήτρης Πέρος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας πει περισσότερα για όλα αυτά. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, που είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Οι τρεις ληφθέντες, δύο άντρες, 29 και 24 ετών, και μια γυναίκα 26 ετών, πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα. Σε βάρος έχει σχηματιστεί βαρύτατη δικογραφία με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο και βασική κατηγορία βέβαια την ανθρωποκτονία από πρόθεση. Να δούμε ποιες θα είναι οι διώξεις που θα τους ασκήσει ο εισαγγελέας. Οι δύο άντρας, 29χρονος και 26χρονοι, φέρεται να είναι ως φυσική ακτουργή, ενώ 24χρονος ως συνεργός, διότι ήταν στο διαμέρισμά του που βρήκαν καταφύγιο τα δύο άτομα. Από βιντεοληπτικό υλικό κατάφερε η αστυνομία να αυτοποιήσει τους δράστες. Φαίνεται να ήταν μαζί ο άντρας με τη γυναίκα και ο 29χρονος να είναι αυτός ο οποίος τοποθετεί τον εμπριστικό μηχανισμό στην πιλωτή της πολυκατοικίας που προκάλεσε αυτή τη μεγάλη φωνική πυρκαγιά με τραγικό απολογισμό να χάσει τη ζωή της η άτυχη γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, να πούμε ότι και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες σύμφωνα με όσα είπαν στους αστυνομικούς. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας κατά τη μεταγωγή του στο δικαστήριο, στο δικαστικό Μέγαρο, αφού παράλληλα γινόταν και μια συγκέντρωση αλληλεγγύη, θα λέγαμε, από άτομα του αντιεξαστικού χώρου στους συλληφθέντες, το που θα

0: ολοκληρωθεί η διαδικασία με τον εισαγγελέα Ελένη και θα σκεφτούν ποινικές διώξεις. Αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή, όπου όσοι θύστε θα ζητήσουν και να πάρουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Να πούμε ότι οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να ταυτοποιηθούν και τα άλλα άτομα που συμμετείχαν σε επιθέσεις, διότι σύμφωνα με την αστυνομία οι συγκεκριμένοι συλληφθέντες μπλέκονται μόνο στην τρίτη φωνική εμπριστική επίθεση, στην τρίτη πολυκατοικία, ενώ παραμένουν ασύλληπτα τα άτομα τα οποία πραγματοποίησαν τις άλλες δύο πρώτες επιθέσεις στις δύο πολυκατοικίες, όπου εκεί δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, όσον αφορά στην υπόθεση της Μαρφίν, και εδώ έχουμε εξελίξεις. Mm-hmm. Όπως είπε τελευταία εξέλιξη, μετά από τους δύο συλληφθέντες, τους δύο 42χρονους, σήμερα έχουμε την πληροφορία ότι η 46χρονη γυναίκα, η οποία διαμένει μόνιμα στην Βρετανία, στην Αγγλία. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει εκεί οικογένεια με δύο παιδιά. Ενημερώθηκε σχετικά ότι σε βάρος της εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης και φέρεται να έχει επικοινωνήσει και με τις αρχές αλλά και με τη δικηγόρο της, η οποία είναι η ίδια που έχει αναλάβει και τους άλλους δύο συλληφθέντες, και εξέφρασε την πρόθεσή της να έρθει στην Ελλάδα να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών, αφού όπως λέει δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις κατηγορίες, με αυτή την υπόθεση, και αυτή δηλώνει με αυτό ότι δεν έχει καμία σχέση. Οι δύο συλληφθέντες, οι δύο 42χρονοι, να πούμε ότι οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή από πρόθεση. Είναι και η μοναδική κατηγορία, να πούμε, Ελένη, η οποία δεν έχει παραγραφεί ακόμα, ενώ πολλές άλλες που θα μπορούσαν να ασκηθούν εις βάρος τους έχουν παραγραφεί 16 χρόνια μετά. Στα 20 χρόνια διαγράφεται και η κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Ναι. Ενώ πριν λίγο η αστυνομία εξόδωσε επίσημη ανακοίνωση για την υπόθεση. Αναφέρεται στις δύο συλλήψεις και στην ταυτοποίηση της τρίτης γυναίκας που αναζητείται με βάση το ένταμα σύλληψη που έχει εκδοθεί εις βάρος της.
1: Αυτή που είπαμε ότι επικοινώνησε αυτοβούλως.
0: Ακριβώς. Ναι. Και στην επίσημη ανακοίνωση περιγράφεται αναλυτικά πώς κινήθηκαν οι δράσεις εκείνη την ημέρα 5 Μαΐου του 2010.
1: Τι αναφέρεται, Δημήτρη?
0: Έχοντας πλήρη εικόνα από το βιντεοληπτικό και οπτικό υλικό που είχε συγκεντρωθεί όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή πώς κινήθηκαν τα άτομα αυτά ξεχωριστά σε δύο υποομάδες, συγκεντρώθηκαν ακριβώς μπροστά στο υποκατάστημα της τράπεζας της Σταδίου και εξαπέλυσαν την εμπριστική επίθεση με τις βόμβες Μολότοφ, με τραγικό απολογισμό να χάσουν τους ζωή τους τρεις εργαζόμενοι. Και στη συνέχεια πώς διαλύθηκαν με κάποια από αυτά τα άτομα να συνεχίζουν τις εμπριστικές επιθέσεις καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, της πορείας, μέχρι και την πλατεία Συντάγματος και την Φιλελλήνων. Παράλληλα γίνεται μια αναλυτική τεχνική περιγραφή, θα λέγαμε, για το πώς η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τα άτομα.
1: Δεν ήταν η ίδια ομάδα του Ιαννού?
0: Όχι, καμία.
1: Άλλη ομάδα. Μάλιστα.
0: Το μιλάμε για τη Μαρφή. Παράλληλα γίνεται μια αναλυτική περιγραφή τεχνική πώς με τα τεχνικά μέσα και χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες εργαστηριακά τεχνικές κατάφερε η αστυνομία να αναλύσει και να κάνει συγκριτικές αναλύσεις με όλο αυτό το υλικό που συγκεντρωθεί με όλα αυτά τα χρόνια. Επιβεβαιώνεται και η πληροφορία που είχαμε ότι σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι φωτογραφίες που εντοπίστηκαν σε μια επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας το 2020 σε μια γιάφκα, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν ένας γνωστός αντιεξουσιαστής, στο κομπιούτερ του οποίου, εκτός των άλλων, βρέθηκαν και πολλές φωτογραφίες από το 2009-2010 σε προσωπικές στιγμές με τις παρέες τους, και σε αυτές τις φωτογραφίες ταυτοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα τρία άτομα που βλέπονται στην υπόθεση της Μαρφίν. Ενώ, όπως έχουμε πει, υπάρχει πληροφορία ότι στις αρχές του 2025 στάλθηκε ένα ανώνυμο email στο ελληνικό FBI, δίνοντας ονόματα και πληροφορίες για το ποιοι φέρεται να εμπλέκονται στην εμπριστική φωνική αυτή επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας. Αναμένουμε να δούμε τι θα υποστηρίξουν οι συλληφθέντες στην απολογία του στην Τρίτη, και τι θα γίνει και με τη 46χρονη γυναίκα, αν πράγματι υλοποιήσει την πρόθεσή της, όπως λέει, να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών τις επόμενες ημέρες.
1: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Πέρο. Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχή κατάσταση οδηγούνται ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή ναυπλίου οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης 20χρονου στο Άργο στα ξημερώματα της Τετάρτης με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του. Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης, έχει μετατραπεί η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Η εσωκομματική αντιπολίτευση επιμένει ότι η διαδικασία είναι νόμιμη και γίνεται κανονικά, ενώ η επίσημη Κουμουνδούρ δηλώνει ότι δεν υφίσταται σύγκληση του οργάνου και δεν αναγνωρίζει τη συνεδρίαση. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης, στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε επιδείνωση του κλίματος διχασμού σε ένα κόμμα που από το 2023 έχει τα χαρακτηριστικά πολυτραυματία, με αλλεπάλληλες διασπάσεις, παραιτήσεις, αποχωρήσεις και την εκτόξευση αλληλοκατογγελιών. Σήμερα επαναλαμβάνεται, θα έλεγα, σε μικρογραφία το ίδιο σκηνικό με το περίφημο συνέδριο του αποκαλούμενου Μπουζουξίδικου, όταν πάλι υπήρχαν δύο αντικρουόμενα μπλοκ και υπήρχε αμφισβήτηση των εσωκομματικών διαδικασιών, διαφορετική ερμηνεία του καταστατικού, αποχή και σαμποτάζ. Έχουμε λοιπόν δύο κέντρα αποφάσεων. Που το ένα αμφισβητεί την ομότητα του άλλου. Η επίσημη ακόμη Κουμουνδούρου, δηλαδή ο μηχανισμός Σοκράτη Φάμελου δια της κυρίας Σαπουνά, της αναπληρώτριας γραμματέας, δεν αναγνωρίζει τη σημερινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, την οποία έχουν συγκαλέσει οι δυνάμεις της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Υπό τον Παύλο Πολάκη, τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά. Η Συμμαχία των Συγκεκριμένων Προσώπων, γνωστή ως Τρόικα, θεωρεί πως η σημερινή διαδικασία τηρούνται με απόλυτη ακρίβεια οι προβλέψεις του καταστατικού, πως διασφαλίζεται το θέμα της απαρτίας, καθώς πέραν των προσώπων που βρίσκονται στην αίθουσα, υπάρχει συμμετοχή δεκάδων μελών πολλών μελών της Κεντρικής Επιτροπής μέσω Zoom. Για την ακρίβεια, να σου πω ότι με μήνυμα που δεχτήκαμε πριν από λίγο, η εσωκομματική αντιπολίτευση, δηλαδή οι άνθρωποι που ανέλαβαν την πρωτοβουλία
1: να πραγματοποιηθεί
2: η σημερινή Κεντρική Επιτροπή, λένε ότι είναι 82 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής στην αίθουσα και 59 στο Zoom. Είναι, σύμφωνα με τις διαρροές που γίνονται, καθαρή απαρτία. Ο Προεδρεύων της Κεντρικής Επιτροπής, ο βουλευτής ο κ. Ξαντόπουλος, νωρίτερα προσπάθησε να δώσει μια συμβιβαστική λύση για την εκτόνωση του κλίματος. Ζήτησε να διεξαχθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο και να προηγηθεί μια συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας.
1: Όπως έχει πει η κυρία Σαπουνά, ναι.
2: Ναι, αλλά βέβαια χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ακυρώνεται η σημερινή διαδικασία, η οποία θα λάβει αποφάσεις, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, για ακύρωση της απόφασης της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής που προέβλεπε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Κάτι τέτοιο πλέον δεν υφίσταται. Έχει την απαρτία, τουλάχιστον αυτό λένε, να ακυρωθεί η προηγούμενη απόφαση. Επίσης να υπάρξει αποκατάσταση του κυρίου Παύλου Πολάκη, ένα πρόσωπο το οποίο έχει πρωταγωνιστήσει αυτές τις ημέρες στο θέμα της αλλαγής ηγεσίας. Ήταν από αυτούς που είχαν ζητήσει και την παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Να σου πω βέβαια ότι εχθές, επειδή είχαμε και επίσκεψη στην Κουμουνδούρου και της κυρίας Δούρου και του κυρίου Παπά και του κυρίου Πολάκη και του κυρίου Κουβέλη, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ντολογίας, ο οποίος ενέκρινε
1: τη
2: σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί είχε τις υπογραφές, τις απαιτούμενες υπογραφές για να υπάρξει συνεδρίαση του οργάνου. Υπήρξε ένα επεισόδιο το οποίο φέρεται να αφορά πρόσωπα που είναι κοντά στον κύριο Πολάκη, όταν γινόντουσαν αυτές οι ζωηρές διαπραγματεύσεις, αν θα μπορούσα να τις χαρακτηρίσω έτσι, με την κυρία Σαπουνά, για το αν θα πρέπει να γίνει η συνεδρίαση σήμερα ή όχι. Αυτό το κατήγγειλε πριν από λίγο, το αναφέρω αυτό γιατί κατήγγειλε πριν από λίγο ο κύριος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ότι είναι πάρα πολύ κακό σύμβουλος, λέει, η βουλημία και η αλαζονία να πιστεύει ότι είσαι ένας και μοναδικός. Όταν δεν επιδεικνύεις και ανοχή στην άσκηση σωματικής, βίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό συμφέρει το λαό και την αριστερά, είσαι επικίνδυνος. Μπορεί να βγάζει οριακά βουλευτές αυτό το κόνσεπτ, αλλά μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω στις εποχές των φρουρών. Αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα, γράφει ο κύριος Γιαννούλης, σχολιάζοντας, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι πληροφορίες, κάποιο
1: παρουσία.
2: Επεισόδιο
1: ναι, ναι, ναι.
2: Που έγινε, που έλαβε χώρα χθες στην Κουμουνδούρου. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι κανονικά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η συνεδρίαση.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει τοποθετηθεί και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος στην παρέμβασή του ανέφερε ότι η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιείται επειδή ακριβώς αυτό το επιβάλλει το καταστατικό, όχι επειδή το επέλεξε κάποιος, αλλά επειδή έτσι λειτουργεί ένα δημοκρατικό κόμμα. Η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής δεν ήταν λοιπόν ζήτημα διακριτικής ευχέρειας, ήταν καταστατική υποχρέωση, ανέφερε στην ομιλία του. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, δεν διαλύεται, δεν παρετείται από τον πολιτικό του ρόλο, ανέφερε ο κύριος Παπάς, ο οποίος επίσης έστειλε και ένα μήνυμα σε αυτούς που ακόμη παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζοντας για το μέλλον του, ενώ την ίδια στιγμή έχουν σκοπό να πάνε στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν στην πραγματικότητα υπηρετεί ένα διαφορετικό σχέδιο. Τώρα είχαμε και την κυρία Ρένα Δουρού, η οποία είναι ένα πρόσωπο το οποίο ακούγεται ότι θα διεκδικήσει και αυτή την ηγεσία του κόμματος και τις επιθέσεις της επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Υποστήριξε προσερχόμενη στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ότι το τελευταίο διάστημα δημιουργήθηκαν τεχνητά προβλήματα. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες χιλιάδων πολιτών. Παράλληλα, ανέφερε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν αδιέξοδα, δείχνοντας ότι θα δηλώσει παρόν για την επόμενη μέρα του κόμματος η κυρία Δούρου, και θα τοποθετηθεί και αυτή στην συνεδρίαση για το πώς βλέπει ότι πρέπει να εξελιχθούν από εδώ και πέρα τα πράγματα. Να σου πω πάντως ότι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ περιμένουμε να συγκληθεί και η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος τις επόμενες ημέρες, την άλλη εβδομάδα, αλλά υπάρχει εδώ μια εκκρεμότητα. Θα πρέπει προηγουμένως να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο με το ποιοι μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές δηλαδή, και το ποιοι φεύγουν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η πληροφορία ότι είναι τουλάχιστον 8 με 9 ακόμη βουλευτές που είναι στην πόρτα της εξόδου και σκοπεύουν να αποχωρήσουν. Έτσι λοιπόν, αφού ξεκαθαρίσει το τοπίο με το ποιοι είναι με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουμε και εκλογή νέου επικεφαλής στο συγκεκριμένο κόμμα. Πάντως, να κλείσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο να έχουμε και νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και το άλλο Σάββατο.
1: Είναι πιθανό, δεν είναι, Γιώργο?
2: Είναι πιθανό, ακριβώς. Θα έχουν βγει αποφάσεις, βέβαια.
1: Αυτό λέω. Θα βγουν κάποιες αποφάσεις, όπως λες. Αυτές θα γίνουν αποδεκτές από την Κουμουνδούρου.
2: Εδώ θα πάμε πλέον σε μια απόφαση, αν απόψε ανακοινωθεί μια απόφαση συγκεκριμένη, τότε θα συνεχιστεί κανονικά και την επόμενη εβδομάδα η Κεντρική Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή προέχει να ακυρωθεί η προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Η κυρία Σαπουνά δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει. Κάποιοι λένε ότι είναι ένα πρόσωπο υπό αντικατάσταση πλέον, γιατί η ερχόμενη Κεντρική Επιτροπή θα αποφασίσει και για το ποιος θα είναι ο επόμενος γραμματέας και βεβαίως και ποια θα είναι η νέα σύνθεση της οργανωτικής δομής του κόμματος, χωρίς πλέον το Σοκράτη Φάμελο, και πώς θα αποφασίσει το κόμμα να πορευθεί, να πάρει αποφάσεις για να συγκροτήσει εκλογική επιτροπή που θα προετοιμάσει το κόμμα για τις εκλογές, και πολλά ακόμη ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τα πρόσωπα που θα αναλάβουν την επικοινωνιακή στρατηγική. Αλλά όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει σε κρεμότητα ποιος θα τεθεί και επικεφαλής. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοί που θα διεκδικήσουν να διαδεχτούν τον κύριο Φάμελο είναι αυτή τη στιγμή ο κύριος Πολάκης, που το έχει πει ξεκάθαρα ότι θα είναι υποψήφιος, και όπως όλα δείχνουν και η κυρία Ρένα Δούρου.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, Γιώργο Κατσίγιαννη. Η ακρίβεια είναι ο σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε εργαζόμενου, τονίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, και δεσμεύεται για τρεις συγκεκριμένες παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Σε άρθρο το κ. Ανδρουλάκη στα Νέα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η αύξηση των μισθών δεν καλύπτει το υψηλό κόστος διαβίωσης, ενώ χαρακτηρίζει ανεπαρκή και τα μέτρα περιορισμού της εσχροκέρδειας που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα τα αρμόδια Υπουργεία και καταθέτει τρεις πολύ συγκεκριμένες προτάσεις κατά της ακρίβειας. Να πούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση κ. Ανδρουλάκη έρχεται μια μέρα μετά τη συζήτηση στη Βουλή της επίκαιρης ερώτησης του Πρωθυπουργού και ο κ. Ανδρουλάκη στο άρθρο του επικαλείται τα στοιχεία του Ινστιτούτου του μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία ο πραγματικός ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% από το 2019 στο 2025, ενώ παραμένει κατά 1,3% χαμηλότερος από τα επίπεδα του 2021. Το γεγονός αυτό, σημαίνει ο κ. Ανδρουλάκης, αποδεικνύει ότι η ακρίβεια λειτουργεί ως σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε εργαζόμενου και υπογραμμίζει ότι τα δημόσια έσοδα αυξάνονται επειδή οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα τα ίδια προϊόντα και υπηρεσίες. Τώρα, σε σχέση με τις παρεμβάσεις που προτείνει ο κ. Ανδρουλάκης για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια, είναι τρεις και αυτές έχουν να κάνουν με την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς, με ισχυρή αρχή προστασίας καταναλωτή και ενισχυμένη επιτροπή ανταγωνισμού, ώστε να περιοριστεί η ασυδοσία των υλικοπολίων, όπως σημειώνει, μείωση των έμεσων φόρων με στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, ώστε να προσεγγίσουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και τρίτον, τη δικαιότερη φορολογία μέσω σταδιακής δημαρχικής αναπροσαρμογής της φορολογικής κλίμακας στα πρότυπα της Πορτογαλίας, προκειμένου να προστατεύεται η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζει ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και τον επισημαίνει ότι αυτό προϋποθέτει μια κυβέρνηση που θα βάζει στο επίκεντρο τους πολλούς και όχι τα προνόμια των λίγων. Ελένη.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Η πυροσβεστική πάντως εξετάζει το ενδεχόμενο εμπρισμού μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
4: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ακριβώς. Στο επίκεντρο βρέθηκε η φωτιά στη Λάρισα, όπου ξέσπασε στο μορφοχώρι, στο Δήμο Κιλελέρ, λίγο πριν τις 12 και προκάλεσε ακόμα και ενεργοποίηση του 112, όπου ζητούσε από τους κατοίκους περιοχής να κλείνουν τα παράθυρα λόγω του καπνού που υπήρχε. Mm-hmm. Να πούμε εδώ, Ελένη, όπως είπες και εσύ, η φωτιά έχει οριοθετηθεί από νωρίς σήμερα το πρωί, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για να έχουν τον έλεγχο της πυρκαγιάς για να υπάρξει κάποια αναζωπήρωση. Mm-hmm. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι πριν λίγη ώρα σήμανε εκ νέου συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία για μια φωτιά στην περιοχή του Εύρου και συγκεκριμένα στην περιοχή Λάβαρα. Mm-hmm. Η φωτιά έκαιγε σε αγροδασική έκταση και στο σημείο επιχείρησαν 23 πυροσβέστες, η ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ενώ πριν από λίγα λεπτά η πυροσβεστική υπηρεσία μας ενημέρωσε και ότι αυτή η φωτιά είναι υπό πλήρη έλεγχο. Να αναφέρουμε, Ελένη, ότι μόνο χτες υπήρξαν 34 αγροδασικές πυρκαγιές. Να πούμε σήμερα ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σύμφωνα με το χάρτη που εκδίδει κάθε μέρα το Υπουργείο, ενώ για αύριο, την Κυριακή, είμαστε στην κατηγορία 3, στην υψηλού κινδύνου. Οι περιοχές είναι η Αττική, η Κορινθία, η Αργολίδα, το Δωδεκάνησα, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμο και η Καρία. Mm-hmm. Να αναφέρουμε εδώ, Ελένη, ότι χτες είχαμε και μία σύλληψη για μία πυρκαγιά που είχε συμβεί στην Ιγουμενίτσα. Ένα ημιδαπός έγινε σύλληψη από αμέλε για φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Καστρίου του Δήμου Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, η φωτιά προκλήθηκε όταν φέρεται να έβαλε φωτιά σε σωρό με ηλεκτρολογικά καλώδια με σκοπό την αφαίρεση του πλαστικού περιβλήματος. Και όταν σε λέει να αναφέρουμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ελλάδος επιχειρούν και σε πυρκαγιές εκτός χώρας. Γι' αυτόν τον λόγο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην Νότια Γαλλία. Η Γενική Ομάδα Δασοπυρόσβεσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, που συμμετέχουν 21 πυροσβέστες, επιχειρούν από τις 7 Ιουλίου στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καρλεκάς Ετ Λαβάς στη Γαλλία. Ελένη. Mm-hmm,
1: ναι, σε ευχαριστούμε, Μιχάλη Λεγάκη. Στον διεθνή χώρο τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών αυτή τη βδομάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πάντως ότι η κεχηρία που επετεύχθη ανάμεσα στις δύο πλευρές τον περασμένο μήνα έχει τελειώσει. Ο Κώστας Ράπτης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μας ζήτησε να συνεχίσουμε συνομιλίες. Συμφωνήσαμε να το κάνουμε, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες τους δήλωσαν με σαφείς όρους ότι η εκεχηρία τελείωσε. Αυτό ισχυρίστηκε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, την τελευταία ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social. Ωστόσο, το Ιράν αμφισβήτησε την συγκεκριμένη δήλωση, διευκρινίζοντας ότι δεν ζήτησε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά συμφώνησε να δεχτεί μεσολάβηση του Κατάρ. Πράγματι, διαπραγματευτές του Κατάρ συνάντησαν χθες αξιωματούχους στο Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων και συνομιλίες για το στενό του Χορμούζ, σύμφωνα με τις πληροφορίες του πρακτορείου Reuters. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης σε ανάρτησή του ότι έχει δώσει εντολές στον Αμερικανικό στρατό να είναι προετοιμασμένος να εξαπολύσει επιδρομές κατά του Ιράν, αν η Τεχεράνη διεξαγάγει ή αποπειραθεί δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Χίλιοι πύραυλοι είναι κλειδωμένοι και φορτωμένοι και στοχεύουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Με χιλιάδες περισσότερους που θα ακολουθήσουν αμέσως αν η Ιρανική κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά την απειλή της, που διατυπώθηκε σε πολλές γωνιές της Ιφηλίου, να δολοφονήσει ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει τον ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε αυτήν την περίπτωση εμένα. Τόνισε χαρακτηριστικά ο ένικος του Λευκού Οίκου σε ανάρτησή του που αλλού στο Truth Social. Διαταγές έχουν ήδη δοθεί και ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός για χρονική περίοδο ενός έτους, υποκείμενη σε παράταση, να αποδεκατήσει τελείως και να καταστρέψει όλες τις περιοχές του Ιράν. Συνέχισε στην ίδια ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Θυμίζω ότι κατά τις πληροφορίες της εφημερίδας Wall Street Journal και άλλων αμερικανικών μέσων, αυτή την εβδομάδα το Ισραήλ διαβίβασε στην Ουάσιγκτον πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν είχε πρόσφατα ετοιμάσει σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Άλλωστε, τα συνθήματα για εκδίκηση ήταν πλήθος. Κατά τις τελετές, τις επικίδειες για τον δολοφονηθέντα, ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα το Ομάν για να συζητήσει ρυθμίσεις για την ασφαλή διέλευση των πλοίων μέσω του στενού του Χορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιώνουν το Ιράν να δηλώσει δημοσίως ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στο στενό και ότι όλες οι διαδρομές θα είναι ανοιχτές χωρίς διόδια για τον διάπλου αυτής της κρίσιμης, ιδίως για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου θαλάσσιας οδού. Θυμίζω ότι τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 115 τραυματίστηκαν σύμφωνα με στοιχεία του Ιρανικού Υπουργείου Υγείας. Τα αμερικανικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν την Τετάρτη και την Πέμπτη σε 6 πόλεις του Ιράν. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο χώρες ήταν παραγωγικές τις τελευταίες ημέρες. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι οποιαδήποτε παραβίαση των δεσμεύσεων της Ουάσιγκτον θα αντιμετωπιστεί με ανταποδοτικές ενέργειες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ ο πολιτικός του προϊστάμενος, ο Αμπάς Αραχτσί, υπογράμμισε ότι το Ιράν έχει τηρήσει τον λόγο του και κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας, επειδή επανέφερε την Τρίτη τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν. Όπως σημείωσε, δεν μπορεί να υπάρξει σεβασμός αν δεν είναι αμοιβαίος.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Κώστα Ράπτη. Σε αποτίμηση των όσων υπόθηκαν και δρομολογήθηκαν στην κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, προχώρησε ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών, μιλώντας στον Αθηνά 94 και τον Γιάννη Θεοδόση. Ο κ. Καρατράντος έδωσε έμφαση στη μεγάλη εικόνα, με φόντο κυρίως στο τρίγωνο Ελλάδα-ΗΠΑ, αλλά και στο μέλλον της διατλαντικής σχέσης, με δεδομένο πως η Ευρώπη πρέπει να στηριχτεί στις δικές της δυνάμεις ό,τι αφορά την άμυνα και την ασφάλεια.
6: Αυτή τη στιγμή, αν συνδυάσουμε ορισμένα σημεία, δηλαδή τα κομμάτια ενός παζλ τα οποία λέει ότι από τη μία πλευρά η Τουρκία κλείνει συμφωνίες για να προμηθευτεί σύγχρονα αντιεροπορικά συστήματα από ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα την Γαλλία, και από την άλλη πλευρά τη συζήτηση που έγινε με τον πρόεδρο Τραμπ για το θέμα των F-35, αλλά και την αναβάθμιση των F-16, που και αυτή είναι καθυστερημένη και άρα είναι κρίσιμη. Όλο αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί με το ρεπορτάζ το οποίο κυκλοφορεί, ότι η Τουρκία είναι σε πολύ προχωρημένες επαφές με το Κατάρ να πουλήσει το συγκεκριμένο σύστημα. Mm. Θα έλεγα ότι δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί στο πώς θα δούμε τις όλες τις εξελίξεις ή να βάζουμε ένα σχήμα μηδενικού αθροίσματος με την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ υπάρχει ένας μεγάλος κερδισμένος που είναι ο Ταΐπ Ερντογάν, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρει κάτι. Αλλά ακόμη και αν πάρει, ο σχεδιασμός της Τουρκίας ολοκληρωθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτόματα ακυρώνεται ο σχεδιασμός της Ελλάδος ή ότι πρέπει να θεωρήσουμε ότι εμείς βγαίνουμε χαμένοι από όλη αυτή τη διαδικασία η οποία υπάρχει στο εσωτερικό της Ατλαντικής Συμμαχίας. Για την Ευρώπη δεν υπάρχει πολυτέλεια να θεωρήσει ότι είμαστε σε μια κακή εντός εισαγωγικών στιγμή με τον πρόεδρο Τραμπ και ότι ένας άλλος πρόεδρος θα επανέλθει στην αρχική προσέγγιση που λέει ότι οι ΗΠΑ εγγυώνται την ασφάλεια της Ευρώπης.
1: Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Αθηναίων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Περιλαμβάνει την παροχή υγειονομικής κάλυψης σε εκδηλώσεις του Δήμου, εκπαίδευση του προσωπικού στις πρώτες βοήθειες, τη χρήση απνιδωτή, καθώς και την ανάπτυξη κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελος των πολιτών. Επενδύουμε στην πρόληψη, την εκπαίδευση, τον εθελοντισμό και την ετοιμότητα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Στο Στέφανο Λεμονίδη τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
7: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Γαλλία-Ισπανία θα είναι ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ που θα γίνει στις 14 Ιουλίου, τη 10 η ώρα το βράδυ. Η Γαλλία, ως γνωστόν, είχε κερδίσει 2-0 το Μαρόκο. Η Ισπανία χθες 2-1 το Βέλγιο με γκολ που πέτυχε ο Μερίνο 2 λεπτά πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών θα το μάθουμε τα ξημερώματα, καθώς στα μεσάνυχτα ξεκινάει το παιχνίδι Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα έχουμε Αργεντινή-Ελβετία. Mm-hmm. Έχουμε όμως και φιλικά παιχνίδια, καθώς στις 2.30 σε 2 λεπτά ο Ολυμπιακός παίζει με τη Λουβέν, ενώ ο Παναθηναϊκός στις 9 στη Λεωφόρο παίζει το πρώτο παιχνίδι εντός Ελλάδας με αντίπαλο την Grasshoppers. Στις 7 έχουμε τη συνάντηση ΠΑΟΚ Βέντε. Περισσότερα στο Sports City που ακολουθεί.
1: Ναι, σε ευχαριστούμε, Στέφανε Λεμονίδη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 31 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Λεμονίδης.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο Sport City, 11 Ιουλίου, 2 και 35 και η αγωνία κορυφώνεται στο Μουντιάλ. Χθες το φαβορί Ισπανία έσυγε δύσκολα με γκολ 2 λεπτά πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα, κέρδισε 2-1 το Βέλγιο και θα συναντηθεί την Τετάρτη με τη Γαλλία που ως γνωστόν κέρδισε 2-0 το Μαρόκο. Τα ξημερώματα θα μάθουμε και το άλλο ζευγάρι, καθώς στα μεσάνυχτα ξεκινάει η συνάντηση Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Αργεντινή-Ελβετία και από αυτά τα δύο μάτς θα προκύψει ο άλλος ημιτελικός.

Κατά τα άλλα έχουμε δράσει και με τις ελληνικές ομάδες. Συνεχίζεται η προετοιμασία, τα φιλικά παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός αυτή την ώρα παίζει με την Λουβέν, είναι στο 0-0. Στις 7 ο ΠΑΟΚ παίζει με την Τβέντε και στις 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο υποδέχεται την Grasshoppers στο πρώτο παιχνίδι εντός συνόρων με νέο προπονητή. Χθες είχαμε και ένα τεράστιο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στο Diamond Link, στο τουρνουά του Μονακό. Πήδησε 8-61 και έκανε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Αυτή θα είναι πάνω κάτω η ατζέντα του Σαββατιάτικου Sport City. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς. Και στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 στις 4 ο Στέφανος Λεμονίδης.

Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την αναφορά μας στο Μουντιάλ και στα χθεσινά και σημερινά παιχνίδια, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, παίζει αυτή την ώρα με την Λουβέν και είχαμε ένα τραυματισμό. Να πούμε πρώτα απ' όλα την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αγωνίζεται με Τζολάκη, Ορτέγκα, Κάρμο, Κουτσίδη, Σιόζο, Έσε, Σιπιόνι, Ροντινέη, Μασούρα, Φορτούνι και Κλέιτον. Ο μοναδικός νέος παίκτης, αν μπορεί να θεωρηθεί νέος σε αυτήν την ενδεκάδα, είναι ο Φορτούνης. Όλοι οι υπόλοιποι υπήρχαν στο ρόστερ του Ολυμπιακού, αλλά πριν από λίγο τραυματίστηκε ο Βραζιλιάνος Κλέιτον στο έκτο λεπτό και τη θέση του πήρε ο Γιάρεμτσουκ. Πάμε λοιπόν στο Μουντιάλ και να μιλήσουμε αρχικά για το χθεσινό παιχνίδι. Η Ισπανία ήταν το φαβορί, το επιβεβαίωσε, αλλά χρειάστηκε να φτάσει στο 88 λεπτό και να πετύχει γκολ η χρυσή αλλαγή που χρησιμοποιείται στο Μουντιάλ, ο Μικέλ Μερίνο. Μπήκε και λίγο αργότερα στο 88, δύο λεπτά πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα, πέτυχε το 2-1. Η Ισπανία προηγήθηκε στο 30 με τον Φαμπιάν Ρουίζ και ισοφάρισε στο 41 ο Σάρς Ντε Καταλέρ. Και το σημαντικότερο στοιχείο του αγώνα είναι ο τραυματισμός του Κουρτουά στο 71ο λεπτό, ένα από τους καλύτερους τραυματοφύλακες του κόσμου. Ο Κουρτουά αισθάνθηκε ενοχλήσεις. Ο προπονητής του, ο Ρούντι Γκαρσία, τον αντικατέστησε με το Λάμενς. Ο Λάμενς έκανε το λάθος, επέκρουσε την μπάλα χωρίς να τη βγάλει εκτός της περιοχής του και ο επερχόμενος Μερίνο έκανε το 2-1. Ο Κουρτουά αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με δάκρυα και όταν τελείωσε το παιχνίδι ουσιαστικά έριξε την ευθύνη στον προπονητή του, λέγοντας ότι αυτός μπορούσε να συνεχίσει, μπορούσε να παίξει και στη συνέχεια του αγώνα. Το μόνο πρόβλημα που, όπως τόνισε, ήταν ότι δεν μπορούσε να κάνει γεμίσματα από το ελεύθερο, κάτι που μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Είπα στον προπονητή μου ότι μπορώ να αγωνιστώ, αλλά αυτός αποφάσισε ότι από τη στιγμή που δεν είμαι 100% έτοιμος πρέπει να μείνω στον πάγκο. Είναι μια απόφαση του προπονητή, δεν μπορώ να την κρίνω. Αυτός έχει τον πρώτο λόγο. Εγώ πάντως θα μπορούσα να αγωνιστώ στο τέλος του αγώνα. Στον άλλο ημιτελικό η Γαλλία κέρδισε πολύ εύκολα 2-0 το Μαρόκο. Η Γαλλία, η οποία είναι το ακλόνητο φαβορί και για την κατάκτηση του τουρνουά, παίζει την καλύτερη μπάλα. Βέβαια δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιο σπουδαίο αντίπαλο μέχρι τώρα. Την Τετάρτη, είπαμε, θα παίξει με την Ισπανία, ένα παιχνίδι που είναι πάλι φαβορί η Γαλλία, αλλά αυτό πρέπει να το αποδείξει η παρέα του Εμπαπέ στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, τα μεσάνυχτα, έχουμε Νορβηγία-Αγγλία. Να δούμε αν η Αγγλία θα μπορέσει να σταματήσει το Χάλαντ, έναν παίκτη που το γνωρίζουν πολύ καλά όλοι οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές. Ο Χάλαντ οδηγεί εκτός ασφαλού στην Νορβηγία. Είναι η μεγάλη έκπληξη μέχρι στιγμής. Η Νορβηγία και η Ελβετία ήταν δύο ομάδες που δεν περιμέναμε ότι θα φτάσουν τόσο μακριά. Η Ελβετία, ως γνωστό, κέρδισε στα πέναλτι την Κολομβία. Στα μεσάνυχτα ξεκινάει το παιχνίδι Νορβηγία-Αγγλία. Στις 4 τα ξημερώματα έχουμε τη συνάντηση Αργεντινή-Ελβετία.

Και για όσους ενδιαφέρονται για τη συνέχεια του Μουντιάλ, να πούμε ότι στις 14 Ιουλίου είναι Τρίτη, έχουμε την αναμέτρηση Γαλλία-Ισπανία σε πολύ καλή ώρα, στις 10 το βράδυ άρχισαν, φτάνουν στις ημιτελικούς και συνολικούς και οι ώρες του Μουντιάλ ευθυγραμμίζονται με τις ώρες της Ευρώπης, άρα την Τετάρτη στις 10 έχουμε το Γαλλία-Ισπανία. Και την Πέμπτη πάλι στις 10 έχουμε τη συνάντηση με τους νικητές Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Και όσον αφορά το φινάλε του Μουντιάλ, στην Κυριακή 19 Ιουλίου, εκεί τελειώνουν όλα. Έχουμε στις... εδώ υπάρχει μια ανακολουθία. Όχι, ω ναι. Τα ξημερώματα της Κυριακής θα παίξουν οι ηττημένοι των ημιτελικών και στις 10 το βράδυ της Κυριακής θα έχουμε το μεγάλο τελικό.

Να κάνουμε και μία αναφορά για το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είμαστε στο 15ο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ. Όπως είπαμε και νωρίτερα, τραυματίστηκε ο Βραζιλιάνος Φουόρ, ο Κλέιτον, και τη θέση του στο 6ο λεπτό πήρε ο Γιάρεμτσουκ. Εκτός αναμέτρησης είναι 4 ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τους Παναγιώτη Ρέτσο, Χρήστο Μουζακίτη και Θεοφάνη Μπακούλα, που θα αγωνιστούν στο επόμενο φιλικό, δεν έχουν πρόβλημα τραυματισμού. Ο 4ος είναι ο Ζώτα Σίλβα, ο Πορτογάλος νεοαποκτηθής μεσοεπιθετικός, πήρε ειδική άδεια καθώς θα γίνει πατέρας.

Μεγάλο μας λοιπόν Νορβηγία απέναντι στην Αγγλία και φυσικά τα βλέμματα θα πέσουν πάνω στη μονομαχία του Χάλαν με τον Χάρι Κέιν, δύο center four που διεκδικούν και το χρυσό παπούτσι, αλλά πάνω απ' όλα διεκδικούν την πρόκριση της ομάδας τους στον τελικό. Τα ξημερώματα λοιπόν, όχι τα ξημερώματα, τα μεσάνυχτα, συγγνώμη, έχουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στην Νορβηγία και στην Αγγλία και ο Χάρι Κέιν έδωσε συνέντευξη και συνέκρινε τον αυτό του με τον Χάλαντ και όπως είπε είμαστε δύο εντελώς διαφορετικοί παίκτες, είμαστε και δύο σεντερφόρ αλλά παίζουμε σε διαφορετικές θέσεις. Ο Έρλινγκ ήταν απίστευτος, αναλογία γκόλανο παιχνίδι είναι εξαιρετική, σωματικά είναι μια μηχανή, ένα θηρίο. Τα τελειώματά του είναι κορυφαίου επίπεδου και το ρεκόρ του σκοράρι στο σκοράρισμα μιλάει από μόνο του. Και μιλώντας για τον εαυτό του είπε ότι είμαι ένας διαφορετικός είδους παίκτης, παρόλο που σκοράρω και γκολ. Μ' αρέσει όμως να έχω περισσότερο την μπάλα, να συμμετέχω περισσότερο στο παιχνίδι, ενώ ο Χάλαντ είναι ο παίκτης της μίας κίνησης, της μίας κεφαλιάς του ενός σουτ που σκοράρει όμως ακατάπαυστα. Χάρι Κέιν αναφέρθηκε και στο εκπληκτικό σκοράρισμα των αστέρων του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Βλέπουμε και ο Μέση σκοράρει και ο Χάλαν σκοράρει και ο Κέιν σκοράρει. Όλα τα μεγάλα αστέρια βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα και όπως είπε ο Κέιν, αυτό είναι απίστευτο όταν όλοι οι κορυφαίοι επιθετικοί ενός τουρνουά σκοράρουν. Δεν συμβαίνει πάντα στα μεγάλα τουρνουά. Και αυτό με βάζει και εμένα σε σωστή ψυχολογική κατάσταση, με κύριο στόχο όχι το χρυσό παπούτσι, αλλά να κατακτήσω το παγκόσμιο κύπελο. Και αναφερόμενος στις μεγάλες νίκες που πέτυχε η Αγγλία, απέδωσε τα εύσημα στον προπονητή του, τον Τόμας Τούχελ. Στέρεψαν τα λόγια για τον Τούχελ, ίσα ίσα ο Κέιν ήταν πολύ ορμητικός και πολύ χυμαρόδης όσον αφορά τον προπονητή της Αγγλίας, λέγοντας δεν έχω λόγια, μου τελειώνουν οι νέοι τρόποι να τον περιγράψω, είναι ο ηγέτης μας, είναι ο αρχηγός μας, δίνει το παράδειγμα, είναι στη φόρμα της ζωής του, στο απόγειο της καριέρας του, είναι έτοιμος να ηγηθεί με το παράδειγμα και να πιέσει τους πάντες, είναι επομένως προνόμιο να τον έχουμε ως αρχηγό και προνόμιο να είναι ο προπονητής μου. Η Ελένη Σαμαρία είναι ανυπόμονη, θέλει να πει το δελτίο ειδήσεων, να τελειώσει η βάρδια της, να φύγει η γυναίκα. Από το πρωί είναι εδώ, από τα ξημερώματα. Να πούμε ότι μετά τη διακοπή θα έχουμε Αντρέα Χανιά και θα μιλήσουμε για την εκπληκτική μεταγραφή που έκανε ο ΠΑΟΚ. Πήρε για 3 χρόνια τον κορυφαίο παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Οσμάνη. Να μιλήσουμε για το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Grasshopper, να σας πούμε την εξέλιξη του αγώνα Ολυμπιακός Λουβέν και να μιλήσουμε για το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Grasshopper, να σας πούμε την εξέλιξη του αγώνα Ολυμπιακός Λουβέν και θα μιλήσουμε

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Στην εισαγγελέα πρωτοδικών έχουν οδηγηθεί από το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βαγενέστορα. Συγκέντρωση συμπαράστασης στους συλληφθέντες πραγματοποιούν έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Με τις ελληνικές αρχές επικοινώνησε αυτοβούλος 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, η 46χρονη δήλωσε αθώα, τόνισε ότι είναι παρούσα στη διαδικασία και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Σε πεδίο φορτίσεις αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί η σημερινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Η εσωκομματική αντιπολίτευση επιμένει ότι η διαδικασία είναι νόμιμη, καθώς έχει συγκεντρωθεί η απαραίτητη απαρτία, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω Zoom. Η επίσημη Κουμουνδούρου δηλώνει ότι δεν υφίσταται σύγκληση του οργάνου και δεν αναγνωρίζει τη συνεδρίαση. Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Θεόφιλος Ξανθόπουλος πρότεινε ως λύση αποκλιμάκωσης την αναβολή της συνεδρίασης μέχρι το επόμενο Σάββατο, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και να προηγηθεί συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Η ακρίβεια είναι ο σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε εργαζόμενου, τονίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Δεσμεύεται για τρεις συγκεκριμένες παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της: ισχυρό ανταγωνισμό και πραγματικό έλεγχο της αγοράς, μείωση των έμεσων φόρων και δικαιότερη φορολογία. Υπόελεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκθεση στα Λάβαρα του Εύρου. Οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Αθηναίων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Περιλαμβάνει την παροχή υγειονομικής κάλυψης, εκδηλώσεις του Δήμου, εκπαίδευση του προσωπικού στις πρώτες βοήθειες, τη χρήση απνιδωτή καθώς και την ανάπτυξη κοινών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελος των πολιτών. Επενδύουμε στην πρόληψη, την εκπαίδευση, τον εθελοντισμό και την ετοιμότητα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτζάμπα Χαμενέι, δήλωσε ότι η εκδίκηση για την δολοφονία του πατέρα και προκατόχου του Αλί Χαμενέι αποτελεί απαίτηση του έθνους και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε. Η δήλωση έγινε μέσω γραπτού μηνύματος που δημοσιεύτηκε στο λογαριασμό του στο Telegram. Στην Ουκρανία, δύο νεκρούς και 19 τραυματίες άφησε πίσω της η σημερινή ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς. Στην Κίνα, περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, καθώς ο τυφώνας Μπάφι αναμένεται να πλήξει την πόλη Γιτζόου στα ανατολικά της χώρας. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Για τα προημιτελικά, τα μεσάνυχτα παίζουν Νορβηγία, Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή, Ελβετία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Στέφανο Λεμονίδη.
1: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
3: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.

0: Τι ωραίο που είναι να μπορείς να τραγουδάς αυτούς τους στίχους ζωντανούς, δυνατούς, Παρασκευά. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι ωραίο να λες πολλές καλημέρες ξεκινώντας τη μέρα σου, ε. Μια καλημέρα.
0: Σε όλους.
1: Σε όλους, για όλη τη μέρα.
0: Για όλη τη μέρα.
2: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Παρασκευάς Καρασούλος την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
3: Μια καλημέρα.
2: Αθήνα 984.

0: 10 λεπτά μετά τις 3, Sport City μέρος δεύτερον, Ολυμπιακός Λουβέν 0-0, είμαστε στο 35, αλλά η είδηση της εβδομάδας, μη πω και του μήνα, είναι η μετακόμιση του Οσμάν στο ΠΑΟΚ. Εκεί ο Παναθηναϊκός έδινε απεριόριστα λεφτά κάνοντας μεγάλες μεταγραφές, φέρνοντας έναν από τους κορυφαίους προπονητές. Ο Οσμάν έφυγε από τον Παναθηναϊκό και πήγε στον ΠΑΟΚ, κάτι που αν σας το λέγανε πριν από μερικές μέρες δεν θα το πιστεύατε. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ πλήρωσε 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό για να πάρει τον παίκτη, για να πληρώσει τον buyout, και πρόσφερε στον Τούρκο πρωταγωνιστή της Ευρωλίγκα 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια, σπάζοντας τα ταμεία. Και όλα αυτά από μια ομάδα που παίζει στο EuroCup, δεν παίζει καν στην Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ έδειξε τις διαθέσεις του, ο Αριστοτέλης Μιστακίδης συγκεκριμένα, παίρνοντας τον Καλάθι, τώρα πήρε και τον Οσμάνι και τώρα διαβάζουμε ότι ετοιμάζεται, λέει, να κάνει πρόταση και στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Οσμάν από την πλευρά του, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, είπε ότι τα λεφτά που μου δίνανε ήταν πάρα πολλά. Δεν ήθελε να πάει στην Τουρκία για να μην γίνει κόντρα μεταξύ ΕΦΕΣ και Φενέρμπαξε. Δεν ήθελε δηλαδή να προκαλέσει τη μήνη των οπαδών της ομάδας που δεν θα πήγαινε. Και φυσικά στον Παναθηναϊκό είναι ο Παναθηναϊκός είναι γεμάτος από αστέρες και δεν θα είχε το χρόνο που θα είχε στον ΠΑΟΚ, όπου θα είναι ο ηγέτης της ομάδας, όπως του υποσχέθηκε ο Τρινκέρι. Αυτόν τον κεραυνό ενεθρία θα τον αναλύσει ο Ανδρέας Χανιάς, ο ειδικός του ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Στέφανε, κυρίες και κύριοι.
0: Κεραυνός ενεθρία, το περίμενε κανένας αυτό, ότι ο Οσμάν θα φύγει και θα πάει στον ΠΑΟΚ?
1: Αναταραχή, ωραία κατάσταση.
0: Ναι, ομάδα τα λέει αυτά.
1: Ακριβώς, διότι πράγματι η προσφορά του ΠΑΟΚ ήταν εξωπραγματική, ήταν σοκαριστική. Καταρχήν για τον ίδιο τον Τούρκο, τον Τσέντι Οσμάν, ο οποίος δεν πίστευε στα μάτια του όταν ενημερώθηκε από τον ατζέντη του για αυτή την προσφορά. Δεν πίστευαν και άνθρωποι του Παναθηναϊκού για την επιμονή που επέδειξε η διοίκηση του ΠΑΟΚ, ανεβάζοντας συνέχεια και χθες όλη την ημέρα τις προσφορές της για την απόκτηση του παίκτη. Ο Αριστοτέλης Μιστακίδης δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολλά χρήματα, αποτιμάται σύμφωνα με τον Forbes η περιουσιακή του κατάσταση στα 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Θεωρείται ο βασιλιάς του χαλκού, για να τον γνωρίσουμε κάπως καλύτερα και να εξηγήσουμε πώς αποφάσισε να βάλει τόσο βαθιά το χέρι στη τσέπη. Όσο βαθιά και να το βάλει, κάτι βρίσκει για να βγάλει. Με μια προσφορά που δεν γινόταν να την αρνηθεί ούτε ο παίκτης ούτε ο Παναθηναϊκός, ο Οσμάν θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του ΠΑΟΚ. 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό, ξεκίνησε από 1,1 εκατομμύρια ευρώ η αρχική προσφορά του ΠΑΟΚ και έφτασε αργά το βράδυ της Παρασκευής χθες στα 2 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 3 χρόνια. 9 εκατομμύρια συνολικά δηλαδή στον παίκτη.
0: Πρώτη παύση. Ναι. Στο συμβόλαιο του παίκτη υπήρχε buyout, το οποίο ήταν 2 εκατομμύρια.
1: Όχι, δεν υπήρχε buyout.
0: Λευκό ήταν.
1: Υπήρχε, μάλιστα πέρυσι είχε ανανεώσει με αυξημένες αποδοχές ο Οσμάν το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό, έλεγε σε 2 χρόνια και μάλιστα με αποδοχές ίσως περίπου 2 εκατομμύριων ευρώ. Από εκεί και πέρα ο παίκτης έβλεπε ότι είχαν μαζευτεί πάρα πολλοί παίκτες στις θέσεις 3 και 4 στον Παναθηναϊκό με την απόκτηση του Ιζακ Μπόγκα. Από εκεί και πέρα δεν ήθελε να πάει στην Τουρκία και να, διότι η προσφορά που είχε από την Φενέρμπαχτσε ήταν πάρα πολύ καλή. Είναι παιδί της ΕΦΕΣ Ανατολού. Έχει μεγαλώσει εκεί, έχει αντρωθεί εκεί. Ο Σαρούζας Κεβίτσου χθες του τηλεφωνούσε όλη την ημέρα για να τον πείσει να πάει στη Φενέρμπαχτσε. Η Φενέρμπαχτσε είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, διότι της έφυγε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ένας χαρισματικός σκόρερ, και χρειάζεται έναν παίκτη στη θέση 3 και μάλιστα Τούρκος, ο Οσμάν, διότι υπάρχει και εκεί πρόβλημα με τα τουρκικά διαβατήρια. Πρέπει να παίζουν τρεις Τούρκοι στην πεντάδα στο πρωτάθλημα. Υπάρχει άλλος κανονισμός εκεί. Και δεν ήθελε να μπει σε μια διαμάχη να γίνει.
0: Πού αυτό στο τουρκικό?
1: Της Τουρκίας.
0: Στο τουρκικό πρωτάθλημα, αν υποθέσω έτσι.
1: Στο τουρκικό πρωτάθλημα, ναι. Στο τουρκικό πρωτάθλημα, ναι. Δεν ήθελε να γίνει λοιπόν ο σπανούδης της Τουρκίας. Έτσι λοιπόν η προσφορά του ΠΑΟΚ ήταν, θα λέγαμε, αυτή που του κέντρισε το ενδιαφέρον. Μάλιστα του εξήγησαν οι άνθρωποι του δικεφάλου, και εδώ έχει μια άλλη σημασία, ότι θα παίξουμε μεν EuroCup του χρόνου, ωστόσο ο στόχος μας είναι την επόμενη χρονιά, το επόμενο καλοκαίρι, να πάρουμε άδεια franchise, άδεια, wild card δηλαδή, από την Ευρωλίγκα, να παίξουμε στην διευρυμένη Ευρωλίγκα από την επόμενη σεζόν.
0: Αν κατακτήσει το EuroCup δεν παίρνει δικαίωμα, δεν αποκτά.
1: Παίρνει δικαίωμα, ακόμα και αν δεν το κατακτήσει, ο στόχος είναι να το κατακτήσει. Ακόμα και αν δεν το κατακτήσει, μπορεί, υπάρχει η δυνατότητα στη διευρυμένη Ευρωλίγκα να πάρει μία από τις wild card ο ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν λύθηκε και το ζήτημα της διοργάνωσης την οποία θα παίζει ο αθλητής, διότι είναι αλήθεια ότι από την Ευρωλίγκα να παίξεις στο EuroCup είναι, θα λέγαμε,
0: είναι υποβάθμιση.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια φάνηκε ότι ο Οσμάν ήθελε να φύγει από τον Παναθηναϊκό, γιατί εδώ και καιρό γράφαν οι Τούρκοι ότι συζητάει με την Φενέρμπαξε.
1: Ναι, ακριβώς. Και η ΕΦΕΣ τον πίεζε φορτικά να υπογράψει σε αυτήν. Η Φενέρμπαξε μπήκε με πολύ περισσότερα χρήματα και δεν ήθελε όμως να μπει στη λογική της κόντρας μεταξύ Φενέρ και ΕΦΕΣ. Ο παίκτης ήθελε να μείνει στην Ελλάδα, το αρέσει περισσότερο στην
0: Σημαντικό
1: Ελλάδα.
0: Σημαντικό αυτό, η Θεσσαλονίκη με το αεροπλάνο είναι μισή ώρα.
1: Ακριβώς, και έβλεπε κυρίως ότι θα ήταν πολύ περιορισμένος ο χρόνος του στον Παναθηναϊκό.
0: Εδώ πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός επομένως θα μπορούσε να πει όχι και 10 εκατομμύρια να του δίνανε, έτσι, αλλά με το ζόρι δεν κρατάς κανένα παίκτη.
1: Να πούμε εδώ για το ρεπορτάζ ότι ο Ζέλικο Μπράτοβιτς μίλησε με τον παίκτη, με πρωτοβουλία του παίκτη μάλιστα, κάλεσε τον Σέρβο τεχνικό του, εξήγησε το σκεπτικό του, γιατί θέλει να φύγει. Ο Ζέλικο Μπράτοβιτς αντιλήφθηκε ότι μίλαγε με έναν άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά πνευματικά δεν ήταν στην ίδια σελίδα με την ομάδα, και δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά ο Σέρβος τεχνικός. Εάν ένας παίκτης είναι πνευματικά ταγμένος στην αποστολή που έχει όλη η ομάδα, και του έδωσε το πράσινο φως αφού είδε ότι δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Αυτός που δεν ήθελε με τίποτα να γίνει μεταγραφή είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Για λόγους πιστεύεις πρεστής?
1: Όχι, πιστεύει πάρα πολύ στον Τσέντι Οσμάν. Είναι ένας από τους αγαπημένους του παίκτες και δεν θέλει να αποδυναμωθεί με τίποτα η ομάδα. Θέλει να έχει την καλύτερη δυνατή σύνθεση για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους της. Μίλησε ο Γιαννακόπουλος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με τον ίδιο τον παίκτη, τον κάλεσε στο τηλέφωνο και κατάφερε ο παίκτης να τον πείσει και να του εξηγήσει τι ακριβώς σκέφτεται, και ότι θα είναι ίσως καλύτερα για αυτόν να αποχωρήσει. Έτσι λοιπόν, αργά το βράδυ δόθηκε το πράσινο φως και από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, κάθηκαν οι αντιστάσεις του και βρισκόμαστε τώρα στο τυπικό μέρος της υπόθεσης για να τελειώσει η μεταγραφή.
0: Λοιπόν, μένουμε στον Παναθηναϊκό και λέμε ότι έκανε μεταγραφές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και ότι τώρα και με την αποχώρηση του Οσμάν θα κάνει και άλλη.
1: Ναι, και μάλλον αναπροσαρμόζεται πλέον το μεταγραφικό του πλάνο, διότι ο Παναθηναϊκός ενώ κινείται για την απόκτηση ενός καθαρό εμου playmaker, ο οποίος θα κάνει συγκεκριμένα πράγματα, θα σετάρει την ομάδα, θα παίζει και άμυνα, θα μπορεί και να γίνεται απειλητικός στην επίθεση μετά από κάποιες καταστάσεις, πλέον φαίνεται ότι αλλάζει ο σχεδιασμός και θα αποκτηθεί με πάρα πολύ καλά χρήματα βέβαια από το πάνω ράφι ένας παίκτης που θα παίζει και στις τρεις θέσεις, το 1-2-3. Έναν σαν τον Ντάντε Έξουμ, αν μπορούν να θυμηθούν οι ακροατές μας, τον παίκτη που είχε ο Μπράντοβιτς στην Παρτιζάν, τον Αστραλό. Ένα περίπου τέτοιο παίχτη για να μπορέσει να καλύψει τις θέσεις και στο 1 και στο 2 και στο 3. Πάντα υπάρχει το σενάριο, διότι υπάρχει και το ενδεχόμενο να αποχωρήσει και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία διακαώς τον θέλει και κάνει απανωτές προσφορές για να τον αποκτήσει, να υπάρξει σενάριο ανταλλαγής του Τεόμα Λεντών, του Γάλλου Γκάρντ, με τον Χουάν Φερνάν Γκόμεθ.
0: Εθνική Γαλλία θα γίνουμε, Αντώνη. Αντρέα, Εθνική Γαλλία θα γίνουμε.
1: Ναι, πράγματι. Πράγματι. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα παίζει με Ραφάλ ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα σενάρια για τον παίκτη πλέον που θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός να αποκτηθεί. Δεν βιάζεται, διότι έχει προχωρήσει αρκετά σε πολύ μεγάλο βαθμό το μεταγραφικό.
0: Για θύμισε μας ποιος πήρε, γιατί μέσα στη βδομάδα.
1: Έχει αποκτηθεί ο Μπράνκου Μπαντιό, ο Ίσακ Μπόγκα, ο Γιαμπουσέλε, ο Μουσταφά Φαλ με το ελληνικό διαβατήριο. Έχουν ήδη γίνει αυτές οι κινήσεις.
0: Και για πες μας, τοποθέτησε μας αξιολογικά, σύμφωνα με τη δική σου γνώμη, τις μεταγραφές. Ένα Γιαμπουσέλε.
1: Ένα Γιαμπουσέλε, αναφυσβήτητα. Ένας παίκτης της δυναμίτης, μπορεί να παίζει στο 4 και στο 5 με πάρα πάρα πολύ καλά στατιστικά, με καλές χρονιές στο NBA. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό και να συμπληρώσει την γραμμή ψηλών με τους Λεσόρ και
0: τρεις Γάλλοι, τρεις Γάλλοι, έτσι, τρεις Γάλλοι.
1: Τρεις Γάλλοι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και ένας γαλλοτραφής, ο Μπράνκου Μπάντιο, ο Σενεγαλέζος, ουσιαστικά είναι γαλλοανατραφής. Η δεύτερη μεταγραφή φυσικά είναι ο Ισακ Μπόγκα, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος παίζει στο 3 και στο 4 και στις δύο θέσεις με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ένας παίκτης που ξέρει πολύ καλά τον Μπράντοβιτς και ο Μπράντοβιτς τον παίκτη. Από εκεί πέρα ο Μπράνκου Μπάντιο είναι ένας πολύ καλός γκάρ, τον είδαμε με την Βαλένθια τι μπορεί να κάνει. Τα φυσικά του προσόντα, τα αγωνιστικά του προσόντα είναι αναμφισβήτητα. Και φυσικά ο Φαλ δεν είναι τελευταίος, θα λέγαμε, ως αγωνιστική ποιότητα.
0: Απλά έχει να παίξει ένα χρόνο και δεν ξέρουμε πώς
1: θα... Να παίξει ένα χρόνο, προέρχεται από μεγάλο τραυματισμό, είναι σε μεγάλη ηλικία σε εισαγωγικά. Έχει όμως το ελληνικό διαβατήριο, αυτό το οποίο θα πάρει. Σύμφωνα με όσα λένε οι άνθρωποι που μας
0: να το δούμε πρώτα και αυτό, να το δούμε πρώτα και αυτό.
1: Θα το πάρει, ναι, θα το πάρει και δίνει πάρα πάρα πολύ μεγάλη ευελιξία στο ελληνικό ρόστερ του Παναθηναϊκού. Να πούμε για τον ΠΑΟΚ και τον Ντόρσεϊ, γιατί το αφήσαμε λίγο.
0: Και
1: τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, πραγματικά. Πραγματικά, έχει καταθέσει προσφορά. Πλέον η κατάσταση είναι στα χέρια του Ολυμπιακού, εάν θα αξιολογήσει τις καταστάσεις και με πόσα χρήματα θα ζητήσει για να παραχωρηθεί.
0: Γιατί ο παίκτης, εδώ έχουμε διαφορετική περίπτωση. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ακόμα ένα χρόνο.
1: Έχει συμβόλαιο ακόμα
0: ένα χρόνο. Αν και ο Σμάν είχε, τι λέω τώρα, ναι.
1: Έχει συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο. Αστερίσκος. Η πλευρά του παίκτη αμφισβητεί το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός
0: δεν έχει συμβόλαιο.
1: Είναι ένα γκρίζο σημείο αυτό. Φαίνεται όμως ότι ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι στην υπόθεση. Έτσι φαίνεται από το ρεπορτάζ, έτσι δείχνει. Και οι Ερυθρόλευκοι είναι στη διακριτική τους ευχέρεια να ζητήσουν όσα χρήματα θέλουν ή και να μην παραχωρήσουν καθόλου τον παίκτη.
0: Και εδώ υπάρχει πάλι το θέμα, αν ο Ντόρσεϊ θέλει να φύγει.
1: Αν θα υπάρχει ένας δυσαρεστημένος παίκτης στο ρόστερ μιας ομάδας.
0: Τι δυσαρεστημένος, παίζει πιο πολύ από ποτέ. Ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, ήταν. Δεν έπαιξε καν στους τελικούς, στο Final Four δεν αγωνίστηκε, δεν είχε συνεισφορά.
1: Μια καλή αύξηση.
0: Θα τον πείσουν, έτσι.
1: Και νεόδωρη μάλλον, παχιά, θα λέγαμε, για να είμαστε πολύ πιο ακριβείς. Θα πάνε όλα στην άκρη ενδεχομένως.
0: Εδώ είναι και το άλλο θέμα, ότι έχει και ελληνικό διαβατήριο αυτός. Έχασε ο Ολυμπιακός. Καλά, το Φαλ δεν μπορούμε να πούμε ότι έχασε ελληνικό διαβατήριο, γιατί ακόμη δεν έχει αποκτήσει. Αλλά αν φύγει και ο Ντόρσεϊ, τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Υπάρχει και το ερωτηματικό του Γόκαπ.
0: Και του Γόκαπ που έχει μεγάλη προσφορά.
1: Πάρα πολύ μεγάλη προσφορά από την Ντουμπάι.
0: Και άλλο ελληνικό διαβατήριο. Και άλλο ελληνικό διαβατήριο.
1: 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 3 χρόνια non-cut συμβόλαιο. 9 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή στην τσέπη του Τεξανού. Και σίγουρα μια πολύ πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος χάνει επίσης ένα διαβατήριο ελληνικό, το οποίο είναι στην πρώτη πεντάδα της ομάδας.
0: Εδώ, Αντρέα, ναι, συνέχισε, συγγνώμη.
1: Μάλιστα, οι Ερυθρόλευκοι κινούνται τώρα για την απόκτηση του Νίκου Πλώτα, του νεαρού γκάρντ του Προμηθέα, αλλά και του Δημήτρη Φλιώνη, του Μοντάρτη Σάικ. Ίσως αυτό να έχει τη σημασία του για τον τρόπο με τον οποίο ενδεχομένως οι Ερυθρόλευκοι στείνουν όχι αναχώματα, εναλλακτικές λύσεις για να μπορέσουν να έχουν ελληνικό ρόστερ.
0: Το θετικό είναι ότι έμεινε ο Παπα-Νικολάου, παρότι ακούστηκε.
1: Έμεινε
0: ότι...
1: ο Παπα-Νικολάου ακριβώς, μια πάρα πολύ καλή προσφορά με διετές συμβόλαιο. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού θα συνεχίσει στον Πειραιά. Και μάλλον μένει και ο Γιαννούλη Λαρετζάκης. Με όλες αυτές τις ανακατατάξεις και τις προσταφαιρέσεις, φαίνεται ότι θα παραμείνει στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό θα γίνει αν φύγει ο Ντόρση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν μείνει ο Ντόρση, μείνει και ο Γουόκαφ, δεν νομίζω να μείνει ο Λαρετζάκης.
1: Ναι, όλο αυτό είναι σε μια εξάρτηση.
0: Υπάρχει καραμπόλες, θα γίνουν καραμπόλες.
1: Οι εξελίξεις θα δώσουν τις απαντήσεις σε αυτό το κομμάτι.
0: Εδώ, Αντρέα, μπαίνει μια πολύ σοβαρή κουβέντα. Δεν μπορεί τώρα ο Γιαννακόπουλος, η Αγγελόπουλη, το Ντουμπάι, ο Μιστακίδης να ρίχνουν λεφτά με ουρά χωρίς να υπάρχει salary cap όπως υπάρχει στο NBA όπου εκεί, ή όπως υπάρχει στην UEFA, ρε παιδί μου, στο ποδόσφαιρο. Θέλουν έσοδα-έξοδα. Εδώ πέρα βρίσκεται ένας πλούσιος, είτε λέγεται Γιαννακόπουλος, είτε Αγγελόπουλος, είτε λέγεται Μιστακίδης, είτε λέγεται Ντουμπάι.
1: Ή
0: παλιότερα, ναι, ή Τσεσεκά παλιότερα. Δηλαδή. Κάποιος έλεγχος πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, εγώ που είμαι Παρτιζάν και δεν έχω λεφτά, πώς θα συναγωνιστώ τώρα τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και τον Ντουμπάι, ρε παιδιά. Με βάζεις με άνισους όρους να παίξω. Και με βάζεις με άνισους όρους όταν δεν ελέγχεις τα χρήματα που ξοδεύει ο κάθε ιδιοκτήτης στο κάθε κλαμπ για να πάρει όποιον θέλει. Δηλαδή, αυτή η πρόταση που έκανε ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι η τελευταία, είπαμε πριν ότι το ίδιο ισχύει και για τους άλλους, είναι εξωφρενική για το EuroCup. Ενώ στην πράγμα. Αμερική, δεν είναι και ο Δελής εδώ να μας τα εξηγήσει λεπτομέρειες, στην Αμερική σου λέει, φίλε, μέχρι εδώ μπορείς να αγοράσεις μέχρι τόσα χρήματα, μπορείς να πουλήσεις μέχρι τόσα χρήματα, μπορείς να κάνεις το ένα, μπορείς να κάνεις το άλλο.
1: Ναι, ο αντίλογος εδώ, διότι έχει συζητηθεί, είναι ότι στο NBA υπάρχει υπάρχουν κανόνες για όλους. Είναι ένα ενιαίο κράτος με διαφορετικές πολιτείες, άλλη φορολογία στην Καλιφόρνια, άλλη φορολογία στην Ουάσιγκτον ή στην
0: Ωραία. Στο NBA, στο ποδόσφαιρο υπάρχει και εκεί fair play, financial play και λέω
1: fair play. Fair play. Έχει μπει στην Ευρωλίγκα ένα τύπου financial fair play
0: για γέλια είναι. Για γέλια.
1: Και να πληρώσει γύρω στα 6,5-7 εκατομμύρια φόρο πολυτελεία το ονομάζουν. Ναι, το οποίο δεν είναι και ούτε αντιπροσωπευτικό, ούτε
0: απαγορευτικό.
1: Και απαγορευτικό για κάποιον να δαπανίσει χρήματα. Είναι περισσότερο, θα λέγαμε, αν θέλουμε να το βάλουμε σε μια ιδεολογική βάση, Στέφανε, περισσότερο καπιταλιστική.
0: Ναι,
1: στιγνά
0: ναι.
1: Καπιταλιστική.
0: Ο πλούσιος παίρνει ό,τι θέλει.
1: Όποιος είναι πλούσιος μπορεί να ξοδέψει όσα θέλει, χυδαία όσα θέλει, και βλέπουμε μετά για τα περί αευγενούς άμυλας.
0: Και... έριξα μια πρόχειρη ματιά στο salary cap, ονομαζόμενο salary cap της Ευρωλίγκα. Αφαιρεί, λέει, από την χρηματιστηριακή αξία τα τρία μεγάλα συμβόλαια. Δηλαδή βγάζεις έξω τον Ναν, βγάζεις έξω τον Φουρνιέ, βγάζεις τα τρία συμβόλαια και μετά κοιτάζουν, λέει, πόσα λεφτά εξόδεψες. Αστειότητες.
1: Ένα πολύπλοκο δεδαλώδες έως δυσνόητο σύστημα. Όπου πρέπει να είναι κάποιοι franchise player, αυτοί δηλαδή τύπου Ναν, Φουρνιέ και ούτω καθεξής, και μετά εάν είναι γηγενείς παίκτες ο franchise παίκτης είναι 3 χρόνια στην ομάδα, τι αλλάζει αυτό.
0: Η ουσία είναι αυτή που είπες, όποιος έχει λεφτά αγοράζει τους πάντες. Διέλυσαν τη Βαλένθια. Όπως πέρσι διαλύσαν την Παρή, φέτος διαλύσαν τη Βαλένθια, πήραν όλους τους παίκτες της. Και τώρα το πρωί ανακοινώθηκε από την Ανατολού Εφέσο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος είχε υπογράψει στην Μπαρτσελώνα, όπως και ο Ράιντ είχε υπογράψει στην Μπαρτσελώνα, αλλά πήγε στο Μιλάνο. Κανένας δεν θέλει να πάει στη Βαρκελόνη. Και έχουμε και την άλλη ιστορία, τα μπέρδευα όλα τώρα. Επιστρέφουν οι Ρώσοι, αλλά ακόμη φέτος δεν νομίζω να έρθουν στην Ευρωλίγκα.
1: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ρωσικές ομάδες όσον αφορά την Ευρωλίγκα, και σε κάθε βασικά, και οι Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, θα επιστρέψουν την μεθ επόμενη σεζόν.
0: Και ποιον θα βγάλουν.
1: Το Σεπτέμβριο, την μεθ επόμενη.
0: Και ποιους θα βγάλουν έξω.
1: Θα φύγει η Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν έχει δηλώσει ότι θα φύγει.
0: Πώς θα φύγει, εδώ υποτίθεται ο Πάρκερ κάνει σούπερ ομάδα.
1: Θα πληρώσει μάλιστα και το πέναλτι που υπάρχει, τα 10 εκατομμύρια ευρώ που υπάρχουν, και θα φύγει η Βιλερμπάν, θα πάει στο NBA Europe.
0: Υπάρχει
1: η πληροφορία ότι θα φύγει και η Real Madrid.
0: Πότε θα ξεκινήσει το NBA Euro, πότε θα ξεκινήσει?
1: Τη μεθεπόμενη χρονιά.
0: Για τη μεθεπόμενη. Ναι, ναι,
1: μάλιστα. Υπάρχουν κάποια σημάδια, όχι ακόμα διαβεβαιώσεις, στις ρωσικές ομάδες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι τη μεθεπόμενη σεζόν θα επιστρέψουν συντοχρόνο και με την απόφαση της ΔΟΕ, την πρόσφατη, έδωσε εντολή να...
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να επιστρέψουν οι Ρώσοι αθλητές στα παγκόσμια πρωταθλήματα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28.
0: Να πω ότι γίνεται ντόρος για τη μεταγραφές του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, αλλά και ο Ολυμπιακός δεν πάει πίσω. Δηλαδή, αν ανακοινώναν τώρα το Μοντέρο, θα γινόταν ο κακός χαμός. Είναι το Μακιντάιρ. Απλά τους ξέρουμε τις μεταγραφές εδώ και ένα μήνα και πέρασαν λίγο πιο σε δεύτερη μοίρα. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, ο Μοντέρο είναι αν όχι ο κορυφαίος, από τους κορυφαίους παίκτες του Ευρωλίγκα.
1: Ο καλύτερος παίκτης της Ευρωλίγκα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Υπάρχει ακόμα και το ερωτηματικό της απόκτησης του αντικαταστάτη του Πίτερς στον Ολυμπιακό.
0: Οι
1: μεθεόλευτοι φαίνονται αποφασισμένοι να δώσουν αρκετά χρήματα και να ενισχυθούν πάρα πολύ καλά.
0: Εδώ γίνεται ένα παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Προσπαθεί να μάθει ο ένας τι παίρνει ο άλλος για να απαντήσει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός τώρα πρέπει να βρει ένα τεσάρι, το οποίο να σουτάρει και τρίποντο, ο οποίος θα τρέχει πίσω από το τεσάρι του Παναθηναϊκού που σουτάρει τρίποντο, και γενικά γίνεται ένα σκάκι πάνω σε αυτή την ιστορία.
1: Ακόμα και στο σκάκι, μια και είπε σε σκάκι, ο Παναθηναϊκός κοιτάζει πάντα τι θα πάρει ο Ολυμπιακός και ο Ολυμπιακός κοιτάζει πάντα τι θα πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Λοιπόν, κάνουμε ένα υποτυπώδες διάλειμμα για να περάσουμε στο ποδόσφαιρο, όπου σήμερα, Αντρέα, έχουμε τον Παναθηναϊκό να παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το νέο προπονητή και τους νέους παίκτες του απέναντι στην Grasshoppers και μάλιστα στη Λεωφόρο. Γιατί?
1: Ναι, διότι γίνονται εργασίες ανακατασκευής στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και στο Χλωοτάπητα, αλλά και να τελειώσουν επιτέλους τα έργα στο στέγαστρο, αλλά και όλες οι εργασίες συντήρησης που αυτό το μεγάλο, το κολοσσιαίο πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει η διοίκηση του ΆΚΑ. Θυμόμαστε τους γερανούς που υπήρχαν
0: όταν πήγα
1: τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά.
0: Ναι, στους Μετάλλικα πάντως δεν υπήρχαν γερανοί. Έχουν αφαιρεθεί.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλη ευκολία. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός κάνει σήμερα τα αποκαλυπτήριά του στις 9 η ώρα. Με την παρουσία κόσμου έχουν ήδη προπονηθεί γύρω στις 11.000 εισιτήρια, και αυτό δείχνει τη δίψα του κόσμου για να δει από κοντά τη νέα ομάδα που προσπαθεί να δημιουργήσει ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Έχει πάει αρκετά καλά τα δύο πρώτα φιλικά, κυρίως αυτό με τον Άγιαξ, το οποίο ήταν και το πιο σοβαρό, στην Ολλανδία. Φιλικό πάντα παιχνίδι, πάντα δοκιμές και οι δύο ομάδες. Αλλά το πρώτο δείγμα γραφής δείχνει ένα ξεχωριστό τρόπο παιχνιδιού για τους πράσινους, οι οποίοι κάνουν μια νέα προσπάθεια για να επιστρέψουν στους τίτλους, και περιμένουμε να δούμε και πώς στον αγωνιστικό χώρο θα μετεξελιχθεί αυτή η προσπάθεια των πρασίνων, οι οποίοι κάνουν και μεταγραφές, είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος θα περάσει πρώτα από ιατρικές εξετάσεις, διότι είχε ένα βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό στη Λέστερ και μετά θα υπογράψει, αλλά είναι σχεδόν φυσμένη η μεταγραφή. Και από εκεί και πέρα την πράσινη κινούνται για την απόκτηση ενός παίκτη στα στόπερ και στα χαφ.
0: Μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε και τα επόμενα φιλικά παιχνίδια θα δώσει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο ή βλέποντας και κάνοντας?
1: Θα δώσει άλλο ένα στην Λεωφόρο και το τελευταίο, δεν θυμάμαι ποια ομάδα, θα το δώσει στο ΆΚΑ.
0: Όπου θα παίξει και στην Ευρώπη στο ΆΚΑ, έτσι.
1: Βέβαια, ναι. Ο στόχος είναι φυσικά να παίξει στο ΆΚΑ του χρόνου, εννοείται. Αυτό είναι. Έχει να παίξει στις 15 Ιουλίου με την Rapid Vienna, θα το δώσει στην Αυστρία. Θα δούμε το τελευταίο φιλικό με ποιον θα είναι και που θα το δώσει.
0: Έγινε. Αντρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: 38 λεπτά μετά τις 3 και αφού μιλήσαμε για ποδόσφαιρο και μπάσκετ, να πάμε και στο Στίβο που χθες ο Μίλτος Αντόγλου στο Μονακό έκανε 8-61, ξανά προς τη δόξα τραβά. Πέρυσι ήταν ίσως η χειρότερη του χρονιά, αλλά στο Μονακό μπροστά σε όλους τους μεγάλους αντιπάλους του έδειξε ποιος είναι το αφεντικό στο μήκος. Και θα κάνουμε μία κουβέντα με τη φωνή του Στίβου, τον Νίκο Τσόνη, που έχουμε συνδυάσει το Στίβο με τη φωνή του Νίκου Τσόνη χρόνια στην ΕΡΤ, Ολυμπιάδες, Παγκόσμια Κύπελα, Μπρούνο Τζάουλη, ό,τι θέλετε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Θα μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται φέτος στον ελληνικό Στίβο με τον Ντεντόγλου, την Τζέγκο, τη Στεφανίδη. Νίκο, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, φίλε Στέφανε, και σε σένα και στους ακροατές σου.
0: Για πες μας τώρα, πέρυσι ο Μίλτος μας απογοήτευσε. Ο κάθε μεγάλος αθλητής έχει δικαίωμα να έχει μια κακή χρονιά και ιδιαίτερα αν έχει τραυματισμό. Και φέτος βλέπουμε ότι πάει για μεγάλα πράγματα. Για εξήγησέ μου, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Κοίταξε, ο Μίλτος πια συγκαταλέγεται στους θρύλους του μήκους. Και όπως έλεγε ο Μπόλτ, για να γίνει θρύλος θες μια διάρκεια 10 χρόνων. Ντόγλου κατόρθωσε εδώ και μια δεκαετία να είναι πρωταγωνιστής, αλλά όταν κέρδισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2 συνεχόμενος και οι επιδόσεις του κυμαίνονται κοντά στα 8-60, μην ξεχνάμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είχε γίνει στη Ρώμη το 2024, αλλά σε ειδικό διάδρομο, έτσι για να είναι μπροστά στους επισήμους, έκανε δύο φορές 8-65, ένα εκατοστό κάτω από το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε ο Τσάτουμας με 8-66. Τότε μαζί με τον προπονητή του, τον Γιώργο Τοβοβάσκη, αποφάσισαν να αυξήσουν λίγο τη δύναμη. Αυτό όμως φάνηκε ότι ήταν αρνητικό, γιατί έπαθε μια καθίζηση. Ο Ντεντόγλου είναι ένας αθλητής αέρας. Δεν σηκώνει βάρη περισσότερο από όσα κάνει. Και γι' αυτό τον είδαμε για 1,5 χρόνο να έχει μια κάμψη. Μετά τις αποτυχημένες προσπάθειές του και φανίσεις του πέρσι, ξαναγύρισε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του, αυτό που του έχει χαρίσει η φύση, και τον βλέπουμε να ξανανεβαίνει στα 8-60.
0: Άρα παραδέχτηκε ουσιαστικά ο προπονητής του ότι ήταν λάθος η αλλαγή.
1: Ήταν έντιμος από εμάς. Ναι, το είπε και είπε ότι προσαρμόζομαι στην προπονητική του σώματος του αθλητή μου. Ναι. Γιατί θα μπορούσε να πει ότι κάτι άλλο συνέβη. Αλλά το είπε, ήταν ωραίος και τα αποτελέσματα φαίνονται. Άλλωστε αυτό είναι και το χάρισμα του προπονητή. Είναι να αντιλαμβάνεται τις δυνάμεις, τις δυνατότητες, το ταλέντο, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των αθλητών του, για να μπορεί να προσαρμόζει και τη δική του γνώση πάνω σε αυτά και να φτάνουμε σε αυτό το πράγμα που καθιστά τον Μίλτο Ντεντόγλου σε φαινόμενο. Χθες μην ξεχνάμε στο Μονακό μπροστά στον Αλβέρτο και ένα φιλαθλογνώστη κόσμο, ήταν όλοι οι παρόντες. Ήταν ο Μόντελιν, ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής του Κλειστού Στίβου, ο Μαλντέ, ο Πορτογάλος,
0: ήταν
1: ο Σαραμπουγιούκοφ. Τραμπογιούκο, 20 χρονών, συγκροτημένο παιδί, από τα 20 του παντρεύτηκε, κάνει οικογένεια, είναι
0: καλά. Αυτό μέτρα... δεν είναι θέμα συγκροτημένο, αν παντρεύτηκε. 20 χρονών. Εμείς δεν παντρευτήκαμε 20 χρονών, δεν είμαστε συγκροτημένοι.
1: Όλο. Είμαι, να σου πω.
0: Ναι, πλάκα κάνω, πλάκα κάνω.
1: Βλέπω ότι όλοι οι μεγάλοι αθλητές, ποδοσφαιριστές, η Μακλάφλιν, η Αμερικανίδα, όλοι κατακτοποιούν το μέλλον τους από τα 25 τους, το αργότερο.
0: Ο Ντεντόγλου δεν τους κατακτοποίησε το μέλλον του.
1: Όχι, δεν είναι όλοι και φωτοτυπία.
0: Τέλος πάντων, ναι, πλάκα κάνω. Ναι.
1: Ναι, και εγώ πλάκα κάνω, αλλά βλέπω μια παρατηρητήση με κι εγώ των αθλητών και των προσπαθειών και της στατιστικής, όλα αυτά. Και βλέπω μια διαφορετική κατάσταση.
0: Άρα πού το πάει ο Ντεντόγλου τώρα?
1: Θα δείξει. Πάντα, ξέρεις, ο αθλητής είναι σαν το χώμα που σκάβεις να βρεις διαμάντια, και όπως σου σκάβεις βρίσκεις φλέβα, ναι. Ή μπορεί να στερέψει, θα μας δείξει, ναι. τι θα βγάλει. Πάντως λειτουργεί με βάση το σώμα του, με βάση τα χαρίσματα που έχει, μια φοβερό τρέξιμο, ποδοκνημική, να πατάει κάτω και να απογίνονται σε ρίσκη καταπιεί ελαττήριο. Αυτά δεν τα έχουν όλοι οι αθλητές. Mm-hmm. Βέβαια το καλλιέργησε από μικρό παιδί με το παρκούρ που έκανε. Έχει συνέστηση του να βρει τη βαλβίδα, να μην βγει άκυρος. Όλα αυτά.
0: Και πάντα έχει το τελευταίο άλμα το μεγαλύτερο. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Βέβαια. Όλα αυτά τον κάνουν ένα κορυφαίο άλτη. Μην ξεχνάμε ότι είχε ρεκόρ από το 1994 852 ο Ιβάν Πετρόσο, 858, και ήταν 861. Από το 1994 που το Μονακό κάθε χρόνο συγκεντρώνει τους καλύτερους αθλητές του πλανήτη, και από το 1994 το κράταγε ο Πετρόσο. Το πήρε και αυτό ο Μίλτος ο Τεντόγλου. Δηλαδή τα έχει πάρει όλα το παιδί όπου μπορεί. Είναι ένα σεμνό μετρημένο παιδί με μεγάλες δυνατότητες
0: και αυτοπεποίθηση πάνω απ' όλα. Και
1: αυτοπεποίθηση, ναι, είναι βέβαιος πια ότι ναι. Δεν μπορεί να το κερδίσει άλλος, αρκεί να είναι έτοιμος, αρκεί να μην κάνει λάθος, αρκεί να προσέχει.
0: Καλά, ναι, δεν είναι και ο Πάπας, δεν έχει το λάθος του, ναι, σίγουρα. Εδώ να πούμε. Εδώ να πούμε ότι τόσο ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Λευτέρης Πετρούνιας έχουν μια ιδιαίτερη ιστορία και το έχουν πει και οι ίδιοι. Ότι ξεκίνησαμε το παρκούρ, κάναμε τις αλητίες μας, κάναμε τη ζωή που θέλαμε σαν νεαροί και έφηβοι κτλ. Κάναμε τις τρέλες μας. Τώρα όμως πειθαρχία. Γιατί για να φτάσεις στην κορυφή του κόσμου δεν πρέπει να κάνεις καταχρήσεις, πρέπει να πειθαρχείς, πρέπει να κάνεις ζωή καλοκύρου που λέει ο λόγος, αλλά φαίνεται ο Τεντόγλου είναι συνειδητοποιημένος.
1: Κοίταξε, σωστά τα λέει και ο Πετρούνιας, ο Ολυμπιονίκης μας και πρωταθλητής κόσμου και Ευρώπης. Εάν το παιδί δεν τα δώσει όλα, δεν ξεσαλώσει που λέμε στη μικρή ηλικία μέχρι 12-13 και μετά δεν ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα πειθαρχημένο με καλούς προπονητές, καλή διατροφή, βλέπεις τι γίνεται τώρα με το Χάλα, τι κάνουν οι Νορβηγοί,
0: έχουν χαλάσει το
1: τέρας της φύσης, αλλά η μάνα του ήταν πρωταθλήτρια επτάθλου.
0: Αμά αυτό το είπε, ότι από τη μάνα του πήρε όλα αυτά τα προσόντα, γιατί ήταν, έκανε έπταθλο.
1: Η μάνα όμως του έδωσε, του έδειξε το δρόμο για να γίνει αυτό που έγινε. 92. Θα σου θυμίσω, θα σου πω κάτι. Η Ντεφάρ, αυτή από την Αιθιοπία, είχε μια συγγένεια με την Κοίνη και ερχόταν και είχαμε συναντηθεί μόλις κέρδισε το Ολυμπιακό μετάλλιο το 2004 και μετά πήρε πάλι Ολυμπιακό μετάλλιο στα 5 χιλιόμετρα στο Λονδίνο το 12. Λοιπόν, είπε, σκέφτηκε εδώ κάτι συγγενείς της, βγήκαμε έξω για φαγητό στα καλύβια και τότε μας εκμυστηρεύτηκε, εκτός από την πίστη τη βαθιά που έχει, ότι είχε ειδικό βοσκό που έβοσκε γίδια σε καθαρά μέρη για να μπορεί να τρώει ο μάτι τις πλήνες, να είναι καθαρά. Το ίδιο έχω διαβάσει και για τον Χάλαντ, ότι έτρωγε εντόστια πουλιών ομά. Αυτό του έδινε μια δύναμη στο αίμα, συν η καλή διατροφή. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να ακολουθεί κανείς αυτά τα συστήματα, αλλά δεν μπορεί να μην περιέχει τη διατροφή των παιδιών μοσχάρι, να μην περιέχει σωστά συστατικά για να γίνουν, να απτύξουν δυνάμεις. Αυτό κάνει ο Χάλαντ και έγινε φαινόμενο. Και μάλιστα διάβαζα ένα πρόσφατο ρεπορτάζ ότι σε ηλικία μικρή, δεν ξέρω, 7-8 χρονών, έκανε ένα 61 ανεφορά στον πήγαινε μάνα του. Mm-hmm. Φαίνεται σε κάτι αγώνες πηδάνε σαν τον τσικλητήρα, ναι. Και έκανε επιδόσεις φανταστικές. Συν τη διατροφή, συν την προπόνηση, την εξειδικευμένη, κάτι ανηφόρες, χωματόδρομο, ούτε ταρτάν όπως κάνουν όλοι οι Κενιάτες κτλ. Έφτασε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ξέρεις, είναι τρόπο ζωής, ο αθλητισμός είναι κάτι που γεννήθηκε από την αρχαιότητα στην Ελλάδα, αγκαλιάστηκε από όλη την παγκόσμια κοινότητα. Αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο ενδιαφέρον. Κοινό ενδιαφέρον όλου του πλανήτη. Ναι. Και αξίζει να δίνουμε τέτοιες αναλύσεις, να περιγράφουμε εμείς οι δημοσιογράφοι με τέτοιες λεπτομέρειες αυτά που ακολουθούν, αυτά τα πρότυπα, αυτοί οι τεράστιοι αθλητές που μας μαγεύουν, πραγματικά μας μαγεύουν. Έτσι, γιατί είναι μοναδικές προσπάθειες, είτε από τον Τεντόγλου στο Μίκος, είτε από τον Χάλαντ, είτε από το Μέση, άλλο θαύμα, ναι, της φύσης αυτός, ναι, ο Μέση. Και ξέρεις τον αθλητισμό, θαυμάζουμε ένα γίγαντα. ένα γίγαντα που ο
0: Σινοχάλλαντ
1: και να βλέπουμε ένα Μέση 1,65
0: αυτό, που ναι.
1: μας έχει βγάλει τα μάτια.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία του ποδοσφαίρου, έτσι.
0: Ο οποίος Μέση πήγαινε για να νόσο, έκανε αυξητικές ορμόνες, ψήλωσε όσο μπορούσε να ψηλώσει, γιατί εντάξει, καλό είναι να τρως σηκώτια από πρόβατα που βόσκουν σε καθαρές πεδιάδες, αλλά υπάρχουν και τα συμπληρώματα που είναι μέρος του αθλητισμού. Πώς θα το κάνουμε?
1: Βέβαια, και τα συμπληρώματα από μόνα τους δεν κάνουν τίποτα.
0: Καλά, αν δεν έχεις ταλέντο, αν δεν έχεις ταλέντο, δεν κάνεις τίποτα, σίγουρα.
1: Ναι. Για το ταλέντο, ξέρεις, καλλιεργεί, δεν είναι και προπονητές στη μέση.
0: Και ο χαρακτήρας του αθλητή, και ο χαρακτήρας του αθλητή.
1: Χαρακτήρας του αθλητή, άμα δεν είσαι πειθαρχημένος, δεν πάνε να έχεις τον καλύτερο προπονητή του πλανήτη, πού να πας,
0: που
1: φαινά δεν θα πας.
0: Είδαμε και ταλέντα που έμειναν ταλέντα και δεν γίνανε ποτέ παίκτες και στάρ.
1: Άπειρα.
0: Ναι. Για πες μας τώρα για την άλλη εμπροστοφυλακή, την υπόλοιπη εμπροστοφυλακή του ελληνικού στίβου. Η Τζέγκο, ας πούμε, ήρθε χθες Τρίτη.
1: Τζέγκο είναι επιτέλους ανέκαμψε, την είδαμε να κάνει να έρχεται Τρίτη. Είναι ένα δυνατό κορίτσι που μπορεί να πρωταγωνιστεί στις μεγάλες αθλήτρες. Βέβαια δεν έχει διαφορά μεγάλη από τις άλλες, αλλά
0: είναι σε ένα επίπεδο ίδιο. Και ευτυχώς για την Τζέγκο δεν υπάρχει μεγάλη αθλήτρια στον ακοντισμό αυτή την περίοδο. Γιατί
1: είναι κάποια αγωνίσματα τα οποία δεν έχουν.
0: Είναι και θέμα

0: Έπεσε η γραμμή μας ενώ μιλούσαμε με τον Νίκο Τσόνη. Τον έχουμε. Νίκο, εδώ είσαι?
1: Εδώ είμαι.
0: Είναι αυτό που...
1: Όχι εδώ, στις Σέρες.
0: Ναι, στις Σέρες, ναι, στη γραμμή εννοώ. Λέγαμε ότι είναι και θέμα συγκυριών. Δηλαδή, αν η Τζένκο είχε απέναντί της ένα ντουμπλάντης, δεν είχε καμία τύχη. Κάτι που συμβαίνει με τον Καραλή, ο οποίος, πόσο και να επιδείξει ο Κακομοίρης, τον ντουμπλάντης δεν το φτάνει. Συμφωνείς?
1: Επιτρέψει να έχω επιφυλάξεις για το μέλλον, αλλά...
0: Τι, μπορεί δηλαδή ο Καραλής να ξεπεράσει τον ντουμπλάντης?
1: Ναι, εγώ πιστεύω ναι, γιατί θα σου πω, θα σου το εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Ο Καραλής είναι ένα φαινόμενο, ένα δυνατό παιδί. Έχει μια διαφορετική προπονητική δύναμη που τώρα που ασχολείται και με τους Πολωνούς, με τον Πολωνό προπονητή, αυτό τον οδηγεί σε αυτή την προπονητική της δύναμης. Είδες που λέγαμε νωρίτερα για τον Ντεντόγλου,
0: ναι,
1: ότι ακολούθησε δύναμη και δεν το βγήκε. Ο Ντουμπλάντης έχει διαφορετικό, είναι κάτι σαν τον Ντεντόγλου. Αλλά εάν μπορέσει ο Καραλής να λυγίσει με ακρίβεια τα κοντάρια αυτά, θα το δούμε στα 6:30-6:40.
0: Σόπα.
1: Αυτό όμως θέλει προσαρμογές.
0: Ναι.
1: Διότι προχθές στο Fly Athens που έγινε μπροστά από το Παναθηναϊκό στάδιο, έβγαλε κοντάρια στο 5:91 από τη Ζελατίνη ολοκένουργια.
0: Ναι.
1: Αυτά τα κοντάρια δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στην προπόνηση.
0: Γιατί?
1: Πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις στην υπερένταση του αγώνα. Δεν λυγίζονται. Είναι ο άνθρωπος, γίνεται υπεράνθρωπος πάνω στον αγώνα. Μόνο τότε πάνω στον αγώνα μπορεί να λυγίσει αυτό που δεν έχει λυγίσει στην προπόνηση. Όμως αυτό πρέπει να το κάνει 1, 2, 3, 4 φορές να προσαρμοστεί, διότι το τρίτο άλμα στα 5:91 του Εμμανουήλ Καραλή βγήκε γύρω στα 6:20. Αλλά έπεσε απάνω στον πύχη από τον ουρανό. Αν λοιπόν ρυθμίσει, θα τραβήξει τις λοβάτες πιο μέσα, θα έχει υπολογίσει που περίπου πέφτει με αυτό το λίγισμα του κονταριού, χώρια το ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει άλλα κοντάρια που χρησιμοποιεί, έχει μάλλον αποκτήσει από πέρσι. Καταλαβαίνεις ότι έχει ξεφύγει αυτός ο αθλητής, είναι όλα θέμα προσαρμογής. Μπορεί λοιπόν, είναι ο μόνος από τους επικοντιστές που μπορεί να απειλήσει τον ντουμπλάτης. Και όταν, αγαπητέ φίλε Στέφανε και φίλοι ακροατές, φτάσει ο ντουμπλάντης να έχει δίπλα του σε έναν αγώνα μεγάλο Ολυμπιακού ή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή και Ευρωπαϊκό, έναν άνθρωπο να ανασένει δίπλα του στα 6:20,
0: τα παίζει αλλιώς.
1: Κόβονται και λίγο τα πόδια. Αλλά πέρα από αυτό, ο Καραλής δεν πιστεύει ότι θα είναι στα 6:20. Ξέρει καλά και αυτός και ο πατέρας του Χάρης ότι μπορεί να είναι πάνω από 6:30.
0: Τι λες τώρα?
1: Όμως,
0: ναι,
1: τα λέμε
0: θεωρητικά,
1: με τα λόγια.
0: Θεωρητικά,
1: ο άνθρωπος,
0: ναι, ναι, ναι,
1: είναι σεμνός, σοβαρός, ξέρει ότι χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά και τότε θα μιλήσει.
0: Πέρασε και από τον αδερφό σου, αν δεν κάνω λάθος, προπονητής επικοντό, ο Ανδρέας Τσόνης, έτσι?
1: Ναι, πέρασε το 2018, πήγε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ήρθε τέταρτος, τον κλειστό στήπο στον Μπέρμιγχαμ. Εντάξει, είναι μεγάλος άθλητης ο Καραλής. Εντάξει, και ο Ανδρέας Τσόνης έχει κάνει 72 παγκόσμια ρεκόρ με τις αθλητριές του στο διάστημα της προπονητικής του καριέρας, λόγω του ότι και το επικοντό ξεκίνησε στις μεγάλες διοργανώσεις, τουλάχιστον στους Ολυμπιακούς από το 2000, και το επεξεργάστηκε πρώτο στην Ελλάδα, και αυτό του έδωσε μια τεράστια γνώση και εμπειρία.
0: Ωραία. Και επειδή ξέρω ότι βλέπεις μακριά και είσαι από αυτούς που ξέρουν όσο...
1: όταν δουλεύαμε στην απογευματινή.
0: Θυμάμαι στην απογευματινή όταν μου είπε, σου λέω, ποιος θα πάρει μετάλλιο στη Βαρκελόνη, και μου λες ο Πύρος Δήμας. Λέω, και έσκεσε Πύρος Δήμας, δεν τον ήξερε κανένας. Και προσπαθούσαμε να βρούμε φωτογραφία του Πύρου Δήμα στην απογευματινή της Κυριακής και δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπήρχε φωτογραφία του Πύρου Δήμα. Γι' αυτό θέλω να μου πεις, υπάρχει στον ελληνικό στίβο κάποιος που να μας εκπλήξει τα επόμενα χρόνια?
1: Κοίταξε, υπάρχουν πολλά παιδιά, έχουμε μία δυναμία. Είναι κάτι που δεν το αποφεύγω να το πω, γιατί ενδεχομένως να φανεί και μία δυναμία προπονητική και δεν θα ήθελα, αλλά θα το πω μια και είμαστε φίλοι. Έχουμε πάρα πολλά ταλέντα. Πάρα πολλούς αθλητές που παίρνουν μετάλλια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εφήβων και μικρότερων ηλικιών, κάποτε των 18, οι έφηβοι και οι νεάνδες είναι κάτω των 20, τους οποίους δεν τους βλέπουμε συχνά στις κατηγορίες των ανδρών μετά τα 20.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι μια αδυναμία, φαντάζομαι, γιατί είναι πολλά τα μετάλλια που παίρνουν τα παιδιά. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτό θα το μάθουν οι προπονητές και αυτή τη στιγμή θα μην...
0: όνομα δεν έχεις να μας πεις.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα φαινόμενο που λέγεται από την Κεφαλογιά στα 100 μέτρα κολλησιών για τον Άτο.
0: Έλα, ναι.
1: Κάνει έτσι, σπάσει όλα τα ρεκόρ της Θάνου που ήταν μικρή.
0: Ναι.
1: Έχουμε την κόρη του Περικλήτη του Ιακωβάκη, την Ελένη. Έχουμε κουφαθεί, δηλαδή τρίβουμε τα μάτια μας.
0: Ναι.
1: Αυτά όμως τα παιδιά είναι πολύ μικρά. Είναι
0: ναι.
1: Δηλαδή.
0: Είναι 20, θέμα, ναι.
1: 18 χρόνια. Εάν αυτά έχουν την εξέλιξη, γιατί και οι προπονητές τους έχουν εξελιχθεί και τα φτάσουν στην κατηγορία των ανδρών, εξελίσσοντάς τα με αυτόν τον τρόπο που γίνεται τώρα, θα είναι Ολυμπιονίκες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπε ο Νίκος Σόνης, ο φίλος Νίκος Σόνης. Θες να προσθέσεις κάτι, γιατί πάμε για δελτίο ειδήσεων?
1: Όχι, περιμένουμε και την Κατερίνα τη Στεφανίδη. Τη
0: μεγάλη. Και αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση. Μπορεί να επανέλθει μετά τη γένα στα επίπεδα που ήταν πριν, πιστεύεις?
1: Εκτιμώ δύσκολο. Ότι μπορεί.
0: Μπορεί,
1: γιατί θα σου πω. Θυμάσαι κάποτε που οι αθλήτριες όταν τεκνοποιούσαν μετά είχαν μια πολύ καλή πορεία στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Η Κατερίνα το έχει καταφέρει αυτό. Έχει χάσει κιλά περισσότερα από ό,τι ήταν πριν την γένα της.
0: Mm-hmm.
1: Και βρίσκεται σε μια προσαρμογή κονταριών κι αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ανοιχτή, λεκάνεται ακόμα, θα κλείσει κι άλλο και μπορεί να τη δούμε να πρωταγωνιστεί και γιατί όχι στο Λος Άντζελες.
0: Ωραία. Νίκο Τσόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Στέφανε. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Και φτάνουμε στο τέλος του Σαββατιάτικου Sports City. Μιλήσαμε για μπάλα, μιλήσαμε για μπάσκετ, μιλήσαμε για στίβο. Ο Ολυμπιακός Λουβέν είναι στο 0-0, ακόμη στο 67. Να πούμε ότι στις 5 ΠΑΟΚ ΔΒΕΝΤΕ, στις 9 Παναθηναϊκός Γκρασχόπερ, τα μεσάνυχτα Νορβηγία Αγγλία για το Μουντιάλ, 4 τα ξημερώματα Αργεντινή Ελβετία. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Και ακολουθεί ο Οδυσσέας Ιωάννου στη ρίχτα Νορβηγία-Αγγλία για το Μουντιάλ. 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Και ακολουθεί ο Οδυσσέας.

0: 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Στην εισαγγελέα πρωτοδικών έχουν οδηγηθεί από το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν και άλλα 4 άτομα. Συγκέντρωση συμπαράσταση του συλληφθέντες πραγματοποιούν έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης άτομα του ευρύτερου εντοξιοσιαστικού χώρου παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Με τις ελληνικές αρχές επικοινώνησε αυτοβούλος 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του εμβρισμού της Μαρφίν. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, η 46χρονη δήλωσε αθώα, τόνισε ότι είναι παρούσα στη διαδικασία και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί η σημερινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Η εσωκομματική αντιπολίτευση επιμένει ότι η διαδικασία είναι νόμιμη, καθώς έχει συγκεντρωθεί η απαραίτητη απαρτία είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω Zoom. Η επίσημη Κουμουνδούρου δηλώνει ότι δεν υφίσταται σύγκληση του οργάνου και δεν αναγνωρίζει τη συνεδρίαση. Η ακρίβεια είναι ο σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε εργαζόμενου, τονίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και δεσμεύεται για τρεις συγκεκριμένες παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της. Ισχυρό ανταγωνισμό και πραγματικό έλεγχο της αγοράς, μείωση των έμεσων φόρων και δικαιότερη φορολογία. Υποελέγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα του Εύρου. Οριοθετήθηκε μεγάλη φωτιά στις εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισσας. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Αθηναίων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Περιλαμβάνει την παροχή υγειονομικής κάλυψης, εκδηλώσεις του Δήμου, εκπαίδευση του προσωπικού στις πρώτες βοήθειες, τη χρήση απεινιδωτή, καθώς και την ανάπτυξη κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελον των πολιτών. Επενδύουμε στην πρόληψη, την εκπαίδευση, τον εθελοντισμό και την ετοιμότητα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο ανατότος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτζάμπα Χαμενεΐ, δηλώνει ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του πατέρα του και προκατόχου του Αλί Χαμενεΐ αποτελεί απαίτηση του έθνους και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε. Στην Ουκρανία, δύο νεκρούς και 9 τραυματίες άφησε πίσω της η σημερινή ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Στην Κίνα, περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, καθώς ο τυφώνας Μπάβι αναμένεται να πλήξει την πόλη Γουεντσόου στα ανατολικά της χώρας. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Για τα προημιτελικά, τα μεσάνυχτα παίζουν Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες. Ο συντονιρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η

0: 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακύρη, Πασμαζόβι Πέρος. more.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.

Καλώς τους, εδώ είμαστε. Είναι στα ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 984. Είναι εκπομπή ο Συντονιρεύεται. Σμαράγδα Σταμουλακάτου και Οδυσσέας Ιωάννου θα μείνουμε εδώ για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

Ήταν το οροσκόπιο μικρούτσικος, αλκαίος, θηβαίος από το δίσκο «Υπέροχη μονάχη», «Υπέροχα μονάχη», συγγνώμη, ήταν, αλλά και υπέροχη. Ήταν το 2006, 13 τραγούδια, 8 με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, 2 με τον Χρήστο Θηβαίο και υπήρχαν και 3 τραγούδια που είπε ο ίδιος ο Θάνος Μικρούτσικος, ανάμεσά τους και το «Συντάρτα» που το ακούμε συχνά πυκνά στην εκπομπή.

Η Αρλέτα τραγούδησε μελοποιημένο Νίκο Καβαδί από το Λάκη Παπαδόπουλο. Νομίζω ότι αυτή είναι μία από τις πιο τρυφερές μελωδίες που έγραψε ο Λάκης Παπαδόπουλος. Και βέβαια μία εντελώς διαφορετική ανάγνωση του ποίηματος, εντελώς διαφορετική από την ανάγνωση που έκανε στο ίδιο ποίημα ο Θάνος Μικρούτσικος στις Γραμμές των Οριζόντων.

Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας, κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές που μας βασανίζουν.

Ξέρει να πει ότι πρόσκυνε αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει.

Του Νίκου Ζούδιαρη το τραγούδι πρωτοακούστηκε από τον Απόστολο Ρίζο στο κοινό του δίσκο «Ένας κύκνος κλαίει» το 2000. Το έχει δισκογραφήσει ως γνωστόν και ο Γιάννης Κότσιρας. Και βέβαια ένα τραγούδι που εδώ και 26 ολόκληρα χρόνια το έχουν συμπεριλάβει πάρα πολλοί τραγουδιστές και τραγουδοποιείς στα δικά τους live.

Με τα λόγια του Κώστα Τρυπολίτη, απολύτως αναγνωρίσιμος Τρυπολίτης εδώ, νομίζω, ότι εννοώ αναγνωρίσιμος η επιλογή των θεμάτων του και κυρίως η επιλογή λέξεων στο στήσιμο των τραγουδιών του, τραχής και τρυφερός ταυτόχρονα, ανάλογα με το σε ποια φάση σε πετυχαίνει. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές αισθάνεσαι ότι, χωρίς να είναι κακό αυτό σε καμία περίπτωση, ότι η τραχύτητα παίρνει κεφάλαια από την τρυφερότητα.

Ήταν ο Λύκος και θα είναι το Γέλα Ψυχή μου, όπου η Μελίνα Κανά σε μια σπάνια συνεργασία της το 2009 τραγουδάει λόγια και μουσική του Κώστα Παρίση των Υπογείων Ρευμάτων. Ήταν ένας δίσκος της Μελίνας που είχε 14 τραγούδια και ανάμεσά τους υπήρχαν και δύο μελοποιήσεις του Σεφέρη και του Λαπαφιώτη και οι δύο από τον Νίκο Πλατανού.

Παντησίων και παραμυθιού γωνία, ο Δημήτρης Μητροπάνος από το εμβληματικό στο αιώνα την Παράγκα του 1996. Μία από τις πιο βασικές, από τις κύριες, θα έλεγα, φλέβες της Αθήνας είναι η οδός Παντησίων, ή αν προτιμάτε 28 Οκτωβρίου, όπως λέγεται, από ένα σημείο και μετά. Και βεβαίως το σημαντικότερο με την Παντησίων είναι ότι έχει την Ακρόπολη απόλυτα ζυγισμένη στο κέντρο του κάδρου, κοιτώντας μπροστά.

Δημήτρης Ρεβουδάκης από τις πολύ καλές νομίζω μελοποιήσεις του Νίκου Καβαδία. Η δεύτερη που ακούμε αυτή την ώρα ήταν η προηγούμενη από το Λάκη Παπαδόπουλο. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας. Κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Περιβολάκη Θεσσαλονίκης, ενώ ήχησε το 112, συστήνοντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και συγκεκριμένα 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα του Εύρου. Οριοθετήθηκε μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο ομορφοχώρι Λάρισας. Ανακοίνωση για τη σύλληψη των τριών συλληφθέντων για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν και άλλα 4 άτομα, εξέδωσε η αστυνομία. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι πρόκειται για τους 2 φυσικούς αυτούργους, 29χρονο και 26χρονη, καθώς και για έναν 24χρονο, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες ως κρυσφύγετο πριν και μετά την τοποθέτηση του αυτοσχεδίου εκρηκτικού εμπριστικού μηχανισμού. Με τις ελληνικές αρχές επικοινώνησε αυτοβούλος 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, η 46χρονη δήλωσε αθώα, τόνισε ότι είναι παρούσα στη διαδικασία και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Απολογούνται στον ανακριτή ναυπλίου οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην καταδίωξη και τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου στο Άργος πριν από 4 μέρες. Οι δύο ένστολοι που είχαν λάβει 48 ώρες προθεσμία από τον εισαγγελέα ναυπλίου είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί η σημερινή συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Η ισοκομματική αντιπολίτευση επιμένει ότι η διαδικασία είναι νόμιμη, καθώς έχει συγκεντρωθεί η απαραίτητη απαρτία είτε με φυσική παρουσία είτε με Zoom. Η επίσημη Κουμουνδούρου δηλώνει ότι δεν υφίσταται σύγκληση του οργάνου και δεν αναγνωρίζει τη συνεδρίαση. Η ακρίβεια είναι ο σιωπηρός φόρος στο εισόδημα κάθε εργαζόμενο, τονίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και δεσμεύεται για 3 συγκεκριμένες παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της: ισχυρό ανταγωνισμό και πραγματικό έλεγχο της αγοράς, μείωση των έμεσων φόρων και δικαιότερη φορολογία. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Αθηναίων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Περιλαμβάνει την παροχή υγειονομικής κάλυψης, εκδηλώσεις του Δήμου, εκπαίδευση του προσωπικού στις πρώτες βοήθειες, τη χρήση απεινιδωτή, καθώς και την ανάπτυξη κοινών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελος των πολιτών. Επενδύουμε στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στον εθελοντισμό και την ετοιμότητα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοντζάμπα Χαμενεΐ, δηλώνει ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του πατέρα του και προκατόχου του Αλί Χαμενεΐ αποτελεί απέτηση του έθνους και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε. Η δήλωση αυτή έγινε μέσω γραπτού μηνύματος που δημοσιεύθηκε στο λογαριασμό του στο Telegram. Στην Ουκρανία, δύο νεκρούς και 19 τραυματίες άφησε πίσω τη σημερινή ρωσική επίθεση με πυράβλους και drones. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Για τα προημιτελικά, τα μεσάνυχτα παίζουν Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, με θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 30,8 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 επιστρέφουμε στον Οδυσσέα, στις 6, συγγνώμη, επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση

0: ή ο Πανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.

0: Τι ωραίο που είναι να μπορείς να τραγουδάς αυτούς τους στίχους ζωντανούς, δυνατούς, Παρασκευά. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι ωραίο να λες πολλές καλημέρες ξεκινώντας τη μέρα σου, ε.
2: Μια καλημέρα.
0: Σε όλους.
2: Σε όλους, για όλη τη μέρα.
0: Για όλη τη μέρα.
3: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Παρασκευάς Καρασούλος την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
4: Μια καλημέρα.
3: Αθήνα 984.

Over the Hill από τη Μόνικα, ξεκίνημα δεύτερης ώρας για μας εδώ στον Αθήνα 84, όπου ο Σύντο ονειρεύεται, Σμαράγδα στα Μουλακάτου και Οδυσσέας Ιωάννου παρέα και για την επόμενη ώρα μέχρι τις 6.

Ήταν το Have You Noticed από τον Lolek, από το δικό μας Lolek. Τα πρώτα του τραγούδια ήταν στα αγγλικά, αργότερα κυκλοφόρησε και ένα δίσκο με ελληνικούς στίχους. Πάμε στο Φίγουδο Λιβωριά. Το καλοκαίρι, όσο γνωστόν, έχει μία ελαφρότητα, έχει μία ξερνιασιά, αλλά περνώντας τα χρόνια έχει και μία μελαγχολία για ό,τι πέρασε και πέρασε όμορφο.

Κάποτε λέγαμε πιο τρυφερά λογάκια, είναι η αλήθεια, ακόμα και αν δεν αντιστοιχούσαν ακριβώς στο αίσθημα, μεγαλώνοντας όλοι μας γίναμε λίγο πιο ακριβείς στην έκφρασή μας, αλλά λόγω ακριβώς αυτής της ακρίβειας στην έκφραση νομίζω ότι χάθηκε κάτι άλλο που είναι πολύτιμο.

Ο Αλκίνος τραγούδησε Ορφέα Περίδη, ζηλεύει νύχτα και το φέρνει στον τρόπο του. Ακούς δηλαδή την εκτέλεση αυτή και λες ότι ναι, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα τραγούδι δικό του, ένα τραγούδι γραμμένο από τον Αλκίνο. Και αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο στις επανεκτελέσεις.

Ελένη Τσαλεγοπούλου τραγούδισε Κώστα Λιβαδά. Ο κόσμος χάνει μια στροφή κάθε νύχτα που δεν αισθάνεσαι ολόκληρος, να το πω έτσι. Θα μου πεις ποιος νοιάζεται, έχει τα δικά του ο κόσμος. Ας τα έχει, δεν έχει σημασία. Όλος ο κόσμος το ξέρει, το γνωρίζει, το καταλαβαίνει όταν εσύ δεν είσαι καλά.

Ήταν ο παλιός στρατιώτης του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και του Ισαάκ Σούση, Γιώργος Νταλάρας, από το διπλό CD του «Η άσφαλτος που τρέχει». Και εδώ έρχεται ένα καλό ταξίδι από το Θοδωρή Κοτονιά και τα μακρινά ξαδέλφια.

Ο Γιάννης Χαρούλης τραγούδησε λόγια της Ελένης Φωτάκη και έγραψε, νομίζω, μια πάρα πολύ ωραία μελωδία για το θέατρο του δρόμου. Σωκράτης Μάλαμας εδώ, με το κρασί στο αίμα.

Ως εδώ και για απόψε, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ήταν εκπομπή «Όσοι το ονειρεύεται» εδώ από τη συχνότητα του Αθήνα 984, Σμαράγδα στα Μουλακά του Οδυσσέας Ιωάννου Παρεούλα. Ευχαριστούμε και για τη δική σας παρέα. Τα λέμε πάλι. Γεια χαρά.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβίανα Βαρδί. Φωτιά εκδηλώθηκε στο ισόγειο του νοσοκομείου Θριάσιο στην Ελευσίνα λίγο μετά τις 5. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει εντοπιστεί εντός της τουαλέτας του ισόγειου, είναι μικρής έκτασης και γίνονται ενέργειες κατάσβεσης. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυση όσων βρίσκονται στο ισόγειο, αλλά όχι των ασθενών. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισε εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Περιβολάκη Θεσσαλονίκης, ενώ είχε στο 112 συστήνοντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πλέον επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη στην επιχείρηση Συνδράμων και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Υποελεγχοτέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρο του Εύρου. Οριοθετήθηκε μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο ομορφοχώρι Λάρισσας. Διώξεις σε βάρος των 3 συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια, άσκησε η εισαγγελέας. Σε βάρος και των 3 ασκήθηκε από κοινού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη εμπρισμό καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Με τις ελληνικές αρχές επικοινώνησε αυτοβούλος 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, η 46χρονη δήλωσε αθώο, τόνισε ότι είναι παρούσα στη διαδικασία και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Απολογούνται στον ανακριτή ναυπλίου οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην καταδίκηση και το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου στο Άργος πριν από 4 μέρες. Οι δύο ένστολοι που είχαν λάβει 48 ώρες προθεσμία από τον εισαγγελέα ναυπλίου είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά και την συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, όπου συγκάλεσε η εσωκομματική αντιπολίτευση. Η ακρίβεια είναι ο σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε εργαζόμενο, τονίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και δεσμεύεται για 3 συγκεκριμένες παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της. Ισχυρό ανταγωνισμό και πραγματικό έλεγχο της αγοράς, μείωση των έμεσων φόρων και δικαιότερη φορολογία. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτζαμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι η εκδίκηση για την δολοφονία του πατέρα του και προκατόχου του Αλί Χαμενεΐ αποτελεί απέτηση του έθνους και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε. Η δήλωση έγινε μέσω γραπτού μηνύματος που δημοσιεύθηκε στο λογαριασμό του στο Telegram. Στην Ουκρανία, 2 νεκρούς και 19 τραυματίες άφησε πίσω της η σημερινή ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόνους. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία, ενώ για τα προημιτελικά τα μεσάνυχτα παίζουν Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Και ο καιρός έδριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 23-34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 για τη συνέχεια τα Σουλέπτα Κύλη και τα δικά μας απογεύματα.
0: Αθήνα 984.

Το προαίσθημα του Αντώνη Βαρδί και του Αντώνη Ανδρικάκη από το άλμπουμ του Γιώργου Νταλάρα «Στα τραγούδια που σου γράφω» που κυκλοφόρησε το 2004. Και έχω ένα προαίσθημα απόψε πως την επικίνδυνη στροφή θα έρθεις να με σώσεις από την καταστροφή. Στροφή είπα.

Να είμαστε πάλι εδώ. Είναι ο Αθήνα 84, ο σταθμός της πόλης στα ραδιοφωνά σας. Ένα ακόμα από τα δικά μας απογεύματα, αυτά που μοιραζόμαστε χρόνια τώρα. Η Σμαράγδα στα μουλακά του φροντίζει τα του ήχου, η Τασούλα Επτακύλινε στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί ως τις 7. Καλωσορίσατε.

Γράφτηκε από τον Chris Martin και την παρέα του, δηλαδή τους Coldplay, και κυκλοφόρησε το 2016. Ύμνος για το Σαββατοκύριακο. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις πέρασε. Ύμνος στην ανεμελιά, ακόμα και στην τεμπελιά αυτών των δύο ημερών, που είναι πολύτιμη για να αντέξει κανείς την επόμενη εβδομάδα. Γιατί όπως έλεγε ο Αμερικανός καρτουνίστας Bill Watterson, τα Σαββατοκύριακα δεν μετράνε αν δεν τα ξοδέψεις κάνοντας κάτι εντελώς άσκοπο.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης από το 2021. Όσο σκοτάδι κι αν θα έχει του κόσμου ο δρόμος, έχω το φως μιας ευχής. Κανένας μόνος. Κρατάμε φυσικά την ευχή, αλλά θα κάνουμε μια εξαίρεση στη μοναδική μοναξιά που θα επιτρέψουμε. Την εθνική μας μοναξιά με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

Η στίχη και η ερμηνεία του Γιάννη Κότσιρα, η μουσική του Χριστόφορου Γερμενή και ένα χασάπικο με τις προδιαγραφές της επιτυχίας και στόχο, τι άλλο, την καρδιά. Χέρια ανοιγμένα και αυτιά ορθά ανοιχτά, γιατί όταν η Χάρης Αλεξίου συναντά τον Γιώργο Ζαμπέτα και τη Βάσο Αλαγιάννη, όπως θα γίνει στο επόμενο τραγούδι, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι εξαιρετικό.

Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε γράψει το «Σταλιά, σταλιά» ο Γιώργος Ζαμπέτας για να ακουστεί στην ταινία «Το κορίτσι του Λούνα Πάρκ». Εκείνη όμως δεν ενθουσιάστηκε. Τότε έτυχε να το ακούσει η Μαρινέλα που μόλις είχε χωρίσει από το Στέλιο Καζαντζίδη και προσπαθούσε να βρει τα πατήματά της. Τον παρακάλεσε να το πει η ίδια. Ο Ζαμπέτας δέχτηκε και το τραγούδι που κυκλοφόρησε την άνοιξη του 1968 έγινε η πρώτη τεράστια επιτυχία στη νέα καριέρα της μετά το διαζύγιο, που δεν ήταν μόνο προσωπικό αλλά και καλλιτεχνικό.

Προστακτική, σχεδόν παρακλητική. Φύλαμε ακόμα. Ήταν ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Πάνος Μουζουράκης σε ένα τραγούδι με τη μουσική του Λορέντσο Τζοβανότη και στίχους δικούς τους. Και πιο κάτω, ο αϊθαλής Ροντ Στιούαρτ, 81 ετών παρακαλώ.

Ενώ συνεχίζει τις εμφανίσεις του ανά την Ελλάδα, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ετοιμάζεται για την πρώτη μεγάλη αθηναϊκή φθινοπορεινή συναυλία του στις 12 Σεπτεμβρίου. 150 λεπτά με τα τραγούδια του που περνάνε από γενιά σε γενιά σε ένα από τα πιο αγαπημένα τοπόσημα της πόλης, το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

Είναι ωραίο να βλέπεις τραγούδια με κάμποσα χρόνια στην πλάτη τους να γεννιούνται ουσιαστικά ξανά μέσα από την ερμηνεία νέων ανθρώπων. Το 2023 η 16χρονη τότε Μαρία Σακελάρη αναμετρήθηκε με τις ώρες σιωπής του Διονύση Τσακνή και μια χαρά τα πήγε. Την παραγωγή και την ενορχήστρωση υπογράφουν ο Γιάννης και ο Χάρης Μιχαηλίδης, γνωστοί και ως Δραμαμίνη. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτής της ραδιοφωνικής διαδρομής. Από τις Ράγδα στα Μουλακάτου που φρόντισε τον καλό μας τον ήχο και την Τασούλα Επτακύλη που ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό βράδυ και ευχαριστούμε για την παρέα.

0: 6.000 αγάλματα στρατιωτών, αλόγων και αρμάτων, κατασκευασμένα από πυλό και τοποθετημένα σε πολεμική διάταξη. Τα αγάλματα χρονολογούνται γύρω στο 221 π.Χ. και συνδέονται με τον τάφο του πρώτου αυτοκράτορα της Ενωμένης Κίνας, του Τσινγκ Σι Χουάνγκ. Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο του πύληνου στρατού δεν είναι ο αριθμός των στρατιωτών, αλλά η αιμονική λεπτομέρεια στην κατασκευή τους. Κάθε μορφή παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά, εκφράσεις και ενδυμασίες, γεγονός που αποκαλύπτει το υψηλό επίπεδο τέχνης και οργάνωσης της εποχής. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι ο πύληνος στρατός δημιουργήθηκε για να προστατεύει συμβολικά τον αυτοκράτορα στη μεταθανάτια ζωή. Θεωρήθηκε ως μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα και το μνημείο αναγνωρίστηκε αργότερα ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από την UNESCO, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
1: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Έσβησε πυρκαγιά μικρής έκτασης που εκδηλώθηκε στο ισόγειο του νοσοκομείου Θριάσεως στην Ελευσίνα σήμερα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά είχε εντοπιστεί εντός της τουαλέτας του ισογείου και ήταν μικρής έκτασης. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Νέο μήνυμα του 112 για εκένωση του οικισμού σήμανε για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Περιβολά και Θεσσαλονίκης. Εάν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς Λαγκαδά, αναφέρει το 112. Υποπλήρη έλεγχο η φωτιά στον κάμπο Παραμυθιά της Εσπρωτίας. Στο σημείο έχουν σπεύσει 48 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Την ίδια στιγμή είχε σταλεί και μήνυμα στους κατοίκους του Γαλατά να εγκαταλείψουν άμεσα τις οικίες τους, κάτι που δεν έγινε τελικά. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα του Εύρου. Οριοθετήθηκε μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Διώξεις σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια, άσκησε εισαγγελέας. Σε βάρος και των τριών ασκήθηκε από κοινού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη εμπρισμός, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Με τις ελληνικές αρχές επικοινώνησε αυτοβούλου 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, η 46χρονη δήλωσε αθώα, τόνισε ότι είναι παρούσα στη διαδικασία και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτονομή κάθοδο στις εκλογές, την ανάκληση της δικογραφίας της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά και τη συνέχιση της συνεδρίασης του ερχόμενου Σαββατοκύριακο, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που συγκάλεσε η εσωκομματική αντιπολίτευση. Η ακρίβεια είναι ο σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε εργαζόμενου, τονίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και δεσμεύεται για 3 συγκεκριμένες παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της. Ισχυρό ανταγωνισμό και πραγματικό έλεγχο της αγοράς, μείωση των έμεσων φόρων και δικαιότερη φορολογία. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Χαμοντζάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του πατέρα του και προκατόχου του Αλί Χαμενεΐ αποτελεί απαίτηση του έθνους και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε. Η δήλωση έγινε μέσω γραπτού μηνύματος που δημοσιεύθηκε στο λογαριασμό του στο Telegram. Στην Ουκρανία, 2 νεκρούς και 19 τραυματίες άφησε πίσω της η σημερινή ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία και για τα προημιτελικά. Τελικά τα μεσάνυχτα παίζουν Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινία-Ελβετία. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με την θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 για τη συνέχεια Αφροδίτη Παπακαλού και στον αέρα.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.

Υποπλήρη έλεγχο η φωτιά στον κάμπο παραμυθιάς της Πρωτείας. Στο σημείο έχουν σπεύσει 48 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόνων, 15 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Διώξει σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια, άσκησε εισαγγελέας. Σε βάρος και των τριών ασκήθηκε από κοινού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη εμπρισμό καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Με τις ελληνικές αρχές επικοινώνησε αυτοβούλος 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, η 46χρονη δήλωσε αθώο, τόνισε ότι είναι παρούσα στη διαδικασία και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Απολογήθηκαν στον ανακριτή ναυπλίου δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην καταδίωξη και τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου στο Άργος πριν από 4 μέρες. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές, την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά και τη συνέχιση της συνεδρίασης του ερχόμενου Σαββατοκύριακο, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που συγκάλεσε η εσωκομματική αντιπολίτευση. Η ακρίβεια είναι ο σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε εργαζόμενου, τονίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και δεσμεύεται για 4 συγκεκριμένες παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της ισχυρό ανταγωνισμό και πραγματικό έλεγχο της αγοράς, μείωση των έμεσων φόρων και δικαιότερη φορολογία. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Αθηναίων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Περιλαμβάνει την παροχή υγειονομικής κάλυψης σε εκδηλώσεις του Δήμου, εκπαίδευση του προσωπικού στις πρώτες βοήθειες, τη χρήση επινιδωτή, καθώς και την ανάπτυξη κοινών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελος των πολιτών. Επενδύουμε στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στον εθελοντισμό και την ετοιμότητα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πύργος του Άιφελ κλείνει σήμερα και αύριο Κυριακή, νωρίτερα στις 4 αντί στις 12 και 4 το βράδυ, εξαιτίας της πρόγνωσης για υψηλές θερμοκρασίες, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του ιστότοπού του η εταιρεία που διαχειρίζεται το περίφημο αυτό μνημείο του Παρισιού. Τα δύο διασημότερα μουσεία της γαλλικής πρωτεύουσας, Λούβρο και Ορσέ, έλαβαν παρόμοια μέτρα. Το πρώτο έκλεισε στις 4 μέχρι και τη Δευτέρα. Το δεύτερο έκλεισε στις 5 μέχρι και την Τετάρτη. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Για τα πρωί ημιτελικά, τα μεσάνυχτα παίζουν Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 για τη συνέχεια Αφροδίτη Παπακαλού στον αέρα.

0: Τι ωραίο που είναι να μπορείς να τραγουδάς αυτούς τους στίχους ζωντανούς, δυνατούς, Παρασκευά. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι ωραίο να λες πολλές καλημέρες ξεκινώντας τη μέρα σου, ε. Μια καλημέρα.
0: Σε όλους.
1: Σε όλους, για όλη τη μέρα.
0: Για όλη τη μέρα.
2: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Παρασκευάς Καρασούλος την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
3: Μια καλημέρα.
2: Αθήνα 984.

Λιμανάκι στο Αιγαίο, μερικές φορές ένα τραγούδι δεν τελειώνει όταν σβήνει η μουσική του, συνεχίζει να ταξιδεύει μέσα μας σαν ένα μικρό καΐκι που ανοίγεται στο πέλαγος με πανιά γεμάτα αναμνήσεις, προσδοκίες και όσα δεν προλάβαμε να πούμε. Καλησπέρα, είναι 11 Ιουλίου, Αθήνα 984 είναι στα ραδιόφωνά σας και εμείς ανοίγουμε πανιά για ένα ακόμη μουσικό ταξίδι. Ένα ταξίδι χωρίς προορισμό, γιατί καμιά φορά η πιο όμορφη διαδρομή είναι αυτή που χαράζουν τα τραγούδια. Για την επόμενη ώρα θα είμαστε παρέα με μουσικές που μυρίζουν καλοκαίρι, θάλασσα και εκείνα τα συναισθήματα που μόνο ο Ιούλιος ξέρει να ξυπνά. Μέχρι τις 9, Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών.

Εκεί που η νύχτα ατενίζει το φως και μία ψυχή περιμένει τον Ιούλιο να τη λυτρώσει, ένας Ιούλιος Πορφητής από το καλαντάρι του Παντελή Θαλασσινού και του Ηλία Κατσούλη. Το επόμενο είναι για έναν Αύγουστο συναμοργό από τον Μίλτο Πασχαλίδη και τον Χρήστο Θηβαίο, η στίχη εδώ του Άλκη Αλκαίου.

0: Απόγευμα Σαββάτου με τον Αθήνα 984 στα ραδιόφωνα και σήμερα θα ταξιδέψουμε νοερά σε έναν τόπο που η μουσική συναντά τη φύση, η παρέα γίνεται οικογένεια και οι καλοκαιρινές αναμνήσεις γράφονται κάτω από τα πλατάνια. Ακούσαμε ήδη τον Γιάννη Χαρούλη, ο οποίος θα είναι και εκείνος στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτια, σε ένα φεστιβάλ που κάθε χρόνο μεγαλώνει χωρίς όμως να χάνει την ψυχή του. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται η Αναστασία Βελαέτη για να μας μεταφέρει το κλίμα, το πρόγραμμα και όλα όσα θα δούμε αυτές τις 4 ημέρες από τις 30 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου στην Ελάτια. Αναστασία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Με πετυχαίνετε στο χώρο του φεστιβάλ,
0: ναι,
1: όπου οι ετοιμασίες τρέχουν, μιας και σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε το φεστιβάλ, το 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτια. Και όλη η κοινότητα της Ελάτιας και της Τηθωρέας και της Αμφίκλειας, όλη η τοπική κοινότητα είναι επιποδός για να οργανώσουμε το χώρο και να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε όλους τους επισκέπτες.
0: 13η χρονιά φέτος για το Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Αν γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα και τι σημαίνει σήμερα για την περιοχή?
1: Είναι 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια μεγάλη ιστορία. Δηλαδή ξεκίνησε σαν ένα απλό καλοκαιρινό πάρτι που γίνεται στις επαρχίες από ένα σύλλογο νεολαίας.
0: Ναι.
1: Το οποίο το λέγαμε River Party, γιατί γινόταν δίπλα σε ένα πολύ ωραίο ριάκι. Και στη συνέχεια αυτό μεγάλωσε και ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας το 2015 πήρε υπόσταση νομική, φυσική και τα πάντα και διοργανώθηκαν σιγά σιγά μεγάλες συναυλίες και τα πρώτα φεστιβάλ μετά τον κορονοϊό. Το πρώτο μεγάλο φεστιβάλ έγινε το 2022 που ήταν με το Βασίλη και το Θανάση Παπακοσταντίνου, που ήταν το Παπακοσταντίνου στο τετράγωνο. Και μετά ξεκινήσαμε το 2023 με τριήμερο μουσικό φεστιβάλ. Το 2024 και μετά μέχρι σήμερα έχουμε τα τετραήμερα φεστιβάλ.
0: Ναι, Αναστασία, παρακαλώ.
1: Φέτος το φεστιβάλ μας είναι 30 Ιουλίου με 2 Αυγούστου και έχουμε και τις 4 μέρες βραδινά προγράμματα, αλλά έχουμε και 2 πολύ ωραία μεσημεριανά γλέντια που θα γίνουν μέσα στην Ελάτια.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Πραγματικά και φέτος το πρόγραμμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Από Pix Lux, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννη Χαρούλη που ακούσαμε, Βασίλη Παπακοσταντίνου, Πάνο Βλάχο, Ματούλα Ζαμάνη, Νεφέλη Φασούλη, θα ήθελες να μας πεις αναλυτικά την κάθε μέρα και πώς καταλήξατε σε αυτά τα ονόματα?
1: Πολύ ωραία. Θα ξεκινήσω με το να σας πω το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα το ανοίξει ο Γιώργος ο Χριστοδουλάκος την 5η 30 Ιουλίου, που είναι ένα πεδίο το οποίο κατάγεται από την Ελάτια. Και χρόνια τον παρακαλούσαμε να λάβει μέρος αυτό το φεστιβάλ, οπότε είναι μεγάλη μας χαρά που θα ανοίξει το φεστιβάλ φέτος. Μετά θα συνεχίσουμε με Εθισμό Λόγω Τιμής και Pix Lux. Την Παρασκευή έχουμε Ανδριάνα Χιτάνοβα, Νεφέλη Φασούλη, Νατάσα Μποφίλου και Ματούλα Γαμάνη. Το Σάββατο ξεκινάμε το μεσημέρι με το πρώτο μεσημεριανό γλέντι που είναι με τους Άιντε Μπάντ και τους Ότρα Ρώτα. Και το βράδυ θα ανοίξει η Βασιλική Μιχαλοπούλου και μετά στη σκηνή έρχονται ο Τζάουν, Νόβελ 729 και ο Γιάννης Χαρούλης. Και την Κυριακή,
0: ναι,
1: έχουμε το δεύτερο μεσημεριανό γλέντι που είναι με τους Μπάντε Ετόπικα και το βράδυ ξεκινάμε με Βέβυλο, Μαρίνα Σπανού, Βασίλη Παπακοσταντίνου και το φεστιβάλ κλείνει ο Πάνος Βλάχος.
0: Η τοποθεσία στο Αλωνάκι μέσα στα πλατάνια και στα τρεχούμενα νερά μοιάζει, Αναστασία, βγαλμένη από καρτ ποστάλ. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς ότι η φύση αποτελεί βασικό κομμάτι της διοργάνωσης?
1: Είναι πολύ βασικό, γιατί το να είσαι σε ένα τόπο με πολύ ωραίο φυσικό τοπίο σε απομακρύνει από πολλά προβλήματα και σου δίνει την έννοια να ζεις ένα παραμύθι. Ο συναυλιακός χώρος είναι ένα πολύ ωραίο μαγικό μέρος που έχει θέα τον Παρνασσό. Και με το αυγουστιάτικο φεγγάρι πολλές φορές είναι λες και βλέπεις πραγματικά κάποια ταινία, κάποιο θέατρο. Σε ταξιδεύει απλά.
0: Να πάμε τώρα στο πρακτικό κομμάτι. Mm-hmm. Για κάποιον που θα έρθει πρώτη φορά, τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να ακολουθήσει?
1: θα πρέπει να πάρει τη σκηνή του, θα πρέπει να προμηθευτεί αν θέλει να κατασκηνώσει τετραήμερο εισιτήριο και τα εισιτήρια της σκηνής, τα οποία είναι εισιτήρια με μικρό κόστος, δηλαδή είναι 3 ευρώ το εισιτήριο που αντιστοιχεί σε μια σκηνή και μπορεί να φιλοξενήσει 2-4-5 άτομα.
0: Ναι.
1: Και είναι σημαντικό να πούμε ότι επειδή εμείς αυτά τα έσοδα τα έχουμε για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε σωστά τον κόσμο, να δούμε το χώρο που καταλαμβάνουν οι σκηνές, τα έξοδα πηγαίνουν κάθε χρόνο σε κάποιο σύλλογο, σε κάποια οργάνωση. Φέτος επιλέξαμε αυτά τα έσοδα από τα εισιτήρια θέσης σκηνής να πάνε στο Μουσικό Λύκειο Λαμίας. Γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε και να τονίσουμε, να υποστηρίξουμε τη μουσική κουλτούρα και τον πολιτισμό στα πρώτα βήματα των μουσικών, που νομίζω ότι αυτό λίγο υστερεί στις μέρες μας.
0: Πολύ όμορφη κίνηση, πραγματικά. Και να πούμε και στους φίλους ακροατές ότι εκτός από τη μουσική και η περιοχή προσφέρει πολλές δυνατότητες για εκδρομές, πεζοπορία, δραστηριότητες. Και θα έλεγα ότι ουσιαστικά μπορεί να γίνει αφορμή το φεστιβάλ για μια ολόκληρη καλοκαιρινή απόδραση.
1: Ακριβώς. Και δεν θα είναι η πρώτη φορά που κάποιος μπορεί να έρθει να γνωρίσει τον τόπο μέσα από το φεστιβάλ και μετά να θέλει να ξαναέρθει να τον επισκεφτεί. Αρκετές φορές μας έχει τύχει να έχουν έρθει κόσμο στο φεστιβάλ και μετά να έρχονται στην Ελλάδα και να μένουν και να κάνουν πολύ μικρές εκδρομούλες κοντά, όπως είναι σε διάφορα μέρη του Παρνασσού ή στις κοντινές παραλίες της Φιώτιδας.
0: Αναστασία, θα μας διευκρινίσεις κάτι. Για να έρθουν πρέπει να έχουν δικό τους μέσο μεταφοράς.
1: Έχουμε δρομολόγια από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Από Λαμία, Λιβαδιά, που μπορούν να τα βρουν στην επίσημη σελίδα μας στο Instagram και στο Facebook, στα social media μας. Και μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία ώστε να τους δώσουν πληροφορίες για δρομολόγια, θέσεις και ούτω καθεξής.
0: Και για να κλείσουμε, γιατί αξίζει κάποιος φέτος να βρεθεί στην Ελάτια?
1: Γιατί αξίζει να ζήσει το δικό του όνειρο, να κάνει τις δικές του φιλίες, να γνωρίσει κόσμο και δεν είναι απλά ένα σύνολο από συναυλίες ή μουσικά γλέντια. Είναι ένα σύνολο που μπορείς να, ένα σύνολο εμπειριών που μπορείς να ζήσεις και να μεγαλώσεις το όνειρό σου. Όπως δηλαδή λέμε, λίγο όνειρο ακόμη. Όποιος γνωρίζει για το φεστιβάλ μας μπορεί να καταλάβει.
0: Το 13ο λοιπόν Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας επιστρέφει, μια γιορτή της μουσικής, της φύσης, της παρέας αλλά και της προσφοράς. 30 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου η Ελάτια μας περιμένει. Αναστασία, καλή επιτυχία στη διοργάνωση, να πάνε όλα υπέροχα και που ξέρεις μπορεί να συναντηθούμε και κάτω από τα πλατάνια.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε όλους εκεί. Καλή λέμε 30 Ιουλίου.
0: Να είσαι καλά. Κλείνουμε με Ματούλα Ζαμάνη. Σε αποχαιρετάμε που θα βρεθεί και εκείνη στη σκηνή του φεστιβάλ.
1: Γεια σας. Ωραία.

Με μέντορα τον Νίκο Παπάζογλου, οι μικρές περιπλανήσεις, το συγκρότημα που μόλις ακούσαμε, ηχογράφησαν το 1992 το μόνιμο άλμπουμ για να ακολουθήσουν στη συνέχεια η άγωνη γραμμή, οι μέρες απραξίας, κλέφτες του χρόνου και με οδηγό μου ένα παιδί, όπως επίσης τα άστρα που ψυχαλίζουν φως το 2012 και η βαρύτητα το 2021. Το συγκρότημα από την ΚΟ που όπως είχα διαβάσει πριν καιρό, οι πηγές λαϊκές μουσικές και τα ιδιαίτερα τραγούδια τους, νιώθεις πως είναι όσμωση αισθητικής και αντιλήψεων ανθρώπων που κάνουν πραγματικά παρέα.

Ένας Αυγουστός Θεός, όπως τον ονειρεύτηκε ο Οδυσσέας Ελίτης από το θαλασσινό τριφύλι σε μουσική του Λίνου Κόκοτου, ήταν η Ρένα Κουμιώτη. Το επόμενο τραγούδι είναι ολοκένουριο, Μανώλης Μητσιάς, «Δε θυμόμουν πως είναι να αγαπώ», σε στίχους της Ιωάννας Κολινιάτη και μουσική του Μίλτου Μητσιά, του γιου του Μανώλη Μητσιά.

Υπάρχουν κάποια τραγούδια όπως αυτό που προηγήθηκε, που έγραψε ο Κώστας Λιβαδάς για τον Γιάννη Κότσιρα, που χωρούν μέσα τους ολόκληρο τα καλοκαίρια. Ίσως γιατί πιο όμορφες στιγμές δεν μετριούνται σε μέρες, αλλά σε αναμνήσεις.

Μερικά καράβια μένουν αραγμένα στο λιμάνι, άλλα φεύγουν και άλλα επιστρέφουν εκεί όπου κάποτε άφησαν την καρδιά τους. Κάπως έτσι είναι και οι μεγάλες αγάπες, μπορεί να αργήσουν αλλά δεν πάβουν ποτέ να μας ταξιδεύουν. Ελένη Βιτάλη, καράβια αραγμένα από τον δίσκο που είχε κυκλοφορήσει το 2008 με τον τίτλο «7 και να προσέχεις». Πάμε τώρα να πάρουμε το επόμενο καράβι με βραδινό δρομολόγιο, χαμηλά φώτα στο κατάστρωμα και ωραίες μουσικές και έτσι θα σας αφήσουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ώρα που προηγήθηκε ο Νίκος Αγγελόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου και η Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Σας εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ και μια ακόμα πιο όμορφη Κυριακή. Εμείς θα βρεθούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8. Γεια χαρά!

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Νέος γύρος επιθέσεων και απειλών έχει ξεκινήσει τα τελευταία 24 ώρες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, υπονομεύοντας τις προσπάθειες για την επίτευξη τελικής συμφωνίας και οδηγώντας τα άκρα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί την Τεχεράνη ότι θέλει να τον δολοφονήσει και διαμηνύει ότι σε αυτήν την περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξολοθρεύσουν πλήρως το Ιράν, ενώ ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζαμπά Χαμενεϊ, προειδοποίησε σήμερα πως η εκδίκηση είναι αναπόφευκτη μετά την κηδεία του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε από τις Ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις.

0: σε περίπου 40 λεπτά και δεν εμπνέει πλέον ανησυχία η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον ασπρόπυργο Αττικής. Παραμένουν ωστόσο στο σημείο δυνάμεις πυροσβεστικής για την πλήρη κατασβεσή της. Έσβησε η πυρκαγιά μικρής έκτασης που εκδηλώθηκε στο ισόγειο του νοσοκομείου Θριάσιο το μεσημέρι στην Ελευσίνα. Λίγο μετά, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά είχε εντοπιστεί εντός της τουαλέτας του ισογείου και ήταν μικρής έκτασης. Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στον κάμπο παραμυθίας της Πρωτείας. Διώξησε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με θύμα την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια, άσκησε εισαγγελέας. Σε βάρος και των τριών ασκήθηκε από κοινού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, οι οποίες θα γίνουν την Τρίτη. Με τις ελληνικές αρχές επικοινώνησε αυτοβούλου 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, η 46χρονη δήλωσε αθώα, τόνισε ότι είναι παρούσα στη διαδικασία και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδος εκλογές, την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά και τη συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που συγκάλεσε εσωκομματική αντιπολίτευση. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε ο Δήμος Αθηναίων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Περιλαμβάνει την παροχή υγειονομικής κάλυψης σε εκδηλώσεις του Δήμου, εκπαίδευση του προσωπικού στις πρώτες βοήθειες, τη χρήση απεινιδωτή καθώς και την ανάπτυξη κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελος των πολιτών. Επενδύουμε στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στον εθελοντισμό και την ετοιμότητα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Για τα προημιτελικά, τα μεσάνυχτα παίζουν Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια αυτοσχεδιασμή και Μαρίνα Χαρίτου.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Αυτοσχεδιασμοί στην Αθήνα 984 μέχρι τις 10 κοντά σας, η Μαρίνα Χαρίτου.

Απόψε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει ο Νίκος Αγγελόπουλος. Με τον Αμερικανό μουσικό της jazz, τον Jimmy Smith, ο μουσικός που καθιέρωσε το όργανο Hammond B3 στη jazz, δημιουργώντας έτσι ένα σύνδεσμο ανάμεσα στη jazz και τη soul, και όλα αυτά στη δεκαετία του 1960. Εδώ μαζί με τον Αμερικανό κιθαρίστα τον West Montgomery που ηχογράφησαν το 1969 το άλμπουμ Further Adventures of Jimmy and Wes. Road Song ακούμε, και μαζί τους ο Grady Tate στα drums, Ray Barretto's conga, Clark Terry τρομπέτα, Richard Davis bass.

0: Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984 μέχρι τις 10 κοντά σας. Είμαι ένα χαρί του. Ήταν ο Τζίμι Σμιθ στο όργανο Hammond B3 και ο West Montgomery στην κιθάρα. Και περνάμε αμέσως στη Γαλλίδα τραγουδίστρια της jazz, η οποία τραγουδά jazz standards με μια φρεσκάδα που αποδίδεται και στη μοναδική φωνή της, από τις νεότερες τραγουδίστρες της γαλλικής σκηνής της jazz, με επιρροές από το γαλλικό chanson, τη jazz αλλά και το ρεπερτόριο της Latin μουσικής. Διαλέγω να ακούσουμε ένα κομμάτι που εδώ τη συνοδεύει και ο Ιταλός πιανίστας Giovanni Mirabassi, La Présence et la Croque-Note, από το ομότιτλο άλμπουμ της του 2002. Melanie Dahan.
1: Si tu me parles.

Si tu me payes, mère. Αυτό είναι το κομμάτι που μπήκε. Εγώ είχα προγραμματίσει το Leprince's Electroquinot. Είναι υπέροχο, είναι αυτό που ακούμε. Και φυσικά και αυτό είναι από το άλμπουμ της του 2008, Leprince's Electroquinot.

Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, είστε πάντα συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984. Είναι οι αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου κοντά σας μέχρι τις 10 και την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει πάντα ο Νίκος Αγγελόπουλος. Περνάμε να ακούσουμε τον Τζοβάνι Μιραμπάστου, στον οποίο έκανα αναφορά λόγω της συμμετοχής του με τη Μελανή Νταχάν, την οποία συνόδευε στο πιάνο. Ο Ιταλός λοιπόν πιανίστας, γεννημένος στην Περούτζια, ο οποίος όμως ζει και εργάζεται στο Παρίσι και έχει στο ενεργητικό του 60 άλμπουμ, σε 75 χρόνων, 75-76 κάπου εκεί είναι σήμερα, και διαλέγω να ακούσουμε το «Je chante pour passer le temps», ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι από το άλμπουμ «Avanti» του 2000. Ένα jazz album με το post bop ιδίωμα της jazz, εδώ σολοπιάνο.

Μαγική μουσική του Τζοβάνι Μιραμπάσι, έτσι μετέφερε σε ένα συναυλιακό χώρο να τον απολαμβάνει στο πιάνο. Είναι πραγματικά υπέροχος. Από εκεί που θα πάμε, θα αλλάξουμε λίγο ύφος, μάλλον ήπειρο, τουλάχιστον ως προς το τραγούδι, γιατί ο δημιουργός του άλμπουμ το 2008 είναι ο γερμανός τρομπετίστας και ενίοτε βοκαλίστας ο Till Brunner, ο οποίος το 2008 αποφάσισε να ηχογραφήσει ένα άλμπουμ με μουσικές από το Ρίο, Βραζιλία. Ρίο ονόμασε το άλμπουμ του και σε αυτό συνεργάζεται με πάρα πολλούς καλλιτέχνες όπως η Άννη Λένοξ, ο Μίλτον Νασιμέντο, η Βανέσα Ντεμάτα, ο Μίλτον Νασιμέντο και η Λουσιάνα Σόουζα, η Μελόντι Γκάρντο και εγώ διάλεξα ένα κομμάτι με τον αγαπημένο μου Κέρτ Έλινγκ. Στην τρομπέτα ο Till Brunner.

Αυτή η σύνθεση που ακούσαμε αφορά σε ένα εντελώς δραματικό κομμάτι, ερωτικό κομμάτι, γραμμένο για αφορά στην κραυγή που βγάζει ένα πρόσωπο, παρόλα αυτά απογοητευμένο, παρόλα αυτά δεν πάβει να ελπίζει. Να ελπίζει σε αυτό που εκείνος εύχεται στο μυαλό του, αλλά βρίσκεται και σε ένα δίλημα. Ναι ή όχι. Είναι για καλό, είναι όχι. Να συνεχίσει ή όχι, πάντως πληγωμένος είναι. Αυτό ήταν το κομμάτι που ακούσαμε από τον Kurt Elling και περνάμε αμέσως στον Χώρα Σίλβερ και τους Jazz Messengers. Το σπουδαίο συνθέτη και πιανίστα τη jazz, ο οποίος επιβίωσε το 2014 σε ηλικία 86 χρόνων και το 1955 κυκλοφορεί το άλμπουμ Creepin. Διαλέγω το ομότιτλο κομμάτι μαζί του ο Kenny Dorham στην τρομπέτα, ο Hank Mobley στο τενόρο σαξόφωνο, ο Doug Watkins στο μπάσο και ο Art Blakey στα drums. Ηχογραφήθηκε το Νοέμβριο του 1954 και κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1955. Χώρα Σίλβερ. Πώς θα καταφέρνουμε και εδώ μέσα στο στούντιο κλείνουν όλων μας οι φωνές. Αλλαγή θερμοκρασίας.

Τζο Βίλιαμς, Get Out of My Life Woman, ο Αμερικανός τραγουδιστής της jazz, τραγουδιστής των ορχιστρών του Count Basie και του Leonard Hampton, από το Pressing το Τζο Βίλιαμς και That Jones, του τρομπετίστα, 1966-1967, ηχογράφηση και κυκλοφορία, μια σύνθεση του Alain Toussaint. Πρώτη ηχογράφηση του με τον Lee Dorsey, τον Αμερικανό τραγουδιστή των rhythm and blues και της pop μουσικής στη διάρκεια της δεκαετίας του 1960. Και από εδώ, διανύοντας πλέον τα τελευταία λεπτά της εκπομπής, έχουμε περάσει το δεκάλεπτο, πάμε να ακούσουμε... να ακούσουμε Μάριο Μπιόντι και Lie to the World. Με συμμετοχή του Αλζαρό, τελευταίος μουσικός σταθμός για απόψε.

Αυτό ήταν για απόψε. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 84 ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου. Να ευχαριστήσω και τον Νίκο Αγγελόπουλο που είχε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου. Για μία ώρα κοντά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ήταν η Μαρίνα Χαρίτου. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 αύριο το βράδυ. Εσείς ωστόσο παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βιβιάνα Βαρδί. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ, να είστε καλά, για χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί στο Άργος για τους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό ενός 20χρονου. Στην απολογία τους ενώπιον των ακριτή αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν. Παράλληλα, αμφισβήτησαν το ενδεχόμενο δόλο και σχολίασαν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Διώξει σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια, άσκησε εισαγγελέας. Σε βάρος και των τριών ασκήθηκε από κοινού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Με τις ελληνικές αρχές επικοινώνησε αυτοβούλος η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπειρισμού της Μαρφίν και σύμφωνα με το δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί για την ίδια υπόθεση, δήλωσε αθώα, τόνισε ότι είναι παρούσα στη διαδικασία και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά και τη συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που συγκάλεσε η εσωκομματική αντιπολίτευση. Νέος γύρος επιθέσεων και απειλών έχει ξεκινήσει τα τελευταία 24 ώρα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, υπονομεύοντας τις προσπάθειες για την επίτευξη τελικής συμφωνίας και οδηγώντας στα άκρα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί την Τεχεράνη ότι θέλει να τον δολοφονήσει και διαμηνύει ότι σε αυτή την περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξολοθρεύσουν πλήρως το Ιράν, ενώ ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοντζαμπά Χαμενεϊ, προειδοποίησε σήμερα πως η εκδίκηση είναι αναπόφευκτη μετά την κηδεία του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε από τις Ισραηλο-Αμερικανικές επιθέσεις. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο περιβολάκι Λακαδά. Για το περιστατικό εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112. Οριοθετήθηκε μέσα σε περίπου 40 λεπτά και δεν εμπνέει πλέον ανησυχία η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Έσβησε η πυρκαγιά μικρής έκτασης που εκδηλώθηκε στο ισόγειο του νοσοκομείου Θριάσιο στην Ελευσίνα σήμερα λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά είχε εντοπιστεί εντός της τουαλέτας του ισογείου και ήταν μικρής έκτασης. Υποπλήρη έλεγχο και η φωτιά στον κάμπο παραμυθιάς Θεσπρωτείας. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε ο Δήμος Αθηναίων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Περιλαμβάνεται παροχή υγειονομικής κάλυψης σε εκδηλώσεις του Δήμου, εκπαίδευση του προσωπικού στις πρώτες βοήθειες, τη χρήση απεινιδωτή, καθώς και την ανάπτυξη κοινών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελος των πολιτών. Επενδύουμε στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, τον εθελοντισμό και την ετοιμότητα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο απολογισμός του διπλού σεισμού της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε προς τα πάνω και υπερβαίνει πλέον τους 4.300 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, προσθέτοντας ότι οι άστεγοι ανέρχονται σε περίπου 17.000 και η διανομή κατοικιών θα αρχίσει την ερχόμενη εβδομάδα. Στην αθλητική επικαιρότητα, την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία, η Ισπανία στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Για τα προημιτελικά τα μεσάνυχτα παίζουν Νορβηγία, Αγγλία στις 4, τα ξημερώματα Αργεντινή, Ελβετία. Και ο καιρός έθριος για αύριο στην Αττική με θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζνη 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες. Soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
3: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

καλησπέρα σας. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Medusa, James Carter, Bad Memories. Καλώς ήρθατε ως τα μεσάνυχτα. Dance Soundtrack. Okay.

Και η χορευτική εκτέλεση βεβαίως του Weekend, Take My Breath. 9-8-4 είναι η Κλίμπε με Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Ξεκινήσαμε με Dance, με νέα Dance αγαπημένα κομμάτια. Σε λίγο πιο classic.

Να θυμηθούμε, κυκλοφόρησε το 1992, δεύτερο σίγγλ από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, The Madman's Return, του 1992. Και τα φωνητικά από την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Thea Austin.

από το 2022 αγαπάμε Beautiful, Beautiful Head Candy. 9-8-4 είναι κλίπε με Dance Soundtrack έως το μεσάνυχτα.

Hefty Dance, Men Without Hats, ξεκίνημα δευτέρου ημιώρου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα. 9.84. Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Classic and New.

Από τους Men Without Hats στην υπέροχη Beyoncé, Naughty Girl, από τα παλιά, τα κλασικά, τα αγαπημένα της. Okay.

Η J-Lo, η J-Lo και ο Πορτορικανός Ron Alejandro, ένας τραγουδιστής ο οποίος αναφέρεται ως ο βασιλιάς της μοντέρνας reggaeton. Ένα 4 ονικλίμπε με dance soundtrack και ως τα μεσάνυχτα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί στο Άργος για τους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης που είχε ως αποτέλεσμα το βαρύ τραυματισμό ενός 20χρονου. Στην απολογία τους ενώπιον των ακριτή αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τονίσαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν. Παράλληλα, αμφισβήτησαν το ενδεχόμενο δόλο και σχολίασαν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Διώξεις σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια άσκησε εισαγγελέας. Σε βάρος και των τριών ασκήθηκαν από κοινού η ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη εμπρισμό καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Με τις ελληνικές αρχές επικοινώνησε αυτοβούλος η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, η 46χρονη δήλωσε αθώα, τόνισε ότι είναι παρούσα στη διαδικασία και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά και τη συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που συγκάλεσε η ισοκομματική αντιπολίτευση. Νέος γύρος επιθέσεων και απειλών έχει ξεκινήσει το τελευταίο 24ωρο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, υπονομεύοντας τις προσπάθειες για την επίτευξη τελικής συμφωνίας και οδηγώντας στα άκρα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί την Τεχεράνη ότι θέλει να τον δολοφονήσει και διαμηνύει ότι σε αυτή την περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξολοθρεύσουν πλήρως το Ιράν, ενώ ο ανώτατος ηγέτης της χώρας προειδοποιεί σήμερα πως η εκδίκηση είναι αναπόφευκτη μετά την κηδεία του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε από τις Ισραηλοαμερικανικές επιθέσεις. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο περιβολάκι Λαγκαδά. Για το περιστατικό εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112. Οριοθετήθηκε μέσα σε περίπου 40 λεπτά και δεν εμπνέει πλέον ανησυχία η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Έσβησε η πυρκαγιά μικρής έκτασης που εκδηλώθηκε στο ισόγειο του νοσοκομείου Θριάσιος στην Ελευσίνα. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Αθηναίων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Περιλαμβάνει την παροχή υγειονομικής κάλυψης, εκδηλώσεις του Δήμου, εκπαίδευση του προσωπικού στις πρώτες βοήθειες, τη χρήση απεινιδωτή, καθώς και την ανάπτυξη κοινών κοινωνικών εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελος των πολιτών. Επενδύουμε στην πρόληψη, την εκπαίδευση, στον εθελοντισμό και την ετοιμότητα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ο απολογισμός του διπλού σεισμού της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε προς τα πάνω και υπερβαίνει πλέον τους 4.300 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροντρίγκες, προσθέτοντας ότι οι αστεγοί ανέρχονται περίπου σε 17.000 και η διανομή κατοικιών θα αρχίσει την ερχόμενη εβδομάδα. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Για τα προημιτελικά, σε μία ώρα παίζουν Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Και ο καιρός έθριος για αύριο στην Αττική, με θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: 84.
3: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

Down the House of Pain και Galvanize. Chemical Brothers, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα. Dance Soundtrack και ο Σαμεσάνικτα, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα, 980.

Ένα υπέροχο μίξ της μεγάλης επιτυχίας Galvanize λίγο πριν και EMF. Unbelievable remix. Στη μεγάλη επιτυχία των EMF, Unbelievable. 9.84 on the clip έως τα μεσάνυχτα. Done soundtrack. Okay.

Unbelievable, μεγάλη επιτυχία των EMF. Βέλγιο, Γερμανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, Ελλάδα και βεβαίως νούμερο 1 οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπέροχο μίξ. Bam Bara Mix.

Μεγάλη επιτυχία των Hot Chocolate από το 70-80. Οι Hot Chocolate σχηματίστηκαν από τον Errol Brown, την ηγετική φυσιογνωμία των Hot Chocolate, τον Errol Brown και τον Tony Wilson.

Pet Shop Boys, ο Chris Lowe και ο Neil Tennant. It's a sin. 9-8-4 ο Nick Lieber έως τα μεσάνυχτα. Dance soundtrack. Πολύ αγαπημένα dance από το χθες και το σήμερα. 1987 ο Chris Lowe και ο Neil Tennant, οι Pet Shop Boys, φτάνουν στην κορυφή. Δανία, Φινλανδία, Αυστρία, Γερμανία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ελβετία.

δύο βασικότερα κομμάτια των Pet Shop Boys, το Western Girls και το It's a Sing, τα οποία συμπεριλαμβάνουν σε όλα τα live τους.

Easy Lover, Phil Bailey, τον Earth, Wind & Fire και Phil Collins, τον Genesis. Μεγάλη επιτυχία, πολύ αγαπημένο κομμάτι. Νούμερο 1. Σχεδόν σε όλη τη γη.

Πρώτη μεγάλη επιτυχία του τρίο Stock Aitken and Waterman, να το θυμηθούμε αυτό. Η Dead or Alive.

Supermode, Tell Me Why. Remix από Medusa. 9-4 ο Nick Lieber. Μόνο dance. Στο dance soundtrack. Οκ. Okay.

λίγο πριν ολοκληρώσουμε για απόψε με Black Eyed Peas, Anita El Alfa, Simply the Best 2022. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με Dance Soundtrack. Μόνο αγαπημένα. All Time Classic.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν 20χρονο κατά τη διάρκεια καταδίωξης στις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Τετάρτης στην περιοχή του Άργους. Οι δύο αστυνομικοί οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί ενώπιον του ανακριτή ναυπλίου και μετά τις πολλήωρες απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκησή τους. Διώξεις σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια άσκησε εισαγγελέας. Σε βάρος και των τριών ασκήθηκε από κοινού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Με τις ελληνικές αρχές επικοινώνησε αυτοβούλος 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, η 46χρονη δήλωσε αθώα, τόνισε ότι είναι παρούσα στη διαδικασία και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά και τη συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που συγκάλεσε η εσωκομματική αντιπολίτευση. Νέος γύρος επιθέσεων και απειλών έχει ξεκινήσει τα τελευταία 24 ώρα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, υπονομεύοντας τις προσπάθειες για την επίτευξη τελικής συμφωνίας και οδηγώντας στα άκρα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί την Τεχεράνη ότι θέλει να τον δολοφονήσει και διαμηνύει ότι σε αυτή την περίπτωση οι ΗΠΑ θα εξολοθρεύσουν πλήρως το Ιράν, ενώ ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοντζαμπά Χαμενέη, προειδοποίησε σήμερα πως η εκδίκηση είναι αναπόφευκτη μετά την κηδεία του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε από τις Ισραηλοαμερικανικές επιθέσεις. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμος Αθηναίων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, περιλαμβάνει την παροχή υγειονομικής κάλυψης εκδηλώσεις του Δήμου, εκπαίδευση του προσωπικού στις πρώτες βοήθειες, τη χρήση απεινιδωτή, καθώς και την ανάπτυξη κοινών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελος των πολιτών. Επενδύουμε στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στον εθελοντισμό και στην ετοιμότητα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο απολογισμός του διπλού σεισμού της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε προς τα επάνω και υπερβαίνει πλέον τους 4.500 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροντρίγκες, προσθέτοντας ότι οι αστοιχοί ανέρχονται σε περίπου 17.000 και η διανομή κατοικιών θα αρχίσει την ερχόμενη εβδομάδα. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Για τα προημιτελικά αυτή την ώρα παίζουν Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με την θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.
2: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου,

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.
2: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

Αν καμιά φορά με πιάνουν κάποια αδιανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια